0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Κόσμος.

laughing, but the message was clearer.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Obrigado.
1: Chico Buarque de Holanda, o velho Chico.

0: 93,6.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος. Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με αιχμή την ακρίβεια, τις παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, τη στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών και τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ανακοίνωση νέα, προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δις ευρώ εντός του 26. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα, εξάλλου, ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν θα κάνει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος μίλησε για τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι του Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν ένα κέντρο logistics στη ρωσική Όζον. Σε επίθεση με ντρόουν στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στην Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Πρόβλημα, έτσι έχουν και άλλες χώρες. Η Ιταλία, ας πούμε, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε δεύτερη μετά την Ιταλία εμείς σε κρούσματα. Τώρα, θα ξεκινήσει, λέει, ένα πρόγραμμα. Εμβόλιο δεν υπάρχει.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό δυστυχώς, γιατί ρωτούσα και ειδικούς, ας πούμε, έχουμε ρωτήσει και εδώ και από την εκπομπή. Όμως ξεκινάει ένα πρόγραμμα από την 1η Οκτωβρίου, το οποίο θα έχει διάρκεια για 3 χρόνια. Το οποίο τι έχει στόχο? Να φτιάξουν rapid test,
2: ναι,
1: για να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση. Γιατί έχει πολύ σημασία να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το αντιμετωπίζουν αυτό σαν μια ίωση, ότι κάτι αυτό, και μπορεί να εξελιχθεί σε πιο δυσάρεστα πράγματα. Θα φτιάχνουν λοιπόν, και συμμετέχει και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι ερευνητικό πρόγραμμα. Και ο στόχος τους είναι των επιστημόνων να φτιάξουν ένα rapid test, το οποίο, λέει, θα σου παίρνουν, ξέρω εγώ, λίγο αίμα. Και σε λιγότερο από μία ώρα θα έχεις το αποτέλεσμα. Σημαντικό.
2: Σημαντικό είναι.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Οτιδήποτε γίνεται σε αυτόν τον τομέα. Στην έγκαιρη διάγνωση, γιατί η πρόγνωση δεν γίνεται. Εδώ είναι έγκαιρη διάγνωση. Καλό είναι αυτό, για να μην έχεις παρενέργειες, να μην έχεις τα αποτέλεσμα. Ειδικά αν είσαι στις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή αυτές που έχουν υποκείμενα νοσήματα κλπ. Λοιπόν, σήμερα έχει Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
2: Και έχει, λέει, Ελλάδα 2.0.
1: Αυτό το ολοκληρώνεται.
2: Ολοκληρώνεται. Για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Έχει πολλά πράγματα.
2: Θα έχει, λέει.
1: Αλλάζουν σχολικές εκδρομές, αυστηροποιείται το θέμα των κινητών και περισσότερο.
2: Ναι. Θα γίνει και ένας έλεγχος στο πώς πηγαίνει αυτό το πρόγραμμα που ξεκίνησε από την 1η Αυγούστου για τη συγκράτηση των τιμών.
1: Τα προϊόντα, ναι.
2: Για αυτά τα προϊόντα, ναι. Γιατί από Σεπτέμβριο έρχεται, υπάρχει υπόσχεση τουλάχιστον από τους φορείς της αγοράς να υπάρξει κάποιο είδους συγκράτηση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Και θα είναι και το νέο χωροταξικό πλαίσιο αυτό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο.
1: Και για τον τουρισμό.
2: Το πρώτο που κυκλοφόρησε, εν πάση περιπτώσει, το σχέδιο που κυκλοφόρησε, τώρα θα έχει και τη βούλα του Υπουργικού Συμβουλίου, προκάλεσε νέα ένταση και με την Τουρκία.
1: Βέβαια. Και αυτό. Για τον τουρισμό προκάλεσε ένταση και για τις ΑΠΕ.
2: Ναι.
1: Προκάλεσε ένταση.
2: Ναι.
1: Θα υπάρχουν 3 εθνικά χωροταξικά. Το ένα είναι αυτά τα 2. Και το τρίτο είναι για τη βιομηχανία.
2: Α, που θα μπορούν να φτιαχτούν μονάδες και τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Ενδιαφέροντα να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει. Γιατί σας λέγαμε ότι ήταν ένα καλοκαίρι περίεργο. Και το φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, θα είναι έντονα. Βαδίζουμε, μπαίνουμε με τη ΔΕΘ, με την έναρξη της ΔΕΘ, μπαίνουμε σε αντίστροφη πορεία πλέον για τις εκλογές. Έχουμε και αυτό μπροστά μας.
1: Αυτό που το πας.
2: Δηλαδή.
1: Έχει πολλά μέσα. Μέσα Σεπτέμβριο έχει. Αρχές Σεπτεμβρίου 2 θα ανέβει ο Τσίπρας.
2: Τσίπρας?
1: Αλέξης.
2: Ναι.
1: Ναι. Να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα.
2: Στη ΔΕΘ δεν ανεβαίνουν τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά.
1: Αυτό ανεβαίνει πριν.
2: Μα
1: από
2: δεν είναι
1: όλους.
2: Κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Όχι, ανεβαίνει πριν από όλους, γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί μέσα στο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει.
2: Στη ΔΕΘ, ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Πρωθυπουργός πρώτος. Μετά είναι ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πάει λέγοντας.
2: Ναι.
1: Ανεβαίνει, βέβαια λένε ότι ανεβαίνει πιο πριν, ναι, για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα, να το κάνει και κοντά στο Μητσοτάκη,
2: ναι,
1: αλλά κυρίως για τον Ανδρουλάκη.
2: Ναι. Τώρα που είπες Ανδρουλάκη.
1: Τι?
2: Αυτοί εξακολουθούν και έχουν το θέμα του με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε.
1: Αυτό.
2: Το επαναφέρει κάθε τόσο ο κύριος Δούκας, δηλαδή με αρθρογραφία.
1: Γι' αυτό το έχουν.
2: Ναι, το φέρνει συνέχεια.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να πω. Επειδή δέχτηκε και μία απάντηση σε αυτά που λέει για το πότε πάρθηκε αυτή η απόφαση, αν ήταν διαφορετικές συνθήκες, αν έχουν αλλάξει συνθήκες, γιατί έχουν μπει 2 καινούργια κόμματα κτλ. Αλλά επειδή αναπτύχθηκε αυτός ο διάλογος, βλέπω και στον τύπο να λέει ότι δέχεται επίθεση ο κύριος Δούκας, ας πούμε, από το δεξιό Πασόκ. Ξέρω εγώ.
1: Ποιο?
2: Το δεξιό Πασόκ. Ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνω. Είναι κάποια πράγματα που είναι πέραν και εκτός της λογικής μου, ούτως ή άλλως δεν τα αντιλαμβάνομαι.
1: Έλα να μιλήσουμε για τη Μαντόνα, γιατί δεν σε άφησα πριν, γιατί πλησιάζαμε στο
2: ίδιο. Τι θα σα πω για τη Μαντόνα.
1: Ναι. δεν είναι αυτό μου θυμίζει. Τώρα η κόντρα για τη Μαντόνα μου θυμίζει.
2: Ποια κόντρα καταρχήν? Γιατί οι φίλοι ακροατές μπορεί να μην την ξέρουν.
1: Έγινε μια κόντρα ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και στην κυρία Κρήτα.
2: Ναι.
1: Για τη Μαντόνα.
2: Γιατί έγραψε η κυρία Κρήτα, να πούμε στους ακροατές, ότι τους κατοίκους ενός νησιού δεν τους αφήναν να κυκλοφορήσουν. Εγώ τι είπα, ενός νησιού.
1: Ναι.
2: Ενός χωριού. Ναι. Δεν τους αφήσαν να βγουν έξω.
1: Να μην ανοίγουν πόρτες και παράθυρα.
2: Τίποτα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν
2: όχι,
1: ξέρω.
2: Υπόθηκε και διαψεύστηκε ότι δεν υπήρχε τέτοια απόφαση. Αυτό που, ζητήθηκε είναι να μην γίνονται μαγνητοσκοπήσεις.
1: Αυτό.
2: Ναι, αυτό ξέρω εγώ. Αυτό διάβασα εγώ.
1: Αλλιώς,
2: δεν
1: ναι. Τι να τη κάνει η Μαντόνα, κάθε και λέει φωτογραφίες ανεβάζει.
2: Το θέμα είναι τι, το αν κάνει καλό που ήρθε η Μαντόνα εδώ πέρα και έκανε σύν τη άλλη σε όλο τον κόσμο. Μπα περιπτώσει, μεταδόθηκαν εικόνες από την Ελλάδα ή όχι. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
1: Μα όχι, είναι αυτή η νοοτροπία που λέγαμε πριν.
2: Ότι δεν θέλουμε.
1: Ότι βλέπει μίζερα τα πάντα. Επειδή προσπαθεί να βρει κάτι.
2: Ναι.
1: Κάτι σε οτιδήποτε, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Δηλαδή η Μαντόνα, το ξαναλέω, μέρα παραμέρα, αν και, ή και κάθε μέρα, είναι τόσο ενθουσιασμένη, της άρεσε τόσο πολύ εδώ.
2: Ναι.
1: Έκανε και τις φωτογραφίσεις της και τα διάφορα, που, πώς το λένε, μιλάει συνέχεια για την Ελλάδα και για τα μέρη που επισκέφθηκε. Βρήκαν να την κοροϊδέψουνε. Που φόρεσε, που εμπνεύστηκε, ας πούμε, οι σχεδιαστές με τους οποίους συνεργάζεται. Δεν τους πω εγώ, δεν θα κάνω διαφήμιση, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Εμπνευσμένοι από την κερκυραϊκή φορεσιά, ας πούμε, έφτιαξαν κάτι αντίστοιχο και φορούσε και η Μαντόνα στις διακοπές της, ας πούμε. Διάφορα.
2: Ναι.
1: Και αυτό να το μιζεριάσουν, και αυτό να το κοροϊδέψουν.
2: Δεν έχει ανάγκη η Ελλάδα τη Μαντόνα.
1: Ναι, ναι, δεν έχει ανάγκη η Ελλάδα.
2: Λέει η κυρία Κατερίνα.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Η οποία πριν, νωρίτερα. Γιατί έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων. Μας ρωτούσε, δεν καταλαβαίνετε τι λέει ο Δούκας και είσαστε δημοσιογράφοι εσείς. Έχει σήμερα, δηλαδή. Έχει συναστρία. Έχει είναι ανάδρομος κάποιος. Είναι κάτι. Κυρία Κατερίνα.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η Μαντονάρα έχει βγάλει έναν υπέροχο δίσκο.
2: Ναι.
1: Ναι, υπέροχο άλμπουμ.
2: Ο τελευταίος.
1: Ναι, υπέροχο. Τώρα δίσκο δεν ξέρω. Άλμπουμ τέλος πάντων. Η καινούργια της δουλειά. Που έχει σαρώ στα γκράμι. Είναι 68 χρονών και σαρώνει ακόμα. Και ήρθε στην Ελλαδάρα και της άρεσε. Και να σας πω κάτι, οι υπόλοιποι δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι τρέχει στο μέσα σας. Κάτι υπάρχει στο μέσα. Στο μέσα. Δηλαδή φέτος έγινε παρέλαση. Ναι. Αν αυτό το θεωρείτε ότι δεν είναι καλό.
2: Εντάξει, να το πούμε. Να χαρακτηρίζουμε κάποιους persona non grata.
1: Ναι. Ναι.
2: Να μην του αφήνουμε να περνάνε τα σύνορα.
1: Ναι, μπράβο.
2: Κάντε μας μια λίστα.
1: Κάντε λίστα.
2: Ναι.
1: Έμα ναι. Ράους Μαντόνα.
2: Υπάρχουν και πολίτες που σας κρίνουν. Συνεχίζει η Κατερίνα.
1: Φυσικά.
2: Η κυρία
1: φυσικά,
2: Κατερίνα.
1: Φυσικά. Από τους πολίτες που κρινόμαστε. Κάθε μέρα.
2: Πολύ ωραία.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη με τα σκιτσάκια του με το σπαγκοραμένο από το Μεσολόγγι του. Το Μεσολόγγι, ναι.
1: Ναι.
2: Ο Γιάννης. Λοιπόν, ναι. Πολύ ωραία.
1: Αυτό που ελέγχει η ΑΔΕ τις οικογενειακές διαδοχικές, εντάξει, διαδοχικές οικογενειακές δωρεές, λέει, για να βρει περιπτώσεις που μπορεί να αλλάζουν χρήματα. Έχει προκαλέσει συζητήσεις ακόμα και σε οικογενειακά τραπέζια. Δηλαδή, γιατί λέει, ο μπαμπάς, ας πούμε, μεταφέρει στο παιδί μέσω Ήρης 100 ευρώ.
2: Ναι.
1: Και λέει, αυτό το πράγμα, αυτό μπορεί, είναι κακό. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνεις και αυτή τη συναλλαγή, εντάξει, να ελέγχονται όλα, αλλά τι έχουν εντοπίσει, να πω ότι μέχρι πόσα λεφτά μπορείς να μεταφέρεις με Ήρης, ας πούμε.
2: Νομίζω ήταν 500 και νομίζω ότι ανέβηκε τώρα το όριο, αλλά
1: ωραία,
2: σου λέει αν αυτό θεσμοθετείτε, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι ένα κρυφό έσοδο για κάποιον, το οποίο είναι αδήλωτο. Καταλάβεις, γι' αυτό θέλουν να κάνουν διασταυρώσεις.
1: Αυτό πρέπει να διασταυρώσουμε.
2: Τα άλλα τα λύσαμε.
1: Τα άλλα τα λύσαμε.
2: Ναι. Τα άλλα τα λύσαμε.
1: Γιατί για να μου δίνει το κρυφό έσοδο πρέπει κάθε μέρα που ανανεώνεται να μου βάζει λεφτά. Ναι. Μπαμπά.
2: Ζητάς.
1: Μπαμπά.
2: Ζητάς, θα σε ακούσει κανένας.
1: Δεν ζητάγα στα μικρά τα μου. Ναι. Τέλος πάντων, πάντως δεν είναι, τα μικροποσά δεν είναι αντικείμενο φορολογικού ενδιαφέροντος, αλλά φαντάζομαι είναι αυτό που λέει. Βάζεις χίλια εσύ στην κόρη σου σήμερα.
2: Ναι.
1: Μαέρα, ετοιμάσου.
2: Και τις βάζω και χίλια και αύριο.
1: Ναι, χίλια και αύριο, χίλια και μεθαύριο. Χίλια... αυτό δεν είναι κανονικό, ναι, εντάξει.
2: Κατάλαβες.
1: Και είσαι και λίγο άβερελ και εσύ από το
2: κάνεις. Γι' αυτό σου λέω ότι δημιουργεί κάποια μορφής έσοδο.
1: Ναι.
2: Οπότε σου λέει, όπα, κάτι γίνεται, τι γίνεται.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, από δε.
2: Παιδιά, όλα αυτά πλέον ηλεκτρονικά είναι πανεύκολο και να ελέγχονται και να ρυθμίζονται και να βρίσκονται και να μην βρίσκονται. Θυμίζω ότι ένα από τα πράγματα τα οποία επέρεται η κυβέρνηση είναι ότι σε μεγάλο βαθμό, όχι στον απόλυτο, αλλά σε έναν μεγάλο βαθμό έχει περισταλεί η φοροδιαφυγή με αυτά, με τα ηλεκτρονικά συστήματα κτλ. Κτλ. Και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί χώρος. Χώρος για να κάνει ό,τι είναι να κάνει και ό,τι είναι να ανακοινωθεί στην ΔΕΘ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ο λογαριασμός θα εμφανιστεί και θα τον δούμε και θα τον ελέγξουμε και θα τα συζητήσουμε.
1: Μπορεί να μην έχουμε επισκεφθεί διάφορα μέρη της χώρας,
2: ναι,
1: και κυρίως το Λιβάδι, αλλά πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων ταξιδεύουμε σε διάφορες περιοχές και μας μεταφέρουν και οι ίδιοι τα προβλήματα, την ομορφιά, τις εκδηλώσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Στη Λίμνο δεν έχουμε πάει. Έχεις πάει?
2: Δεν έχουμε πάει.
1: Ούτε Λίμνο. Εγώ έχω πάει, ούτε εσύ έχεις πάει στη Λίμνο. Κακώς, κακώς δεν έχουμε πάει, γιατί λέω ότι είναι πολύ ωραία. Mm. Πρόσφατα έκανε μια μεγάλη φωτιά.
2: Ναι.
1: Και για τη φωτιά αυτή συνελήφθη ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής του νησιού.
2: Γιατί?
1: Ως υπεύθυνος. Γιατί είχαν βρει ένα χώρο.
2: Χωματερή.
1: Ναι,
2: αυτό το πράγμα με τις χωματερές, παιδιά, τέτοιο. Ναι. Είναι, λοιπόν. Θυμάστε, σας το λέγαμε. Σας επισημέναμε ότι πολλές φωτιές έχουν ξεκινήσει από χωματερές και σας είχαμε πει ότι και με την Πάρο, αν θυμάστε καλά, στην Πάρο είχαν συλλάβει τον δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για το θέμα της χωματερής, γιατί υπήρχε μία υπόνοια ή και κάποια στοιχεία που έλεγαν ότι από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά.
1: Σε πάρα πολλές περιοχές έχει συμβεί αυτό. Πάμε στη Δήμητρα τη Λαχούρη.
2: Από τη Μυτιλή, να μας
1: πει. Έβλεπα εγώ όλο το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
1: Βέβαια, σάρωσε, ναι, βέβαια. Καλημέρα, Δήμητρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Και είπαμε να την ξυπνήσουμε και το πρωί.
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό που είπες, Κατερίνα, ότι η Λίμνος είναι ένα πανέμορφο νησί. Είναι ένα νησί που όταν το πρωτογνώρισα, γιατί η έδρα του σταθμού είναι στη Μυτιλήνη, το ερωτεύτηκα. Για πολλά χρόνια έκανα διακοπές στο νησί. Έχει πανέμορφες παραλίες, αμμώδεις. Έχει χωριά τα οποία έχουν εκείνη την αγνότητα των χωριών που πρέπει. Χωριά με ιδιαιτερότητες, στενούς δρόμους που αναδεικνύουν τώρα τη μεγάλη επικινδυνότητα που διατρέχουν οι κάτοικοι σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως για παράδειγμα στο Θάνος, όπου υπήρχε μόνο ο περιφερειακός δρόμος με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα στενά του Θάνους, με τα δύο σχοράει αγροτικό. Εάν η φωτιά λοιπόν είχε φορά, και δεν το λέω με υπερβολή, εάν η κατεύθυνση της φωτιάς ήταν προς το χωριό, θα είχαμε προβλήματα. Η φωτιά λοιπόν πήγε προς την παραλία, αλλά ωστόσο εξαιτίας του καπνού και εξαιτίας του ότι υπήρχε ένας δρόμος διαφυγής, με τα αυτοκίνητά τους εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε τα πλωτά μέσα, και πάρα πολύ καλά ενήργησε το κράτος, και άμεσα θα σας πω ότι ενήργησε το κράτος και απεγκλωβίστηκαν τα 59 αυτά άτομα. Το πρόβλημα και 7 εναέρια μέσα, δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση για αυτή τη φωτιά, δεδομένου ότι στο πλωμάρι με πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, θα σας έλεγα εγώ, λόγω του ότι ήταν μεικτή η έκταση, δηλαδή ήταν δάσος και ελιές, και καταλαβαίνετε ότι όταν τα πεύκα, τα πουρνάρια πάρουν φωτιά και οι ελιές προπάντων
2: σβήνει δύσκολα, άμα πάρει φωτιά στην ελιά την κρατάει, το ξέρω.
3: Κρατάει για μέρες. Λοιπόν, καίγεται εσωτερικά. Λοιπόν, επέταξαν 3 εναέρια μέσα, 3 τράκτορες. 7 λοιπόν εναέρια μέσα για μία φωτιά που στο μεγαλύτερο.

0: ασθενής, «Ωχ, ξύπνησα σήμερα το πρωί και έμαθα ότι έχει παράνομες φωματερές». Εκεί πήγαινα λοιπόν και ο καθένας εγκατέλειπε ό,τι ήθελε. Η φωτιά ξεκίνησε από εκεί. Υπάρχει μία μαρτυρία η οποία με καθυστέρηση έφτασε στην πυροσβεστική, έφτασε έγκαιρα, με καθυστέρηση έγινε η διερεύνησή της και χρειάστηκε να παρέμβει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου ένας πολίτης έλεγε ότι είδε κάποιος να κατεβαίνει από τα μάξη και να βάζει φωτιά. Μάλιστα. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας, στην οποία ανήκει η κοινότητα Θάνους, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε αυτή η παράνομη χωματερή.
1: Αυτό ως καθήλυν αρμόδιος για τις χωματερές, όχι ότι αυτός ευθύνεται.
0: Ήταν εμπρισμός από αμέλεια τελεστής διαπαραλήψεως. Αυτό δηλαδή, αυτή δηλαδή είναι η κατηγορία. Συνελήφθη αυτός ο άνθρωπος, ήρθε χτες στο απόγευμα με το πλοίο της γραμμής από Βόλο, Λίμνο και έφτασε Μυτιλήνη, οδήγησε για απευθεία στην εισαγγελέα, η οποία τον άφησε ελεύθερο και έδωσε εντολή για τη συνέχιση της προκαταρκτικής έρευνας. Πάντως, Διονύση και Κατερίνα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που οι αρμόδιοι θα πρέπει να το επανεξετάσουν. Τι γίνεται στα χωριά σε περίπτωση πυρκαγιά, στα χωριά κυρίως που έχουν πολύ μικρά στενά δρομάκια και μεταβίας χωράνε, καλά δεν συζητώ τα πυροσβεστικά οχήματα, στη φωτιά του Πλωμαρίου πριν από 15-20 ημέρες υπήρχαν τα αγροτικά τα αγροτικά αυτοκίνητα, ξέρετε, και τα αυτοκίνητα των εθελοντικών ομάδων που γέμιζαν τα πυροσβεστικά οχήματα με νερό εξαιτίας για να αποφύγουν αυτή τη δυσκολία.
2: Και μην ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο έχει πάρα πολύ κόσμο σε όλα τα νησιά.
0: Και κόσμο που δεν ξέρει,
2: τους δρόμους.
0: Υπάρχουν Τούρκοι οδηγοί που αν αποφασίσουν να στρίψουν, θα στρίψουν όπου μπορούν. Ναι. Δηλαδή το έχουμε διαπιστώσει αυτό. Και επίσης, προχθές για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, βρέθηκα σε ένα άλλο χωριό του Πλωμαρίου, στον Μπουρό. Κατά λάθος βρέθηκα εκεί. Από την άλλη μεριά ήταν μια καλή συγκυρία, θα σας πω, για να δω τι κατάσταση επικρατεί εκεί. Τι να σας πω, δεν ξέραμε πώς, επειδή φτάσαμε σε ένα σημείο που ήταν τόσο στενός ο δρόμος που το αυτοκίνητο το υπηρεσιακό μας δεν χώραγε, δυνοπαθήσαμε να γυρίσουμε με την όπιστα. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή και υπάρχει γενικότερα αναστάτωση. Γιατί ξέρετε, όταν συμβαίνει αυτό, δηλαδή ξέρεις ότι η φωτιά χτυπάει την πόρτα σου, θα κοιτάξουν όλοι να γλιτώσουν.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Στην προσπάθεια του να γλιτώσουν, μπορεί να σκοτωθούν στην έξοδο προς την πόρτα.
2: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι,
2: όταν δεν υπάρχει ψυχραιμία. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν υπάρχει ψυχραιμία.
2: Είναι πολύ σημαντικό που μας τα επισημαίνεις αυτά, Δήμητρα. Εγώ θέλω κλείνοντας να πούμε το εξής. Και το επαναλαμβάνω και το λέω από καιρού εις καιρών. Όταν ψηφίζουμε για τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ψηφίζουμε μόνο για παρτέρια και για γκαζόν. Ψηφίζουμε.
0: Καταρχήν δεν ψηφίζουμε το γνωστό μας.
2: Ακριβώς. Ψηφίζουμε ανθρώπους.
0: Ψηφίζουμε
2: ανθρώπους που θα κρατήσουν ασφαλή τον τόπο, που θα κοιτάνε να τηρούνται όλα όσα πρέπει να τηρούνται. Και δεν θα υπολογίζουν πολιτικό κόστος. Πώς να το κάνουμε.
1: Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί τα χωριά αυτά.
0: Ναι,
1: τα χωριά αυτά φτιάχτηκαν τελείως διαφορετικά. Δηλαδή
2: όχι, τελείως... δεν λέω για τους δρόμους.
1: Όχι, εγώ λέω
2: για
1: τους δρόμους.
2: Για
1: τις χωματερές έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά τα χωριά αυτά φτιάχτηκαν σε τελείως διαφορετικές συνθήκες όταν ακόμα υπήρχαν κάρα, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να δούμε απαλατριώς. Πρέπει να δούμε όλα από την αρχή, δηλαδή με λίγα λόγια. Αλλά 7 και 28 το πρωί δεν ξέρω αν μπορούμε να λύσουμε και αυτό το θέμα.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εμείς απλά τα επισημάνουμε. Άλλωστε, ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να κάνει διαπιστώσεις.
2: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάμε κι εμείς για λίγο και επιστρέφουμε.
1: Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από τη Ριζούπολη. Πολύ γρασία εκεί πέρα. Πολύ γρασία. Καλημέρα, κύριε Μάκη. Ο κύριος Μάκης μας λέει ότι όλοι αυτοί που με ψημιρούν είναι αγνοήστε τους. Okay.
2: Όχι, δεν μπορούμε να ψημιρούμε κανέναν.
1: Όχι, ναι. Και ο κύριος Σταύρος μας στέλνει μια πίτα φωτογραφία.
2: Πίτα,
1: τι πίτα είναι.
2: Από πίτα που δεν τρως, Διονύση μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνθήκες καύσωνα σήμερα σε όλη τη χώρα με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή Δήμη και Περιφέρειες, σε έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο Ελλάδα 2.0. Ακρίβεια, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στην ατζέντα. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Στην Ουκρανία, τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στα προάστια του Χαρκόβου. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

0: να πω δύο πράγματα για το καλοκαίρι που φτάνει στο τέλος του, τέλος πάντων. Ένα είναι ότι βούρκωσα βλέποντας, άνοιξα το Google Maps να δω την κίνηση. Κοίτα, είναι συγκινητικό.
1: Είναι ακόμα όλα πράσινα.
0: Είναι όλα πράσινα, παιδιά.
1: Είδες που στο παγό δεν έχουν γυρίσει, ναι, ακόμα ή δεν έχουν βγει στους δρόμους.
0: Εντάξει, έχει στο λιμάνι εκεί.
1: Στο λιμάνι λογικό είναι.
0: Τέτοια ώρα εκεί.
1: Ναι, έρχονται.
0: Έχει σε κάνα δυο σημειάκια, ας πούμε, αλλά μην φανταστείτε. Δεν είναι, είναι ένα πράγμα μαγικό. Έτσι βούρκωσαν.
1: Χάρμα ιδέστε.
0: Ναι, έτσι βούρκωσαν τα ματάκια μου. Στάθηκα συγκίνηση μεγάλη. Ήθελα να ανοίξω το παράθυρο και να φωνάξω τους αγαπάω όλους. Κατεβαίνοντας Πέμπτη και Παρασκευή τον Κηφισό.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα.
1: Παιδί μου,
0: τόσο ανθρώπινο. Και ήθελα, αλήθεια, ήθελα έτσι και υπήρχε ένας τρόπος να είχε φανάρι, που δεν έχει, γι' αυτό ήταν μαγικό κιόλας που δεν είχε κίνηση. Αλλά αν είχε φανάρι, θα έβγαινα, θα πήγαινα να αγκάλιαζα κάποιον άλλο, να του έλεγα. Το κατεβαίνεις κι εσύ κάθε μέρα.
1: Περνάω από ένα σημείο όπου βλέπω από κάτω είναι γέφυρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ανισόπεδος κόμβος. Ναι. Και από κάτω περνά, είναι Αττική Οδός.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, όλο το χειμώνα γίνεται εκεί πέρα.
0: Κόλας.
1: Στην Αττική Οδό τα βλέπεις. Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών.
0: Ναι, ναι.
1: Πηγαίνουν, αλλά ναι, πηγαίνουν σημειωτών.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα, μέχρι και την Παρασκευή, δεν ξέρω τι θα δω σήμερα, αλλά μέχρι και την Παρασκευή. Αραία, αραία.
0: Ναι.
1: Καμιά σαρανταρέα τα αυτοκίνητα στην Αττική Οδό. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος.
0: Ναι.
1: Καλά, η κυρία Καταρίνα έχει στείλει το 14ο μήνυμα. Αλλά φτάνει, μέχρι έχει βγάλει και με δικαστικό πόρισμα. Ακριβώς επειδή είμαστε δημόσιο ραδιόφωνο, σε δικαστικά πορίσματα που δεν έχουν βγει από τη δικαιοσύνη αλλά από την κυρία Καταρίνα, δεν υπησερχόμεθα. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Πάνος λέει: ορίστε, εμείς ψηφίζουμε αλλιώς, λέει. Για τοπική αυτοδιοίκηση ψηφίζουμε αντιπολίτευση στην κεντρική κρατική κυβερνητική διοίκηση που με τις πολιτικές λιτότητες που εφαρμόζει δεν χρηματοδοτεί δήμους και περιφέρειες ούτε για μπαρτέρια.
0: Ακούστε να δείτε τώρα κάτι.
1: Εντάξει, απλά μην διαμαρτύρεστε. Απλά
0: ούτε έτσι
1: αυτό,
0: λύνεται,
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι θέμα να ψηφίσεις από αντίδραση. Mm. Είναι να ψηφίσεις τον άνθρωπο που θα σου κάνει τη δουλειά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εγώ αυτή τη άποψη είμαι, ειδικά
1: ίσως
0: για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ίσως. Γιατί υπάρχουν και άλλες απόψεις, όπως βλέπεις.
0: Όχι. Θέλω να πω ότι αν θέλουμε να έχουμε ωραίες πόλεις, ωραία χωριά, ωραίες κοινότητες κτλ. Και δήμους και αυτά, πρέπει να ψηφίζεις ανθρώπους που να σου κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, πέρασα από μια περιοχή που περνάω χρόνια. Δεκαετίες τώρα, έτσι. Από μια συγκεκριμένη πλατεία, την οποία τρόμαξα να τη γνωρίσω γιατί είχε πράσινο. Μετά από δεκαετίες. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποιος είναι δήμαρχος εκεί. Αλλά. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ο κύριος Πάνος επανέρχεται και λέει ότι στην εποχή του ίντερνετ, των smartphones, των data και των Google Maps ακούγεται περίεργο να υπάρχουν οδηγοί που δεν ξέρουν πού να στρίψουν. Μην το λέτε πάντα αυτό. Δεν είναι ομοτελειακό, κύριε Πάνο μου. Εγώ, ας πούμε, έχω στρίψει σαν δρόμο. Όχι, με έχει βγάλει το GPS και μου λέει στροφή δεξιά.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ένα απαγορευτικό. Να.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν οι δρόμοι, αλλάζουν οι συνθήκες. Πρέπει να κάνω αναβάθμιση. Για να κάνω αναβάθμιση στο Google Map είναι 370 ευρώ. Θέλετε. Τα βάλουμε μισά-μισά. Εγώ δεν θέλω.
0: Επίσης,
1: ναι,
0: έχουν ακολουθήσει κάποιοι τις οδηγίες, όχι του Google Maps, μόνο ενός χάρτη, ρε παιδί μου. Χάρτη ψηφιακού.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και έχουν πέσει σε τοίχο.
1: Και αυτό το έχω πάθει. Και αυτό το έχω πάθει. Έχω πέσει σε τοίχο, νόμιζα ότι θα βγω στον δρόμο πίσω από το μολ. Εδώ πέρα δεν κάνω διαφήμιση τώρα. Στο Υπουργείο Παιδείας, σε πάση περιπτώσει. Νόμιζα ότι θα βγω εκεί και βρήκα τοίχο μπροστά. Σε παρακαλώ, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μέχρι και μήνυση στο Google Maps σκέφτηκα να κάνω. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς που έχει 19 βαθμούς Κελσίου.
0: Τι κάνετε?
1: Η κυρία Πέπη,
0: ναι,
1: γύρισε από τη Νέα Πέραμο,
0: ναι,
1: όπου προχθές έβρεξε κιόλας. Η πανέμορφο μέρος, λέει.
0: Είναι ωραία, ναι.
1: Και μας φέρνει και φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό το ανθάκι που μας στέλνετε τη φωτογραφία αυτή, το τελευταίο. Αυτό.
0: Ωραίο λουλουδάκι.
1: Άμα πιάσει αυτό, θα το έχετε για χρόνια. Είναι πολύ ωραίο, πολύ και πολύ ανθεκτικό. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας από τη Μυτιλίνη, λέει: πρασινίσατε εσείς στους δρόμους, κοκκινήσαμε εμείς. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις στην πόλη. Κατάλαβες. Άντε να μαζευόμαστε σιγά σιγά, λέει. Καταλάβατε. Μερικές φορές η χαρά του ενός δεν είναι χαρά όλων.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Μπορεί να λέμε εμείς ότι η χαρά που μοιράζεται είναι διπλή και πάει λέγοντας.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά τώρα αυτά είναι λίγο και λίγο κλισέ και λίγο ακαδημαϊκά.
0: Ναι, ναι,
1: να το λέμε
0: ναι,
1: κι αυτό. Ναι, ναι. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη με 13 βαθμούς. Ό,τι είπε για τη φωτιά στο πλωμάρι και για τον μπούρο ισχύει. Αν δεν ήταν οι εθελοντές να κουβαλάνε νερό με τα αγροτικά, δεν την έδιναν τόσο γρήγορα. Τώρα διοργανώνουν χωροεσπερίδες και κάνουν έκκληση για δωρεές για την αγορά ενός καινούργιου πυροσβεστικού οχήματος. Το θέμα δεν είναι να πάρεις μόνο πυροσβεστικό όχημα, το θέμα είναι να περνάει και από τους δρόμους. Από τα καλντερίμια.
0: Επίσης,
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Να το πούμε αυτό. Οι εθελοντές και φέτος έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Βοήθησαν πάρα πολύ τους πυροσβέστες, βοήθησαν πάρα πολύ τις δυνάμεις. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί οι εθελοντές, έτσι, όχι.
1: Δεν μιλάμε για τώρα για τους κατοίκους της περιοχής που.
0: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί που είναι εκπαιδευμένοι και τρέχουν όχι μόνο στην περιοχή τους και σε άλλες περιοχές. Ταξιδεύουν άνθρωποι για να πάνε να βοηθήσουν.
1: Είχα μία εσφαλμένη εικόνα. Για αυτούς,
0: ναι.
1: Αυτοί, επειδή πλέον έχω έρθει πιο κοντά στο θέμα και το έψαξα λίγο παραπάνω, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από σεμινάρια της πυροσβεστικής,
0: βέβαια.
1: Έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της πυροσβεστικής με την έννοια μιλάνε στις ίδιες συχνότητες, ακούνε από τις ίδιες συχνότητες κτλ. Άρα συντονίζονται και από το ίδιο κέντρο και τέτοιες ιστορίες. Είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα από ό,τι νομίζαμε. Και όταν μιλάμε για εθελοντές δασοπυροσβέστες, εννοούμε αυτούς που έχουν και τα credentials, τα ηχέγγυα.
0: Υπάρχουν και,
1: για να κάνουν
0: και
1: αυτή
0: ομάδες επίσης, ομάδες που είναι εκπαιδευμένες πολιτών.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θυμάμαι πρόσφατα σε μία συνέντευξη που πήρα σε μία συνάδελφο για δουλειά, μου είπε ότι το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι μπορεί να χρειαστεί να τρέξω αν υπάρξει μεγάλη φωτιά στην Αττική κατά τη διάρκεια της βάρδιας, γιατί είμαι θελόντρια.
1: Ναι.
0: Και εκεί είπα πάσω.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας την Νεκταρία από την Κεφαλονιά. Μας στέλνει μια φωτογραφία έτσι από αμφιθεατρική, από ύψωμα και από κάτω η θάλασσα. Ωραία, όμορφα. Ωραία, θαλασσίτσα. Ωραίο είναι. Και το χρειαζόμαστε γιατί ξέρουμε τι θα συναντήσουμε βγαίνοντας έξω. Από άποψη θερμοκρασίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο υπολογιστής έχει ζαβαθεί. Μου δείχνει ότι έξω έχει 28. Μα είχε 29 στις 5 και 20. Θα έχει 28 τώρα που έχει σκάσει ο ήλιος. Θα δούμε όταν θα βγούμε.
0: Το Shaft το βλέπεις εσύ?
1: Το Shaft το βλέπα, ναι.
0: Τι ωραία μουσική,
1: Αυτό το κομμάτι είναι του Barry White.
0: Isaac Hayes.
1: Isaac Hayes, ναι, μπράβο, τους μπερδεύω αυτούς τους δύο, ναι. Έχεις δίκιο, ναι. Το Isaac Hayes και είχε γραφτεί για αυτή την.
0: Πρόσφατα μιλούσα για
1: ταινία.
0: Το Shaft.
1: Τη σειρά.
0: Προσπαθούσαμε να θυμηθούμε όλες τις σειρές που βλέπαμε τη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Τότε που υπήρχε μόνο Earth.
0: Τις αστυνομικές σειρές. Και ήταν πολλές.
1: Ένα, δύο και τέτοια.
0: Ήταν πάρα πολλές.
1: Ναι, όντως.
0: Θεωρητής Μονταλμπάνο.
1: Έχω διαβάσει όλα τα.
0: Κότζακ.
1: Τα βιβλία αυτά, το Καμιλέρι.
0: Κότζακ.
1: Ναι, Κότζακ.
0: Κότζακ.
1: Κότζακ, το Miami Vice.
0: Καλά, αυτό είναι πιο μετά.
1: Ναι,
0: τα μεταγενέστερα αυτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Ο Φυγάς.
0: Ο Φυγάς.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Η μάχη με το Λοχία Σόντερ.
0: Αυτό δεν ήταν αστυνομικό.
1: Δεν έχει σημασία,
0: ναι,
1: ήταν την ίδια εποχή.
0: Ναι,
1: άμα το πάμε και λίγο παλαιότερα, ο Lone Ranger.
0: Εντάξει, το και τον άγνωστο πόλεμο.
1: Δεν έβλεπα. Ελληνικά δεν έβλεπα ποτέ.
0: Εντάξει,
1: ούτε τότε.
0: Πολλοί κόσμος όμως έβλεπε και δεν είχε κι άλλη.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.

0: this cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a comedy. Να, ο Βασίλης προσθέτει. Ρούκης, Άγγελοι του Τσάρλι.
1: Αυτά ναι, είναι. Ναι. Πώς το λέει, Άγγελοι του Τσάρλι, κλασικό. Ο επιθεωρητής Κολόμπο.
0: Και αυτό. Ναι. Ναι, ναι, ναι, με το εκείνο εκεί το, που έχει το μάτι το ένα. Ναι.
1: Τον Πίτερ Φόλκ.
0: Μπράβο, αυτόν.
1: Στάσκι και Χάτς.
0: Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό.
1: Χαβάι 5-0.
0: Εντάξει, τώρα θα πάμε και στους Ντιούκς και τα λοιπά.
1: Εντάξει, Χαβάι 5-0.
0: Ναι, ναι. Χαβάι 5-0 ήταν σταθμός επίσης.
1: Και το Heart to Heart το βλέπα. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ναι. Τα οποία τα βλέπεις τώρα και λες ότι σου φαίνονται αστεία, έτσι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Σου φαίνονται αστεία από άποψη τεχνολογίας και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, βλέπεις, ας πούμε, να κινείται και καλά, να οδηγεί ο άλλος το αυτοκίνητο και πίσω να τρεμοπαίζει μία οθόνη.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν το τότε Blue Box που δεν. Ναι, και βλέπεις ότι σήμερα έχουν προχωρήσει τόσο πολύ οι τεχνολογίες αυτά και παλαβώνεις.
1: Ναι. Λοιπόν, αθλητικά.
0: MacGyver λέει.
1: Αυτό ήταν μεταγενέστερο.
0: Ωραίο ο MacGyver. Ναι, ναι, που με ένα σουγιά και με ένα φυτίλι έφτιαχνε αερωθούμενο.
1: Πυρηνική κεφαλή, δεν είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, Τάσος Επιτρόπου.
0: Γιατί σας λέγαμε ότι τα μόνα πράγματα τα οποία είναι γκαραντία από χέρι χαρούμενα.
1: Ναι.
0: Έτσι και μας κάνουν να χαρούμε λίγο.
1: Είναι τα αθλητικά.
0: Βέβαια. Αυτό το διάστημα.
1: Τασούλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Γεια σας, καλημέρες, καλημέρες.
0: Τι γίνεται.
2: Ξανασμίξατε ή δεν
0: είναι? Ναι.
2: Καλά το θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Καλά το θυμάμαι. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
1: Ξανασμίξα
2: τα πουλάκια. Λοιπόν, εντάξει, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. 68ο πρωτάθλημα, έτσι. Φαντάζεστε, μια και μιλήσατε λίγο για ρετρό, να σα πω και εγώ χρόνια πίσω. 59-60 το πρώτο πρωτάθλημα. Είχαμε το Σάββατο την πρεμιέρα. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης και άλλα διάφορα. Ουσιαστικά τι έγινε, είχαμε 6 αγώνες με 6 νικητές. Δεν υπήρχε ισοπαλία δηλαδή στην πρεμιέρα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έριξαν ξεκινησμένες τεσσάρες. Ο Όφη μετά το Super Cup πήγε με το δεξί και στο πρωτάθλημα, ενώ Ολυμπιακός και Άρης πέτυχαν οριακές νίκες. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 με ανατροπή, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, Όφη Βόλος χθες 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 3-1. Εδώ να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπήρχε και η εκκρεμότητα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, γιατί κάποιοι θα αναρωτηθούν, Κατερίνα, τι έγινε ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, ξέρω, έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
2: Ναι, λες και οι άλλοι δεν έχουν, αλλά
1: δεν το κατάλαβα. Εντάξει, λέει γιατί θέλει να είναι έτοιμο ο Παναθηναϊκός, γιατί το παιχνίδι οι άλλοι δεν παίζουν.
0: Εντάξει, για πόσο θα έχει.
2: Έχεις δικαίωμα μέσα στη σεζόν να ζητήσεις μια αναβολή. Οπότε ο Παναθηναϊκός έκρινε ότι τώρα είναι
1: εντάξει,
2: η ώρα του.
1: Έκανε χρήση.
2: Και, ναι, ακριβώς. Και οι άλλοι, άμα χρειαστεί, θα το κάνουν.
1: Ναι.
2: Απλά έκριναν τώρα ότι δεν χρειάζεται.
1: Ναι, εντάξει, μάλιστα. Okay. Εντάξει, καταλάβω.
0: Να σου πω, οι χαρές όμως έρχονται από το Στίβο.
2: Έτσι.
0: Εκεί μιλάμε τώρα ότι υπάρχει πανδεσία. Έχουμε, καλά, έχουμε τον φοβερό αγώνα κάθε. Ανά διήμερο τώρα, ένα τριήμερο. Ένα μάτς Ντουμπλάντης με. Ναι, με τα Diamonds. Ντουμπλάντης με Μανόλο. Έχουμε την Κοτρίτσα, με την κλασική. Είναι, κάθεσαι στην τηλεόραση και χαζεύεις αυτούς τους δύο, οι οποίοι είναι υπεραθλητές και οι δύο.
2: Και αυτή τη φορά στη Λοζάνη, στη δεύτερη μέρα των αγώνων, η μονομαχία. Στην πρώτη μέρα των αγώνων, συγγνώμη, η μονομαχία αυτών των δύο έμελε να είναι και η κορυφαία στην ιστορία του αγωνίσματος.
0: Γιατί ήταν και οι δύο πάνω από 6-16, κάτι τέτοιο.
2: Πολύ σωστά, όχι, αυτό είναι. Ακριβώς αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Και εντάξει, ο Ντουμπλάντης πέρασε και το 6-21 και πήρε και την πρώτη θέση, αλλά είναι εξωφρενικό. Πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις κάτι τέτοιο, δύο αθλητές να περνούν τα 6-16 για πρώτη φορά στην ιστορία του αγωνίσματος. Και ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι μετά ο Καραλής επιχείρησε δύο φορές να περάσει το 6-26 για να συγγνώμη, το 6-21 για να φτάσει τον Ντουμπλάντης και την τρίτη ο αρνητική
0: το δοκίμασε στο 6-26.
2: Ακριβώς. Ενώ ο Ντουγκλάντζης από την πλευρά του απάντησε επιχειρώντας δύο φορές να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ 6.32. Τώρα να είσαι εκεί και να παρακολουθείς αυτό το πράγμα.
1: Τι ψήνα αυτά, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι
2: εντυπωσιακό.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο.
1: Είναι και μεσογειακοί αυτοί.
0: Διάβαζα στους μεσογειακούς. Είχαμε χρυσά μετάλλια η Ντουντουνάκη και ο Χριστού. Είχαμε ασημένια στη Διαμασιώτη και τη Μικτή Ομαδική. Έχουμε πραγματάκια δηλαδή. Που έχει και υποδομή, θέλω να πω. Δεν είναι μόνο.
2: Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι είναι 277 αθλητές και αθλήτριες Έλληνες, Ελληνίδες που έχουν ταξιδέψει στην Ιταλία για αυτού τους μεσογειακούς αγώνες. Και βλέπεις ότι υπάρχουν πλασαρίσματα σε όλα τα αγωνίσματα και τελικούς, πυγμαχίες από εδώ, από εκεί. Είναι μια άνθηση, μια διάθεση των Ελλήνων αθλητών. Εντάξει, οι μεσογειακοί είναι σημαντικοί αγώνες. Διότι η μισή Ευρώπη τουλάχιστον αγωνίζεται. Βεβαίως να σημειώσουμε εδώ, εντάξει, okay, δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν παίζουν πάντα οι κορυφαίοι.
1: Όχι, αλλά δείχνει το επίπεδο της κάθε χώρας όμως.
2: Ναι, ότι έχεις μια τάση και μια διάθεση. Το Αρόγια το είδα, το καθόλου μέσα μιλήσαμε για μεσογειακούς, για να σας πω και σε διαφορετικό μοτίβο. Το Αρόγια είναι το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο που φιλοξενεί τους αθλητές. Ναι, οι αθλητές δεν είναι σε μεσογειακό χωριό, αλλά σε ένα τεράστιο.
0: Δεν το είδα, όχι. Δεν το έχω δει. Για πες.
2: Είναι ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο, ναι, το οποίο αναβλώθηκε το 17 στη Γερμανία. Το ενοικίασαν λέει από Σαουδάραβα, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι έχει 19 καταστρώματα. Έχει,
0: αυτό είναι πλωτή πολιτεία.
2: Περίπου 3.500 επιβάτες. Έχει χώρους για 2.000 και κάτι υπαλλήλους, τέλος πάντων, εκεί πέρα, όπως το λένε.
1: Ναι,
2: αλλά
1: αυτά. Προσωπικό, ναι.
2: Έχει καταστήματα, έχει 16 πισίνες, διαθέτει από αυτές καμπίνες, εκατοντάδες καμπίνες, και τις μισές μάλιστα είναι και με μπαλκόνι, παρακαλώ. Μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα και μια φοβερή εμπειρία.
0: Συγγνώμη, αυτό συμφέρει περισσότερο από το να έχεις ένα Ολυμπιακό ή ένα χωριό με μια εγκατάσταση που να μένουν οι αθλητές.
2: Ακριβώς. Η μελέτη που έκαναν οι Ιταλοί λοιπόν, και ήθελαν και να πρωτοτυπήσουν, να κάνουν κάτι διαφορετικό, αλλά και από την άλλη, μελετώντας από το να τους μείνει ένα Ολυμπιακό χωριό, μεσογειακό χωριό, τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε, και να μην μπορούν να το αξιοποιήσουν οικονομικά μετά, επένδυσαν σε ένα ενίκιο, γιατί είναι μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου οι αγώνες, να τονίσουμε, να ενοικιάσουν ένα κρουαζιερόπλοιο, όχι ένα, το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, και να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τον κόσμο. Είναι μια εμπειρία και για τους αθλητές, για όλους όσους συμμετέχουν, και φυσικά είναι κάτι το οποίο το πληρώνεις τώρα, αλλά μετά έχει γλιτώσει εκατομμύρια δολάρια, έτσι, ευρώ αν θέλετε, και φυσικά κάνεις και κάτι διαφορετικό. Εντάξει, να σου πω, εγώ θα το προτιμούσα αυτό από όλη αυτή την περιπέτεια. Χτίσε, βάλε τσιμέντα ή τέλος πάντων κάνει λιόμενα.
1: Εγκαταστάσεις που συνήθως εντάξει, μένουν να
0: απλά εγώ, επειδή το μυαλό μου τώρα μερικές φορές, εμένα ίσως είμαι και περασμένος από μερικούς ακροτές, πηγαίνει στο κακό. Σκέφτομαι το ότι, για παράδειγμα, ένας να πάθει σε κρουαζιερόπλοιο κάτι.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Θα κολλήσουν όλοι, ρε παιδί μου, επειδή είναι κλειστός χώρος.
2: Μα το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο.
0: Άλλο, στο χωριό είναι πιο ευάερα και ευήλια, ρε παιδί μου.
1: Και εκεί είναι. 16 πισίνες, η μάνα μου.
0: Εντάξει, μάνα μου, ξέρω εγώ.
2: Μέχρι και κινηματογράφος.
0: Αλλά η εξαέρωση, ας πούμε, ο εξαερισμός είναι από ένα ίδιο σύστημα παντού, ας πούμε. Παράδειγμα.
2: Έχει και.
0: Ένα μικρόβιο να πάει εκεί, τελείωσε.
2: Ναι, εντάξει, okay, τώρα αυτό είναι και σχετικό.
0: Δεν ήθελα, δεν θέλω, έτσι.
1: Έτσι και, Τάσο, έτσι και έχουμε τέτοιο θέμα.
0: Θα μου ρίξετε φατούρο, ναι, εντάξει, οκ.
2: Εντάξει, όλα είναι πιθανά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, άκου. Είμαστε εμείς στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο. Και σου λέω, τι θα κάνεις τώρα, θα μου πεις πάω λίγο στο δωμάτιο. Ραντεβού στην πισίνα. Ποια πισίνα?
0: Ναι, θα έχω 16 πισίνες.
1: Δεν έχουν ονόματα κανονικά.
0: Θα έχουν, δεν μπορεί. Ή θα έχουν πισίνα στο κατάστρωμα 3 ή στο αυτό.
1: Στο κατάστρωμα, δηλαδή πόσα κατάστρωματα είναι, 12. Μα είναι δυνατόν. Πολύ κούραση,
0: ωραία είναι αυτά.
1: Αχ, δεν μπορούν να κάνουν και προπόνηση πάνω στο κρόσγερο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία τέτοια ώρα. 27 βαθμούς, ηλιοφάνεια, λίγη θολούρα τριγύρω, μέτρια κίνηση. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κυριάκο που μας στέλνει αποτυχίο φωτογραφίες στα κρινάκια που βγήκανε, που σκάσανε μύτη τώρα. Να δείτε η περίοδο, ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Λέει, φεύγει η δασκαλίδα σας αύριο. Εντάξει, δεν φεύγει πάντα. Θα ξανάρθει. Μη στεναχωριέστε. Είχε καλό φεύγει. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Συγγνώμη, πάντα είχατε μια απορία. Πλοίο με 19 καταστρώματα. Δηλαδή, πόσο ύψος έχει ένα τέτοιο πλοίο?
1: Παιδιά, είναι
0: πολυκατοικία ολόκληρη.
1: Ναι. Σαν αυτά που έρχονται και εδώ.
0: Ναι.
1: Έρχονται στον Πειραιά, εκεί που δένουν τα κρουαζιερόπλοια.
0: Ναι.
1: Είναι χάρη στον ορίζοντα.
0: Ναι. Πιάνει το σφέρκο σου για να δεις επάνω το.
1: Αυτά έρχονται και δένουν σιγά σιγά. Μου είχε τύχει μια φορά. Αυτά έρχονται και δένουν σιγά σιγά. Δεν ακούς κάτι. Δεν,
0: Μα ούτως ή άλλως δεν μπαίνουν με τις μηχανές τους,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, θέλω να πω, δεν...
0: Ρημουλκά τα βάζουν μέσα στο λιμάνι.
1: Και ήμουν εγώ πλάτη.
0: Παιδί μου, αυτά αν βάλουν τις μηχανές τους,
1: ναι,
0: θα σηκώσουν τέτοιο κυματισμό. Θα γίνει. Ναι, μπράβο. Ναι. Γι' αυτό τα φέρνουν τα ρημουλκά.
1: Και σε όλα τα πλοία που δεν έρχονται και θα δέσουν στο λιμάνι. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ήμουν πλάτη. Και συζητούσα, είχα πάει σε μια έκθεση στον Όλτ, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και συζητούσα και γυρνάω και νόμιζα δεν το κοντζίλα από πίσω μου. Δηλαδή είναι τρομακτικό, παιδιά.
0: Ξαφνικά. Είναι σαν αυτό που παθαίνω εγώ με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ακούω, είμαι σε ένα δρόμο, ναι, περπατάω.
1: Ναι.
0: Και ακούω κάτι από πίσω σαν το τρόλεϊ τον ήχο.
1: Ναι.
0: Και λέω τι δουλειά έχει το τρόλεϊ εδώ πέρα. Ναι. Και γύριζω πίσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Άστα, είναι αυτό, δεν ακούγονται.
0: Βγάζουν αυτόν τον ήχο το
1: ναι, ναι,
0: παλιό.
1: Αυτό.
0: Ναι, αυτό το πράγμα.

0: θέλω να φύγω.
1: Τι?
0: Δεν φοβάμαι τι θα βρω έξω.
1: Όχι, όχι, μην φοβάσαι. Θα βρούμε μαζί χέρι-χέρι.
0: Τι θερμοκρασία θα βρούμε έξω.
1: Μαζί χέρι-χέρι.
0: Αλλά γιατί... πρέπει να φύγουμε από το
1: στούντιο. Γιατί εμείς είμαστε αγαπημένοι.
0: Α, ναι,
1: και θα
0: είμαστε,
1: φύγουμε χέρι-χέρι.
0: Ναι.
1: Όχι σαν τον Τραμπ με τη Μελάνια. Που υπάρχουν πληροφορίες, λέει, ότι καυγάδισαν. Γιατί τον εξόργει, γιατί τον θυμώνει. Γιατί, κορίτσι μου γλυκό, γιατί. Θα ξανακάνω σαν μανιάτισα.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να τον θυμώνει τον Ντόναλντ.
0: Ναι. Είχαν επεισόδια. Ένα... Καλά. Είχαν πάει σε έναν αγώνα.
1: Ναι.
0: Αγώνα γρήγορων, ναι, αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Πήγανε και του δείχνανε ότι από εκεί πρέπει να κοιτάς.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Όχι.
1: Το
0: δηλαδή κοιτούσε ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Από εκεί που έρχονταν τα αυτοκίνητα, όχι από εκεί που βγαίνουν.
1: Γιατί έτσι του έχουν μάθει να περνάει το δρόμο.
0: Ναι, κοιτούσε αλλού. Και πήγε ο υπεύθυνος των αγώνων και του λέει: Κύριε Πρόεδρε, από εκεί κοιτάμε. Δηλαδή, αλήθεια.
1: Το είπε με τρόπο.
0: Αλήθεια.
1: Του το είπε με τρόπο. Όλοι τον εξοργίζουν.
0: Ναι,
1: όλοι.
0: Και μετά ξεσπάει. Μια στον Καναδά, μια στο. Ξέρω εγώ πού αλλού μπορεί να ξεσπάει.
1: Πρέπει να μιλάμε γαλλικά από αύριο λίγο. Αντίσταση.
0: Κεμπεκουά.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά.
0: Οζουρντουί.
1: Οζουρντουί. Αντεμέ.
0: Αντεμέ.
1: Μπράβο. Σας φιλούμε γλυκά να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Διότι σε λίγο θα είναι κοντά σας, ξανασμίγουν και εκείνα τα ειδόνια, ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 41 βαθμούς. Δύσκολο και το επόμενο διήμερο σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες, συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει την Τεχεράνη, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζονται οι έρευνες για το φωνικό καρτέρι που έστησε σε 45χρονη άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια έστρεψε το όπλο πάνω του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία αναζητά τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και τη σχέση που είχαν δράστης και θύμα. Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του 48χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και είχε συλληφθεί στα Τίρανα. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου, στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνου, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε και

0: στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
1: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Ανατολικής Στάφρου Χανιά. Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 9. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Η Αθήνα κάνει πράξη την αναπροσαρμογή του σχεδιασμού της ελληνικής αεράμυνας, καθώς στις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ξεκίνησε η μεταφορά της συστοιχίας Patriot στην Κρήτη από την Κάρπαθο που βρισκόταν μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα, η συστοιχία μεταφέρεται στη Σούδα, ενώ η κίνηση αυτή έρχεται στον απόϊχο του δημοσιεύματος των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν εξετάζει επιλογές για επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κύπρο και Βουλγαρία. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και χθες, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ 155 μετεωρολογικοί σταθμοί σε σύνολο 580 ενεργών κατέγραψε θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 37 βαθμών Κελσίου, όπως τονίζει η μονάδα Μέτεο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο Ελαφωνήσι καταγράφηκε υψηλότερη θερμοκρασία, αφού το θερμόμετρο άγγιξε τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 σήμερα το πρωί στην περιοχή του Εσταυρωμένου στο Ηράκλειο, στο ύψος των Φαναριών, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο ένα του πόδι, 26χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Την τελευταία της πνοή άφησε μια 49χρονη τουρίστρια που πραγματοποιούσε πεζοπορία σε μονοπάτι στην ευρύτερη περιοχή στα Βαλάσσανα στον Δήμο Κισάμου. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Χανίων, η γυναίκα αισθάνθηκε έντονη αδυσία και κατέρευσε μετά από μεγάλη πεζοπορία κάτω από πολύ ψηλή θερμοκρασία. Άμεσα έγινε κλήση του 112 με αποτέλεσμα να σπεύσουν επιτόπου δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Κισάμου, με τους διασώστες να επιχειρούν άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Τελικά η γυναίκα δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά με ανήλικους που καταλήγουν σε νοσοκομεία λόγω μέθη στην Κρήτη. Άλλες δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν στο Δήμο Χερσονήσου τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ένας 14χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί από γλέντι στην παιδιατρική του Παγνή, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Η αστυνομία συνέλαβε τον υπεύθυνο της εκδήλωσης, ένας 40χρονο νωρίτερα, ένας 17χρονος στα Μάλια, επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας μεθύσει σε δύο καταστήματα της περιοχής. Συνελήφθησαν υπεύθυνοι και των δύο καταστημάτων οι ανήλικοι, αργότερα έλαβαν εξτήριο. Στο θέμα της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της τροχιάς Χανίων, αλλά και στα δημοσιεύματα και σε υβριστικές επιθέσεις που δέχονται τα στελέχη της, παρεμβαίνει με ανακοίνωσή της Παγκρίτη Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας. Η Ένωση επικαλείται και τα επίσημα στοιχεία της Ελλάς, σύμφωνα με τα οποία κατά το πρώτο τετράμινο του 2026 τα τροχιά ατυχήματα στα Χανιά μειώθηκαν κατά 61,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν καταγράφηκε κανένα θανατηφόρο τροχείο το 2026. Η κριτική είναι θεμελιωδή και απαραίτηση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Δεν αποδεχόμαστε όμως τη χυδαία εξύβριση, τους σεξιστικούς χαρακτηρισμούς και τις προσωπικές προσβολές σε βάρος συναδέλφων μας, επειδή εκτελούνται περιουσιακά τους καθήκοντα. Όσοι έχουν επιλέξει να ξεπεράσουν αυτά τα όρια, δημοσιεύοντας προσβλητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, επισημαίνουν οι συντάκτες της ανακοίνωσης. Μια παρέμβαση που θα μπορούσε να βάλει τέλος στις φωνικές με τοπικές συγκρούσεις, ένα από τα πλέον επικίνδυνα σημεία του ΒΟΑΚ, το Πανελλαδικό Σύλλογο Σώσ' Τροχιά ή Κλίματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι στροφές της Ίσας, ένα τμήμα μήκους μικρότερο των 2 χιλιόμετρων, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Σύλλογος από δημοσιευμένα περιστατικά, μέσα σε 25 χρόνια έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 13 τροχιές συγκρούσεις με 23 νεκρούς, με τις 9 από αυτές να είναι με τοπικές. Αντί για πλαστικά κολονάκια, προτείνεται η άμεση τοποθέτηση μόνιμου της μεντένιου μεταλλικού διαχωριστικού, με την εκτίμηση ότι το πλάτος του δρόμου καθιστά μια τέτοια παρέμβαση εφικτή. Δύο περιστατικά διαφορετικά διάσωσης περιπατητών από την πυροσβεστική σημειώθηκαν σε Χανιά και Ηράκλειο χθες. Το πρώτο αφορά σε 73χρονο άντρα, ο οποίος διέσχισε το φαράγγι της Σύμπρου και ένιωσε έντονη αδιαθεσία, οπότε χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Άμεσα έσπευσαν δύο οχήματα με 4 υπαλλήλους, οι οποίοι μετέφεραν τον ηλικιωμένο στην Ανώπολη και συνέχεια στους Κομιτάδες, όπου και τον παρέβασαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του. Το δεύτερο περιστατικό αφορά ένα 55χρονο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι σε δύσβατο σημείο κοντά στο σπήλαιο της Αγίας Φωτεινής στα Αυδού, στο Ηράκλειο. Στο σημείο έσπευσε μια ομάδα της ΕΜΑΚ και ομάδα της πυροσβεστικής Χερσονήσου, οι οποίοι κατέβασαν τον 55χρονο, ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι του Σαββάτου στη λιμενική αρχή ο χώρας Φακίων ήταν 47χρονο στρατοπός πύκος Ιταλίας, ο οποίος βρισκόταν σε παραλία μεταξύ Αγίου Παύλου και Αγίας Ρουμέλης. Έχριζε άμεση ιατρική περίθαλψη. Στο σημείο μετέβησαν περιπολικό σκάφο του λιμενικού και ταχύπλοο σκάφο Στέλλα. Ο άνδρας παρελήφθη από το Στέλλα και μεταπιβάστηκε στο πλοίο του λιμενικού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της χώρας Φακίων, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα το ΚΑΒ και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Φακίων για παροχή ιατρική περίθαλψη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Κυριακής στην παλαιά Εθνική Οδό Χανίων και Σάμμο, όταν αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να αποφύγει η οικογένεια που διέσχιζε τον δρόμο μαζί με το ανήλικο κοριτσάκι της, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι το κοριτσάκι. Εξάλλου, ακόμα ένα τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, στην παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, στην περιοχή του Καρτερού, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι εξετράπη τις πορείες της και ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο. Στις δομές Σάμμου και Λέσβου μεταφέρθηκαν από την Κρήτη 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των εκεί δομών. Η μεταφορά τους θα πραγματοποιηθεί με ταχύπλο της Σίτζες, το οποίο αναχώρησε νωρίς χθες το πρωί από την Κρήτη. Τρίτη διάσωση γηπαϊτού στο νησί σημειώθηκε μέσα σε λίγες μόνος ημέρες. Μετά τη διάσωση στο ΒΟΑΚ ακολούθησε μια ακόμα στα Μάρμαρα στη χώρα Σφακίων, ενώ χθες εκτός υπηρεσίας αστυνομικός διέσωσε ένα νεαρό γήπα στη θελάσσια περιοχή της Αγίας Πελαγίας, ο οποίος ήταν φανερά εξαντλημένος. Οι ειδικοί συστήνουν σε όσους εντοπίζουν ένα πεσμένο ή εμφανώς εξαντλημένο γήπα να μην επιχειρούν να το πλησιάσουν απότομα ή να τον χειριστούν μόνοι τους, αλλά να επικοινωνούν άμεσα με τις αρμόδιες αρχές, τη δασική υπηρεσία ή φορέα περίθαλψης άγριας ζωής. Στη σύλληψη δύο λαδοπών που φέρονται ως υπεύθυνοι για τη διακίνηση μεταναστών προχώρησε το λιμενικό. Πρόκειται για ένα 17χρονο χειριστή σκάφος που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου να μεταφέρει 33 άλλο αδαπούς και αντίστοιχα για ένα 22χρονο στην παραλία Δέρματος του Δήμου Βιάνου, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 39 άλλο αδαποί. Και στις δύο περιπτώσεις οι ληφθέντες αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως άτομα που είχαν αναλάβει τη μεταφορά τους από το Ντομπρούκ της Λιβύης προς την Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Σε βάρος τους σχηματιστήκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση και έκθεση κατά σχετικές διατάξεις νομοθεσίας. Με τα μεσονύχτια κινητοποίηση του ΕΚΑΒ προκάλεσε τραυματισμό τουρίστα στο παλιό λιμάνι Χανίων. Ο τουρίστα κόντεψε και έπεσε σε ξενοδοχείο και το ΕΚΑΒ προληπτικά τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Δεύτερο περιστατικό στην παλιά πόλη. Σχημειώθηκε στι 2 τα ξημερώματα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει άνδρα, ο οποίο σύμφωνα με πληροφορίε είχε καταναλώσει αλκοόλ και ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της ΚΙΣΑΜ πραγματοποιήθηκε με τη δημοσίευση της διακήρυξης του έργου «Πράσινα σχολεία ΚΙΣΑΜ Χανίων» από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 18.946.000 ευρώ, αφορά τη δημιουργία σύγχρονων σχολικών υποδομών για το Γενικό Λύκειο και το Επαγγελματικό Λύκειο ΚΙΣΑΜ. Η χρηματοδότηση έρχεται από την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί 13 Οκτωβρίου και η ηλεκτρονική αποσφράγηση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου. Νέα παράταση έλαβε ο διαγωνισμός για την ανάφεση του αστικού και περαστικού μεταφορικού έργου στην Κρήτη. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού μεταφέρεται για τις 18 Σεπτεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την κοινοπραξία των κτέλ Δυτικής Ανατολικής Κρήτης, πρόσθετη συμμετοχή έχει εκδηλωθεί και από κυπριακή εταιρεία, μέλος πολυεθνικού ομίλου με έδρα την Ισπανία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη και ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάνας, στη συνέχεια της επιστολής που απέστειλε ο Δήμαρχος με αίτημα την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Σπηλίου σε πυροσβεστική υπηρεσία. Ο αρχηγός ενημέρωσε τον Δήμαρχο ότι αντιμετωπίζει θετικά το αίτημά του. Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε συνέχεια ενός διαχρονικού αιτήματος του Δήμου Αγίου Βασιλείου, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια αφορούσε την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Σπηλίου σε σταθμό Δέλτα. Με νέα επιστολή του κ. Σταταράκης ανέδειξε το μέγεθος της πρόσφατης καταστροφής της 29ης Ιουλίου, η οποία εκτός από την τραγική απώλεια 2 πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε περίπου 53.000 στρέμματα, κατοικίες, επιχειρήσεις, αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αρδευτικά δίκτυα, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, καθώς και σε δημοτικές υποδομές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία από το 2017 έως σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά 351 πυρκαγιές στα διοικητικά όρια του Δήμου. Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση καλλιέργειας δεντρίων κάναβης και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση εξερεύνηση σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Ρεθύμνης και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή και με φυσική περίφραξη μία φυτεία δεντρίων κάναβης, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά 20 δεντρίλια ύψους έως 3 μέτρα βρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης. Έθριος σήμερα γενικά ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 34 και τοπικά στην Κρήτη έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα.

Παντού www.rteco.gr ή και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr. Είναι ο Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, στο μικρόφωνο, στην παρουσίαση και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι η Κατερίνα Πολύσου που έχει και τα μουσικά ακούσματα. Ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπώρησαν εκατομμύρια ανθρώπους και ήταν και ένα Σαββατοκύριακο που στα Χανιά δυστυχώς επισβραχίστηκε με το θάνατο μιας νέας γυναίκας, 41 μόλις ετών, Γαλλίδας τουρίστριας, που θέλησε να κάνει να διασχίσει το Ε4 στα Φαλάσσαρνα και πιθανότατα λόγω της υπερπροσπάθειας περπατούσε πάρα πολύ ώρα σε μια περιοχή όπου σημειώθηκαν θερμοκρασίες στα πέριξη των 40 βαθμών Κελσίου. Κατέρευσε η γυναίκα, δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που έγιναν, πολύ μεγάλη προσπάθεια, δεν κατάφεραν οι διασώστες να την επαναφέρουν. Γι' αυτό λοιπόν τις ημέρες του κάψωνα, όπως και τις ημέρες που είναι πολύ κρύο, τις ημέρες που έχουμε καταιγίδα, θα πρέπει οι άνθρωποι να προσέχουμε και ίσως θα πρέπει να εκδοθεί και μια οδηγία από το Σύλλογο Ξενοδόχων στους καλούς επισκέπτες του νησιού σε αυτές τις συνθήκες που έχουμε, όταν δηλαδή περιμένουμε καύσωνα, να αποφεύγουν αυτές τις περιπατητικές μετακινήσεις, οι οποίες μπορούν να αποδεχθούν δυστυχώς πολλές φορές μοιραίες. Ένα θερμό καλοκαίρι και ένας ακόμα θερμότερος χειμώνας, αυτό δείχνουν τα σημάδια για την ακρίβεια. Παίρνουμε βαθιές ανάσες και περιμένουμε, θα τα πούμε αυτά στην εκπομπή, περιμένουμε σε ποια επίπεδα θα οδηγηθούν ακόμα και οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, που φέτος αναμένεται να είναι πάρα πολύ τσιμπημένες. Και όταν δύο μήνες πριν προειδεάζεται ο πολίτης για το ύψος στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για τα καύσιμα ευρύτερα, τότε αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Οι δημοσιογράφοι βεβαίως κινούνται κατά το πολιτικό σύστημα για την ασχολούμενη με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ποιος θα πει τι και σε τι θα δεσμευτεί.

Στα εθνικά θέματα η Τουρκία παραμένει ο πιο προκλητικός παράγων. Θα κουβεντιάσουμε σε λίγα λεπτά με τον καθήλυνα αρμόδιο, με τον κύριο Μάζη, όλη αυτή τη νέα πραγματικότητα που κυριαρχεί στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας, αλλά και στο συντελεστή που λέγεται διεθνής παράγοντας. Ασφαλώς συμπεριλαμβάνοντας τις εξελίξεις και στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Που τίποτα δεν δείχνει να κομπάζει, διαφωνούν, υπάρχει διαφωνία για την μετακίνηση στο Patriot αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το αν θα πρέπει να παραμείνουν οι Patriot στην Σαουδική Αραβία ή όχι. Ενώ μέσα στο χειμώνα θα φανεί και εν ώψη εκλογών πως ίσως υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να διεργούν περαιτέρω οι σχέσεις Γαλλίας-ΝΑΤΟ. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον ομότιμο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο ΕΚΠΑ, τον πολύ γνωστό συγγραφέα και αναλυτή, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα κυρία Πολύζου, καλή εβδομάδα.
0: Να σας πω τώρα, έχουμε γεμίσει θαλάσσια πάρκα και ζηλέψανε και οι Τούρκοι και θα κάνουν τα δικά τους θαλάσσια πάρκα, που όμως, από ό,τι φαίνεται, αγκαλιάζουν ολόκληρες ελληνικές νησιωτικές περιοχές. Και η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι όσο άκυρο είναι το τουρκολιβικό σύμφωνο, τόσο άκυρα είναι και όλα αυτά που κάνει η Τουρκία και γίνονται προς χάριν εντυπωσιασμού χωρίς ουσιαστικό νόημα. Θέλω το σχολείο σας.
1: Κοιτάξτε, άκυρα δεν είναι. Και δεν είναι άκυρα διότι βασίζονται, από πλευράς μας τουλάχιστον, σε ένα έολο κατά τη γνώμη μου επιχείρημα. Δεν δημιουργούν, λέει, νομικά αποτελέσματα για την Ελλάδα. Μα συγγνώμη, η εισβολή και η κατοχή στην Κύπρο δημιούργησε ένομα αποτελέσματα? Όχι. Φυσικά και όχι. Έχει 3 καταγγελίες από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 2 από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά η Κύπρος είναι χωρισμένη. Συζητάμε τόσα χρόνια, έτσι, 52 χρόνια, συζητάμε, και μάλιστα στη συζήτηση αυτή τι έχει γίνει? Έχει μπει ένας πραγματικά τελείως ανορθολογικός όρος, δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα και κυριαρχική ισότητα προσπαθεί τώρα να βάλει τελευταία η Τουρκία. Την πολιτική την πέρασε. Δηλαδή δημιουργούνται φάκτο καταστάσεις επί του εδάφους, οι οποίες όμως τελικά με το πέρασμα του χρόνου κατοχυρώνονται και γίνονται θεσμικές. Δηλαδή, βάλτε για την ώρα, βάλτε εισαγωγικά στο θεσμικές, για την ώρα. Έλα όμως που οι διμερείς συζητήσεις σας με την Κύπρο, η εμπλοκή των εγκυητριών δυνάμεων, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μας πείθουν περί του γεγονότος ότι θεσμικοποιούνται, γιατί κανονικά τι θα έπρεπε να γίνει? Όλοι αυτοί οι φορείς και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έπρεπε να έρχονται αντίθετοι με τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις τους σχετικά με την Κύπρο, και θα έπρεπε να έχουν στείλει σπίτι τους και το στρατό κατοχής και βεβαίως η Κύπρος να έχει επανενωθεί. Δεν έχει συμβεί όμως.
0: Όχι μόνο δεν έχει συμβεί, ο επικισμός συνεχίζεται και η διπλωματική στάση της Τουρκίας...
1: Τώρα μιλάμε και για ηλεκτροπαροχές και για νερά και για ένα σωρό άλλα πράγματα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, να σταματήσει αυτό το παραμύθι, δεν δημιουργεί ένομα αποτελέσματα. Έχουμε ένα δεύτερο παράδειγμα. Πολύ σύντομα, μάλιστα, μέσα στις δικές μας μέρες, τώρα που μιλάμε δηλαδή. Τουρκολιβικό μνημόνιο. Και παράλληλα έχουμε τη μερική οριοθέτηση που έχει κάνει ο κύριος Δένδιας με την Αίγυπτο. Τι έχει γίνει εκεί? Έχουμε οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδος-Αιγύπτου και μάλιστα με παραχωρήσεις της Ελλάδος στην Αίγυπτο. Και στην οριοθετημένη αυτή αποκλειστική οικονομική ζώνη, το τονίζω το οριοθετημένη και εξηγώ ότι η οριοθέτηση είναι το τελευταίο βήμα καθορισμού διεθνώς εγκύρου νομικά ζώνης, η οποία ζώνη είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη και αναγνωρίζεται από την διεθνή κοινότητα ως τέτοια. Δεν είναι δηλαδή απλή ανακήρυξη, είναι οριοθέτηση. Μπράβο. Έχουμε λοιπόν μια οριοθετημένη, διεθνώς ισχύουσα νομικά αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδος-Αιγύπτου, και στο χώρο αυτόν ακριβώς παρατηρήσαμε έκπληκτη, όχι εγώ, δεν εκπλήσουμε, 5 τουρκικά πολεμικά να παρεμποδίζουν την έρευνα βυθού για την μελλοντική πόντιση του καλωδίου του ηλεκτρικού που θα ενώνει Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα. Δηλαδή, και βεβαίως αποχωρήσαμε. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο κύριος Ροζάκης, τον οποίο δεν μπορείς να τον πεις ούτε πολεμοκάπηλο ούτε εθνικιστή, ο οποίος δήλωσε δημόσια σε συνέδριο που είχε γίνει εκείνες τις μέρες ότι κύριε δεν είναι σωστό ότι τελειώσαμε τη δουλειά μας και φύγαμε. Το γεγονός είναι, λέει, ότι εκχωρήσαμε κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε ο κύριος Ροζάκης. Και επικαλούμε τον κύριο Ροζάκη, γιατί οι δικές μου θέσεις είναι γνωστές. Αλλά ας ακούσουμε και την άλλη πλευρά, η οποία δεν χαρακτηρίζεται για τις σκληρές θέσεις της απέναντι στην Τουρκία. Λοιπόν, άρα και εκεί ουσιαστικά τι έγινε, ενώ και εκεί είπαμε ότι δεν δημιουργεί ένομα αποτελέσματα το τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο κτλ. Για την Ελλάδα. Και εκεί είδαμε ότι η πράξη, όταν συνοδεύεται από ελληνική υποχωρητικότητα, δημιουργεί θεσμικοποίηση. Είναι, για να το καταλάβει και ο τελευταίος Έλλην πολίτης, ένα φαινόμενο το οποίο προσομοιάζει στην χρησικτησία. Όταν δηλαδή ο γείτονας, εκεί στην Κρήτη τα ξέρετε καλά.
0: Ναι,
1: αυτά.
0: Πολύ καλά.
1: Όταν ο γείτονας έχει μπει 25 χρόνια στο δικό σου χτήμα και το καλλιεργεί, μετά δεν πάει να του πεις σηκωγεφύγη, γιατί θα σκοτωθείτε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και εμείς αρκούμεθα στις αναφορές αυτής της εποδού, η οποία είναι άνευ ουσίας. Αυτό που λέμε δηλαδή ανόητη.
0: Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, κύριε καθηγητά? Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι εμείς, δείχνοντας στη διεθνή κοινότητα όλη την καλή βούλησή μας να έχουμε καλές σχέσεις με τη γείτονα, ενισχυόμαστε στο να μας υποστηρίξει η Ένωση στα δίκαια αιτήματά μας. Και ότι αν ήμασταν αδιάλακτοι και επιθετικοί, θα είχαμε χάσει το δίκιο μας.
1: Ακούτε πώς ακούγεστε?
0: Εγώ ακούω πώς ακούγομαι, εσείς τα ακούτε και από άλλους όμως, δεν το λέω εγώ.
1: Μα εσείς είστε δημοσιογράφος, μεταφέρετε την άποψη των άλλων, δεν λέτε τη δική.
0: Ακριβώς.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Αυτή είναι η δουλειά σας. Αλλά εγώ γελάω, γιατί πραγματικά. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα ολοκληρώσει την απάντηση και σε αυτό που μου θέσατε. Το δεύτερο κομμάτι στην απάντηση, στην ερώτηση, της απαντήσεώς μου στην ερώτησή σας, είναι το εξής. Πριν 28 χρόνια είχα γράψει ένα άρθρο, το οποίο λέγεται «Γεωπολιτική ανάλυση του εμπορευματικού διάβλου Δαρδανελίων Αιγαίου».
0: Ναι.
1: Σε αυτό λοιπόν είχα πει ότι ουσιαστικά η Τουρκία θέλει να αδρανοποιήσει το μισό Αιγαίο μέχρι τον 25ο μεσημβρινό. Ξαναλέω, πριν 28 χρόνια τα γράφω αυτά, είναι δημοσιευμένα. Μπορεί ο ακροατής σας να χτυπήσει στο Google «Γεωπολιτική ανάλυση εμπορευματικού διάβλου Δαρδανελίων Αιγαίου» και να βρει το άρθρο. Λοιπόν, και μάλιστα είχε δημοσιευτεί και από το ΕΛΙΑΜΕΠ εκείνη την εποχή. Προσέξτε λοιπόν, λέω ότι εκεί θέλει η Τουρκία να δημιουργήσει έναν διάβλο ο οποίος να μην υπάγεται στις δικαιοδοσίες της Ελλάδος, και βεβαίως από πίσω βρίσκεται το ΝΑΤΟ, το οποίο για να απαλλαγεί από πιθανούς κινδύνους ρήξεως και ασταθείας στην νοτιοανατολική του πτέρυγα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βεβαίως τώρα με αυτόν τον καινούριο Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, τον κύριο Μπάρακ, για τον οποίο έχω πει αρκετά, είναι πολύ διαθέσιμο να δημιουργήσει έναν ουδέτερο διάβλο εις βάρος φυσικά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος, γιατί εκεί δεν υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας, μην κοιτάτε τι λέει η Τουρκία, υπάρχουν μόνο ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Εις βάρος λοιπόν αυτών των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, να δημιουργήσει έναν ουδέτερο διάβλο, τον οποίο υποτίθεται ότι την ασφάλειά του θα ελέγχει το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ. θα μου πείτε, γιατί ξεχωρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ? Δεν τις ξεχωρίζω. Εσχάτως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ξεχωρίζονται από το ΝΑΤΟ, γι' αυτό βάζω τον παράγοντα αυτόν και το θέτω έτσι. Τι λέω λοιπόν, εδώ τώρα στα θαλάσσια πάρκα τι βλέπουμε? Την αρχή αυτού του διάβλου, η οποία είναι το θαλάσσιο πάρκο το παράνομο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης της Τουρκίας, αυτό είναι στην αρχή στο στόμιο των Δαρδανελίων, και από κάτω στο τέλος αυτού του διάβλου έχουμε την περικύκλωση του Καστελορίζου. Τι σημαίνει η περικύκλωση του Καστελορίζου? Αν πάει κανείς στον επίσημο χάρτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο οποίος προσδιορίζει το θαλάσσιο χωροταξικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στη Μεσόγειο, τότε τι θα δει? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαράξει τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες ακριβώς όπως τις είχε χαράξει ο χάρτης της Σεβίλης, αν θυμάστε, κυρία Πολίζου, και ακριβώς όπως τις απαιτεί να χαραχθούν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Δηλαδή έχει χαράξει επίσημα όμως αυτή τη φορά την ελληνική άποψη, ας την πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, δεν είναι ελληνική άποψη, είναι άποψη του Διεθνούς Δικαίου, ότι δηλαδή τα νησιά, τα νησίδια, οι βραχονησίδες κτλ. Έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία δεν θέλει να το δεχτεί αυτό. Γι' αυτό προτείνει την αρχή της ευθυδικίας και πάει να την επιβάλλει. Τι σημαίνει ευθυδικία? Ότι το Αιγαίο μοιράζεται ακριβώς στη μέση, στον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή από την Ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι τις ακτές της Μικράς Ασίας, στη μέση. Γιατί? Γιατί τα νησιά δεν έχουν ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε αποκλειστική οικονομική ζώνη, ούτε τίποτα. Και έρχεται τώρα, έρχονται και Έλληνες υπουργοί, οι οποίοι διετέλεσαν και υπουργοί εξωτερικών, και τι μας λένε? Κοιτάξτε, λέει, να μην είμαστε, λέει, μοναχοφάιδες. Η Τουρκία έχει μεγάλη φυσική ακτογραμμή, λέει, στο Αιγαίο. Δηλαδή τι κάνουν? Υιοθετούν το τουρκικό επιχείρημα εναντίον του δικαίου της θαλάσσης, ότι δηλαδή τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και αυτοί έχουν διατελέσει, και είναι πάνω από ένας, κυρία Πολίζου, έχουν διατελέσει Υπουργοί Εξωτερικών της χώρας. Από εκεί και μετά απέδειξα ότι το σχέδιο είναι σταθερό, ότι όποιος ήθελε να το δει το βλέπε, ότι όταν εγώ τα έλεγα αυτά αντιμετωπιζόμουν με μία έτσι δυσπιστία, ας το πω έτσι πολύ ευγενικά. Και βεβαίως, ώρα που υλοποιούνται σιγά σιγά όλα αυτά, τώρα ξαφνικά διαπιστώνω ότι όλη η δημόσια σφαίρα συζητά περί του ενδεχομένου εκρήξεως μέσω θερμών επεισοδίων με την Τουρκία. Είχα γράψει σε εκείνο το άρθρο ότι θα γίνουν κάποια επεισόδια θερμά στην περιοχή που περιέγραψα μέχρι τον 25ο, και μετά θα παρέμβει το ΝΑΤΟ για να επιβάλλει την τάξη και θα ουδετεροποιήσει όλο αυτόν τον διάβλο. Πού πηγαίνουμε? Δεν πηγαίνουμε ουσιαστικά προς μια τέτοια λύση? Τι κάνουμε γι' αυτό ακριβώς? Βγαίνουμε τώρα, υποτίθεται ότι έχουμε αρχίσει να κινητοποιούμε, θα για να το δούμε και πόσο πιστικό θα είναι. Βγαίνουμε στα διεθνή φόρα από την πρώτη στιγμή να πούμε ότι, ξέρετε κάτι παιδιά, εδώ δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία θα απολέσει κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα απολέσει κυριαρχικά δικαιώματα. Και αυτό γιατί? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει ως ενιαίο θεσμικό όργανο και υποκείμενο διεθνούς δικαίου, ενιαίο όμως, πέραν των κρατών μελών, έχει υπογράψει και επικυρώσει τη Σύμβαση του Δικαίου της Θαλάσσης. Και έπρεπε σε κάθε βήμα της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να τίθεται όλο το πακέτο των παρανόμων διεκδικήσεων της Τουρκίας, οι οποίες κάθε χρόνο και περισσεύουν, γιατί από την άλλη μεριά αντιμετωπίζουν μια τελείωση τοπαθή στάση, δηλαδή μας κηρύσσουν κάζους μπέλη, μας κάνουν τουρκολιβικό μνημόνιο, μας κάνουν γαλάζια πατρίδα. Εμείς το 23 υπογράφουμε μετά από όλα αυτά διακήρυξη των Αθηνών, βάζοντάς τα όλα αυτά κάτω από το τραπέζι. Τι να σκεφτεί ο Τούρκος? Θα σκεφτεί πολύ απλά ότι ο Γκιαούρης είναι λιράτη κότα. Αυτό θα σκεφτεί. Έτσι δεν είναι? Και θα προχωρήσουμε στο επόμενο. Δηλαδή κατευνασμός. Μα για τον Θεό, δεν υπάρχει φοιτητής που να έκανε ιστορία διεθνών σχέσεων και να μην ξέρει ότι ο καλύτερος δρόμος για τον πόλεμο είναι ο κατευνασμός. Δηλαδή έλεος. Πώς ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος? Με την αποδοχή από πλευράς Βρετανίας, έτσι, της υποθέσεως της Σουδητίας προς όφελος του Τρίτου Ράιχ. Και γύρισε ο Τσάμπερλεν πίσω στο αεροδρόμιο με ένα παλιόχαρτο, ένα κουρελόχαρτο, το οποίο του είχε υπογράψει ο Χίτλερ, και είπε ότι σας έφερα την ειρήνη. Τελείωσε, λέει, δεν θα έχουμε περισσότερα. Και μετά τι έγινε? Έπεσε η Πολωνία, η Αυστρία και ούτω καθεξής. Αυτά είναι στοιχειώδη ζητήματα, τα οποία όταν θες να τα ξεχάσεις, θα υποστείς την οδύνη να τα επανυποστείς. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά.
0: Πάμε στο κομμάτι των σχέσεών μας με τη Σαουδική Αραβία, που έχει το σύμφωνο με την Τουρκία και το Πακιστάν. Είναι, λέει, υποσκέψη ο κ. Δένδιας να απομακρύνει τους Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι και κάτι που το τονίζουν και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Θα είμαι λίγο αιρετικός εδώ. Και θα είμαι αιρετικός γιατί, διότι θα περίμενε κανείς, ο οποίος δεν ξέρει τον τρόπο της σκέψης της γεωπολιτικής, να πει ο μάλιστα συμφωνήσει. Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ, διότι με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να επικυρώνουμε μία διπλωματική νίκη της Τουρκίας με μία συμμαχία η οποία πραγματικά για μένα έγινε απλά για την εικόνα και για το ιδένε και για το φαίνεστε, μάλλον. Γιατί, πέστε μου κάτι, το είχα προβλέψει, μάλιστα και μετά από λίγες ώρες έγινε. Είχα πει δηλαδή τι θα γίνει όταν οι Χούθοι επιτεθούν στη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία θα σπέψει και το Πακιστάν να επιτεθούν στους Χούθοι. Τι ήταν να το πω? Μετά από λίγες ώρες οι Χούθοι χτύπησαν τη Σαουδική Αραβία και βεβαίως οι δύο άλλοι συνεταίροι, οι οποίοι μάλιστα υποτίθεται ότι θα λειτουργούσαν και βάσει του μηχανισμού του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ένα παρόμοιο μηχανισμό έχουν κάνει και σε αυτή τη συμμαχία, ότι αν επιτεθεί κάποιος σε ένα από τα μέλη της συμμαχίας, τα άλλα δύο πάνε να τον υπερασπίσουν. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Για να μην σας πω ότι η Τουρκία έβαλε έναν επιπλέον μπελά στο κεφάλι της, ο οποίος από τη στιγμή που η συμμαχία δεν ολοκληρώνει και δεν υλοποιεί τα προβλεπόμενα από αυτή τη ρήτρα, έχει δύο κινδύνους εναλλακτικά. Ο πρώτος είναι να εμπλακεί σε έναν πόλεμο που δεν θα ξέρει πώς θα τον φέρει σε πέρας. Ο δεύτερος είναι να γελιοποιείται διεθνώς διπλωματικά. Εγώ αν ήμουν στη θέση της Τουρκίας δεν θα έκανα αυτή τη συμφωνία πολύ απλά. Συνεπώς, πρόκειται για μια οπερετική συμφωνία, το είπα από την πρώτη στιγμή και παραμένω εκεί, έτσι, μια οπερετική συμφωνία, η οποία μάλιστα γίνεται υπό τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί θέλει κάτι να παρουσιαστεί ο κύριος Τραμπ τώρα στις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται ως ονούπο καλπάζουσες, έτσι.
0: Με τη δημοτικότητά του να έχει πέσει πολύ.
1: Ναι, βεβαίως. Και προσέξτε, εγώ θα πει, έφτιαξα και ένα μηχανισμό ειρήνης στην περιοχή.
0: Καλά, ο κύριος Τραμπ λίγο μας έχει εκπλήξει, γιατί εγώ ακόμα ψάχνω να βρω ποιοι είναι οι 8 πόλεμοι που σταμάτησε σε ένα χρόνο.
1: Καλά, αλλά... εντάξει, αυτό είναι μία άσκηση για υπερβολικά ευφυείς ανθρώπους. Εσείς δεν είστε προφανώς
0: ακριβώς. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι
1: οπότε, κοιτάξτε, πρέπει να το αποδεχτείτε. Έτσι είναι η κατάσταση. Ο Θεός δεν δίνει την ευφυΐα σε όλους. Κάποιοι έχουν λιγότερο, κάποιοι παραπάνω.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, κύριε Μάζη, και ένα ακόμα θέμα. Φεύγουν οι Πάτριοτ από την Κάρπαθο και έρχονται στη Σούδα με το επιχείρημα των απειλών του Ιράν κατά των συμμάχων της ΗΠΑ και του Ισραήλ. Συμφωνείτε με τα μετακίνηση των Patriot στην Σούδα?
1: Γιατί... Μα οι Patriot στην Κάρπαθο, οι Patriot στην Κάρπαθο μπήκαν όχι για να υπερασπίσουν τα Δωδεκάνησα, έτσι προφανώς. Μπήκαν όπως ανεγνωρίστηκε στη Βουλή και από πρώην υπουργού της κυβερνήσεως, ότι μπήκαν κατ' εντολή του ΝΑΤΟ για να προστατεύσουν ποιον, την Τουρκία, από τα πλήγματα του Ιράν. Αυτή ήταν, αυτό ήταν ο ρόλος. Και τώρα έφυγαν από εκεί, εφόσον, προσέξτε, εφόσον έγινε η Τουρκο Πακιστάνο και τα λοιπά, ναι, συμφωνία, έτσι, και κατεβαίνουν προς τα κάτω για να υπερασπίσουν, να συνεχίσουν να υπερασπίζουν τα συμμαχικά συμφέροντα. Θα μου πείτε, δεν είναι κακό αυτό? Όχι, δεν είναι κακό. Κακό δεν είναι, απλούστατα να λέμε όλη την αλήθεια στον κόσμο και ας βγάζει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα. Δεν είναι ρητορικό αυτό που λέω. Όταν βρίσκεσαι σε ένα πλέγμα συμμαχιών, οφείλεις να τιμάς τη θέση σου και τις συμμαχίες σου. Έτσι αλλιώς σηκωφύγε. Μην κάθεσαι, άμα δεν σ' αρέσει σηκωφύγε. Συνεπώς αυτή είναι η εξήγηση και δεν μπορώ. Εγώ τότε το είχα πει, γιατί ξέρετε το αστείο με ορισμένους κυβερνητικούς παράγοντες που εμπλέκονται στις υποθέσεις και θεωρούν καθήκον τους να τις υπερασπίσουν στη δημόσια σφαίρα, ήταν ότι δείτε πόσο πατριωτική είναι η κυβέρνησή μας, η οποία έστειλε στράτευμα, έστειλε όπλα στην Κύπρο, καράβι και αεροπλάνα, έβαλε πυράβλους στην Κάρπαθο, αντιεροπορικούς κτλ. Και εγώ το είχα ονομάσει υποβοηθούμενο πατριωτισμό, ηρωνικά. Γιατί φυσικά δεν έγινε για λόγους πατριωτικούς, έγινε για λόγους εξυπηρετήσεως των καθηκόντων της Ελλάδος στις συμμαχίες της. Αυτό ήτανε. Και αποδεικνύεται ακόμη μια φορά περιτράνως. Γιατί δεν θέλουμε να αντιμετωπίζουμε την αλήθεια κατάματα? Δεν είναι κακό να έχεις συμμαχίες. Με κάποιους θα είσαι. Ή με τους απέναντι ή με αυτούς που είσαι. Τώρα, τι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τους όρους μέσα στο πλέγμα των συμμαχιών που είσαι? Αυτό είναι θέμα δικής σου διπλωματικής ικανότητας και εξωτερικής πολιτικής. Δεν φταίει η ίδια η συμμαχία γι' αυτό. Φταίει το τι απαιτείς εσύ από αυτήν και πώς το απαιτείς. Και πόσο εις βάθος χρόνου το έχεις απαιτήσει. Και με τι μέσα. Και τι έκανες όταν δεν ικανοποιήθηκες. Εδώ πέρα τι κάνουμε. Ξεπλένουμε συστηματικά κάθε κίνηση της Τουρκίας. Ευνόητο είναι ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο του σαλαμιού. Σήμερα θα κόψω τουρκολιβικό μνημόνιο, μάλλον σήμερα θα κάνω Κάζους Μπέλι, αύριο θα κόψω Γαλάζια Πατρίδα, μεθαύριο θα κόψω τουρκολιβικό μνημόνιο, αντιμεθαύριο θα κόψω Κάσο, τώρα θα κόψω Θαλάσσια Πάρκα. Έτσι είναι. Αν τα σκεφτείς δηλαδή τη σειρά των γεγονότων, και ποια ήταν η στάση της Ελλάδος κάθε φορά πριν, θα καταλάβεις ότι κάναμε λάθος σε αυτά τα πράγματα. Τώρα... Δεν ήταν ανάγκη να πας σε πόλεμο, αλλά δεν είναι ανάγκη να υπογράφεις και έγγραφα, τα οποία τι κάνουν, καταπίνουν και χωνεύουν όλα τα προηγούμενα δυνητικά τετελεσμένα, τα οποία σου έχει βάλει εις βάρος της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων σου η Τουρκία.
0: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη, και με αυτό θα πρέπει δυστυχώς να κλείσουμε γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, υπάρχει μια πολύ μεγάλη επένδυση στο ότι η Ελλάδα ως καλή σύμμαχος των ΗΠΑ του Ισραήλ και του κράτους δικαίου όπως αυτό διαμορφώνεται θα βρει συμμάχους και απέναντι στην Τουρκία, και ότι η Τουρκία θα πληρώσει ακριβά το νόμισμα των επιλογών της. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
1: Κοιτάξτε, ο μόνος αυτή τη στιγμή πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδος απέναντι στην Τουρκία, και αυτό για λόγους καθαρά στρατηγικών συμφερόντων, έτσι, και στρατηγικού βάθους, είναι το Ισραήλ. Δεν υπάρχει άλλος.
0: Είστε ρετικός.
1: Καλά, τι να κάνουμε, έτσι γεννήθηκα, αλλά προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα ως έχω. Πάμε τώρα στη γαλλική εταιρεία με το καλώδιο.
0: Αφού έχει εκτός ένταρμα, διεθνές ένταρμα σύλληψης του Νετανιάχου ο Ερντογάν.
1: Τώρα ο Νετανιάχου τρέμει και δεν τολμάει να βγει από το Ισραήλ, όπως έχετε παρατηρήσει. Δεν τολμάει. Μέχρι την Ουάσιγκτον θα πάει. Δεν χάλασε ο κόσμος, ρε παιδί μου, αλλά πιο έξω από την Ιερουσαλήμ δεν βγαίνει, φοβάται. Λοιπόν, γι' αυτό προχθές έστειλε F-15 και F-35 και κάνανε ταλατιού ολόκληρη τη βάση στη Συρία που ετοιμαζόντουσαν, την προηγουμένη ήταν εκεί η Τούρκη αξιωματική, που ετοιμαζόντουσαν να την κάνουν σταθμό, έτσι, των τουρκικών ντρόνς και πολεμικών αεροσκαφών των τουρκικών στη Συρία. Και τους είπε ότι, παιδιά, ακούστε κάτι, τους είπε το Ισραήλ και ο κύριος Νετανιάχου, αυτός ο φοβητσιάρης άνθρωπος, τους είπε, ακούστε κάτι, εγώ σας είπα ότι σας χρησιμοποιήσαμε οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί και εμείς για να ρίξουμε τον Άσαντ, για να μην έχει επιρροή το Ιράν στη Συρία, δηλαδή οι αδερφοί μουσουλμάνοι στη
0: Συρία.
1: Και με
0: αυτό κλείνουμε, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, γιατί κινδυνεύει το Ισραήλ. Δεν θα δώσουμε τώρα το Ισραήλ στους αδερφούς μουσουλμάνους πάλι μέσω της Τουρκίας. Χωνεύτε το. Δεν θα πάτε εκεί. Όχι, θα πάμε. Ωραία, πάρτε να έχετε. Και ξέρετε, τα ακούει αυτά ο κόσμος και λέει, μάρε παιδί μου, επίθεση του Ισραήλ. Μα έχει κάνει γύρω στις 600 μέχρι τώρα το Ισραήλ στο έδαφος της Συρίας. Δεν είναι η πρώτη. Και παντού ήταν ή εγκαταστάσεις ευθέως της Χεσμολά στη Συρία, ή εγκαταστάσεις οι οποίες προσπαθούσε η Τουρκία να τις μετατρέψει σε τουρκικής επιρροής.
0: Με αυτό θα κλείσουμε, κύριε καθηγητά, γιατί μαζί σας ο χρόνος κυλά πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ εις το Πανιδίν. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Γεμάτη ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες. Το επίκεντρο, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα παρουσιαστεί επίσης η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, πρόσθεσε και έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνει τη μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοικών στόχων. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και αθώς και ακόμη 11 περιοχές. Σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες. Η φορολογική διοίκηση περνά σε νέα φάση ψηφιακής λειτουργίας με την τεχνητή νοημοσύνη να αποκτά κεντρικό ρόλο στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις Αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε τρεις ανθρώπους. Σε έξαρση οι εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα κτηνοδία αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε. Στη Ζάκυνθο συνελήφθη 63χρονη, η οποία έδεσε μια γάτα σε τοιχείο, προκαλώντας τον θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο...

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Γιατί δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Sir, I want a special red color. Do you got it?
7: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
6: I want a red color to make...
7: Got it, μωρέ, got it.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Ανατολικής Στάφρου Χανιά. Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 9. Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων. Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την Άρτη Χανίων. Στη ρυθμίση των ήχων είναι ο Βέσης Χειμώνας, στα μικρόφωνα η Κατερίνα Πολύζου. Η Αθήνα κάνει πράξη την αναπροσαρμογή του σχεδιασμού της ελληνικής αεράμυνας, καθώς στις πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής ξεκίνησε η μεταφορά της συστοιχίας Patriot στην Κρήτη από την Κάρπαθο που βρισκόταν μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα, η συστοιχία μεταφέρεται στη Σούδα, ενώ η κίνηση αυτή έρχεται στον απόϊχο του δημοσιεύματος των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν εξετάζει επιλογές για επιθέσεις αμερικανικού στόχου σε Κύπρο και Βουλγαρία. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και χθες, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ 155 μετεωρολογικοί σταθμοί σε σύνολο 580 ενεργών κατέγραψαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσως του 37 βαθμών Κελσίου, όπως τονίζει η μονάδα ΜΕΤΕΟ, Εθνικό Στρατοσκοπείο Αθηνών. Στα τηλεφωνή Χανίων καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία, αφού το θερμόμετρο άγγιξε τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 σήμερα το πρωί στην περιοχή του Σταυρωμένου στο Ηράκλειο, στο ύψος των Φαναριών, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό στο ένα πόδι του οδηγού της μοτοσυκλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Παγνί. Την τελευταία της απνοή άφησε 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια που πραγματοποιούσε πεζοπορία σε μονοπάτι στην ευρύτερη περιοχή στα Βαλέζανα στο Δήμο Κισάμου. Η γυναίκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε μετά από μεγάλη πεζοπορία κάτω από πολύ υψηλή θερμοκρασία. Άμεσα έγινε κλήση του 112 με αποτέλεσμα σπεύσουν επιτόπου δυνάμεις πυροσβεστικής αλλά και το στενοφόρο του κέντρου υγείας Κισάμου, με τους διασώστες να επιχειρούν άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, ενώ παράλληλα γινόταν η διακομιδή της στο νοσοκομείο Χανίων με τη συνοδεία περιπολικού. Δυστυχώς όμως δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει. Άλλες δύο περιπτώσεις μέθησαν λίγο καταγράφηκαν στον Δήμο Χερσονήσου. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ένας 14χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί από γλέντι στην παιδιατρική του Παγνή, ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον υπεύθυνο της εκδήλωσης, ένας 40χρονος. Νωρίτερα, ένας 17χρονος στα Μάλια, επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας μεθύσει σε δύο καταστήματα της περιοχής. Συνελήφθησαν υπεύθυνοι και των δύο καταστημάτων. Οι ανήλικοι αργότερα έλαβαν εξτήριο. Στο θέμα της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της τροχιάς Χανίων, αλλά και σε δημοσιεύματα και σε υβριστικές επιθέσεις που δέχονται τα στελέχη της, παρεμβαίνει με ανακοίνωσή της η Παγκρίτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας. Η Ένωση επικαλείται και τα επίσημα στοιχεία της Ελλάς, σύμφωνα με τα οποία κατά το πρώτο τρίμηνο του 26 τα τροχιά ατυχήματα στα Χανιά μειώθηκαν κατά 61,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ κατά το χρονικό διάστημα δεν καταγράφηκε κανένα θανατηφόρο τροχαίο εντός του 2026. Η κριτική είναι θεμητή και απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία. Δεν αποδεχόμαστε όμως τη χιδέα εξύβριση, τους σεξιστικούς χαρακτηρισμούς και τις προσωπικές προσβολές σε βάρος συναδέλφων μας, επειδή εκτελούν το υπηρεσιακό τους καθήκον. Όλοι όσοι έχουν επιλέξει να ξεπεράσουν αυτά τα όρια, δημοσιεύοντας προσβλητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν ήδη κινηθεί προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, επισημαίνουν οι συντάκτες της ανακοίνωσης. Μια παρέμβαση που θα μπορούσε να βάλει τέλος στις φωνικές με τοπικές συγκρούσεις, ένα από τα πλέον επικίνδυνα σημεία του ΟΑΚ, ζητά ο Πανελλαδικός Σύλλογος ως τροχαία εγκλήματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι στροφές στις ΙΣΕ, σε ένα τμήμα μήκους μικροτέρου των 2 χιλιόμετρων, όπου σήμερα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Σύλλογος από δημοσιευμένα περιστατικά, μέσα σε 25 χρόνια έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 13 τροχαία συγκρούσεις με 23 νεκρούς, με τις 9 από αυτές να είναι με τοπικές. Αντί για πλαστικά κολονάκια, προτείνεται η άμεση τοποθέτηση μόνιμου τσιμεντένιου μεταλλικού διαχωριστικού, με την εκτίμηση ότι το πλάτος τρόμου καθιστά μια τέτοια παρέμβαση εφικτή. Σε δύο περιστατικά διάσωση περιπατών από την πυροσβεστική έγινε ολόκληρη επιχείρηση σε Χανιά και Ηράκλειο χθες. Το πρώτο περιστατικό αφορά σε 73χρονο στο φαράγγι της Σύμπρου που αδιαθέτησε, οπότε χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του. Το δεύτερο περιστατικό είναι πιο σοβαρό και αφορά ένα 55χρονο άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι σε δύσβατο σημείο κοντά στο σπήλαιο της Αγίας Φωτεινής στα Αυδού στο Ηράκλειο. Στο σημείο έσπευσε μια ομάδα ΕΜΑΚ και ομάδα πυροσβεστικής Χερσονήσου, οι οποίοι κατέβασαν το 55χρονο και παρεδόθη στο ΕΚΑΒ για να δικομίσθη στο νοσοκομείο.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 γεμιστό πριν της Κυριακής στην Παλαιάεθνική Οδό Χανίων και Σάμμο, όταν αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να αποφύγει η οικογένεια που διέσχιζε τον δρόμο μαζί με τον υλικό κοριτσάκι της εξτράπη της πορείας του και προσέκουσε σε σταθμευμένο όχημα. Από την πρόσκληση τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι του κοριτσάκι. Εξάλλου, ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο πριν τις 4, στην Παλαιάεθνική Οδό Ηρακλείου Νικολάου, στην περιοχή του Καρτερού, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι εξετράπη τις πορείες και ανατράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά και οι δύο. Στις δομές Σάμμου και Λεύου μεταφέρθηκαν από την Κρήτη 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των ακίδαμων. Η μεταφορά της πραγματοποιήθηκε με ταχύπλοο της C-Jet, το οποίο αναχώρησε νωρίς χθες το πρωί από την Κρήτη. Τρίτη διάσωση για υπαίτους. Στην Κρήτη σημειώθηκε μέσα σε λίγες μόνο ημέρες μετά τη διάσωση στο ΒΟΑΚΑ. Ακολούθησε μία κόμμα στα Μάρμαρα στη χώρα Σφακίων, ενώ εκτός υπηρεσίας αστυνομικός διέσωσε ένα νεαρό γήπα από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Πελαγίας, ο οποίος ήταν φανερά εξαντλημένος. Οι υπάλληλοι του αρχείου παρέλαβαν την μεταφορά του πτηνού, ανέλαβαν τη μεταφορά του πτηνού στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας προκειμένου να εξεταστεί και να το παρασχεθεί απαραίτητη φροντίδα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι παραδεδεμένες ζέσεις του Αυγούστου φαίνονταν να επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα νεαρά πτηνά, τα οποία πραγματοποιούν τις πρώτες τους πτήσεις και δεν διαθέτουν ακόμα την απαραίτητη αντοχή. Σε αρκετές περιπτώσεις, η κόπωση και η φυδάτωση οδηγούν τα πουλιά σε κατάρρευση με αποτέλεσμα να χρειάζονται άμεση παρέμβαση και περίθαλψη από ειδικούς φορείς. Οι ειδικοί συστήνουν σε όσους εντοπίσουν ένα πεσμένο ή εμφανώς εξαντλημένο γήπα να μην επιχειρούν να τον πλησιάσουν απότομα ή να τον χειριστούν μόνοι τους, αλλά να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, τη δασική υπηρεσία ή φορέα περίθαλψης άγριας ζωής. Μετά μεσονύχτα κινητοποίηση του ΕΚΑΒ προκάλεσε ο τραυματισμός τουρίστα στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Ο άνθρωπος κόνταψε και έπεσε σε ξενοδοχείο και το ΕΚΑΒ προληπτικά τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Το δεύτερο περιστατικό πάλι αφορά στην παλιά πόλη, όταν τις 2 μετά τα μεσάνυχτα ασθενοφόρο παρέλαβε άντρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε καταναλώσει αλκοόλ και ήταν σε μη λιπόθυμη κατάσταση και το μετέφερε στο νοσοκομείο. Το λιμενικό τμήμα του Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων ενημερώθηκε για τη βύθιση ενός αέρας τεχνικού σκάφους εντός του λιμενίσκου της Νέας Χώρας, όπου λιμενίζονταν. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού και εντόπισαν το σκάφος βυθισμένο, ενώ ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης για την άμεση ανέλκυσή του στην ξηρά. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Ένα σημαντικό βήμα στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της ΚΙΣΑΜ πραγματοποιήθηκε με τη δημοσίευση της διακήρυξης του έργου Πράσινα Σχολεία ΚΙΣΑΜ Χανίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 18.946.000 ευρώ, αφορά τη δημιουργία σύγχρονων σχολικών υποδομών για το Γενικό και το Επαγγελματικό Λύκειο ΚΙΣΑΜ και η χρηματοδότηση προέρχεται από την περιφέρεια Κρήτης. Νέα παράταση έλαβε διαγωνισμός για την ανάθεση του αστικού και περαστικού μεταφορικού έργου στην Κρήτη. Η ημερομηνία εξαγωγής μεταφέρεται για τις 18 Σεπτεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την κοινοπραξία των ΚΤΕΛ Δυτικής Ανατολικής Κρήτης, πρόθεση συμμετοχής έχει εκδηλωθεί και από Κυπριακή εταιρεία, μέλος πολυεθνικού ομίλου με έδρα την Ισπανία. Θετική είναι η ανταπόκριση του αρχηγού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αναβάθμιση του κλιμακίου σπηλίου. Με νέα επιστολή, το Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου και ένα Σταταράκης αναδεικνύει το μέγεθος της πρόσφατης καταστροφής 24 Ιουλίου, η οποία εκτός από τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε περίπου 53.000 στρέμματα, κατοικίες, επιχειρήσεις, αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αρδευτικά δίκτυα, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, καθώς και σε δημοτικές υποδομές. Ιδιαίτερα έμφαση δόθηκε στα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία από το 2017 έως σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά 351 πυρκαγιές στα διοικητικά όρια του Δήμου. Φυτεία δεντρυλίων ειδικής κάναβης εντόπισαν αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν συγκεκριμένα 20 δεντρύλια κάναβης ύψους έως και 3 μέτρων, βρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των καλλιεργητών. Ο Δήμος Ρεθύμνης με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπής πραγματοποιεί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπής. Η συγκεκριμένη εκδήλωση επαναπρογραμματίστηκε μετά την αναβολή της αρχικής ημερομηνίας 31 Ιουλίου ως ελάχιστος φόρος τιμής και ένδειξη πένθους για την τραγική απώλεια των πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της καταστροφικής πυρκαγιάς στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.
Και θα ολοκληρώσουμε την ενημέρωση σας με λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα καιρό στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 από φόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 με έως 34 και τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε, Earth Canyon. Έχουμε τραγούδι, ακούγεται. Ακούγεται τραγούδι κατά από την Αδιέχαλη. Εδώ είμαστε λοιπόν από τους 104,6 FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού, www.erteco.gr. Ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.earthnews.gr. Δεύτερο μέρος εκπομπής, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Είναι ο Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων, στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ. Είναι η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, η Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, καθώς και στα μουσικά ακούσματα. Έχουμε μια παρέμβαση της Παγκρίτιας Ένωσης Αξιωματικών Κρήτης σε ό,τι αφορά δημοσιεύματα, κυρίως σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης το τελευταίο διάστημα, που χαρακτηρίζονται υβριστικά για τους τροχονόμους που εκτελούν, που διενεργούν τους τροχονομικούς ελέγχους στα Χανιά. Γνωρίζουμε ότι μετά την τραγωδία με την Πόρσε, θα έχουμε σύντομα και εξέλιξη για αυτό το θέμα, έχουμε αυστηροποίηση των μέτρων καθολικά σε όλη την Ελλάδα, στα Χανιά πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στην Κρήτη οδηγοί που έχουμε μάθει να κάνουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Η αλήθεια είναι επίσης ότι μπορεί τα μέτρα να είναι πολύ αυστηρά και έλεγχοι πολύ αυστηροί, αλλά έχουν μειωθεί τα δυστυχήματα στην Κρήτη. Και στα Χανιά δεν έχουμε χάσει κανέναν άνθρωπο, χτύπα ξύλο μέχρι τώρα. Κάτι έλεγχη, κάτι οι νέες παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία του βόρειου οδικού άξονα Κρήτη, στη διαδρομή Ρέθυμνο-Καστέλη. Κάτι ο φόβος φυλάει τα έρμα. Έτσι λοιπόν η Ένωση θεώρησε σκόπιμο να σταθεί στο πλευρό της τροχέας Χανίων, με ανακοίνωση της αναφέρεται στα στατιστικά, στην πτώση δηλαδή των τροχιών σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60% το 2026 σε σχέση με το 2025, αλλά ταυτόχρονα ανακοινώνει προσφυγές στη δικαιοσύνη για όσους έχουν βρήσει τροχονόμους για τους ελέγχους που διενεργούν, προσφυγή δηλαδή στη δικαιοσύνη για όσους λειτουργούν υβριστικά. Δεχόμαστε την καλόπιστη κριτική, δεχόμαστε την κριτική, όχι όμως την ύβρια να φέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Ακόμα ένα στιγμιότυπο από το Σαββατοκύριακο ήταν, που έγινε και αναμεταδόθηκε πολλαπλά, viral δεν το λένε στα άπτες, στα ελληνικά, οι ελληναράδες, φάιε. Ναι. Ακόμα ένα στιγμιότυπο λοιπόν που μεταδόθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα ελληνικά, το μπάνιο του Δημάρχου Χανίων, του κ. Παναγιώτη Σμανδυράκη, στη Νέα Χώρα, προκειμένου να ξορκίσει τους φόβους των ανθρώπων γύρω από την πιθανή ρήπανση της αμμουδιάς και της θάλασσας στην συγκεκριμένη περιοχή, μετά από τη διαπίστωση βλάβης αγωγό της ΔΕΙΑΧ, αλλά και τη διαπίστωση ότι είναι πολύ πιθανό στην εκβολή του ποταμού Κλεβισού, επειδή ήδη αυτό γίνεται εδώ και δεκαετίες σε πολλά ποτάμια της Ελλάδας, να ρίχνουν άλλα απόβλητα, τα οποία βεβαίως καταλήγουν στη θάλασσα. Έτσι περνάμε εμείς τα Σαββατοκυριακά μας, χαζεύοντας.

Πάμε με ένα τραγούδι όμως να καλωσορίσουμε το συγκεκριμένο μας για να μιλήσουμε για το πώς δοκιμάζεται η άγρια ζωή και στην Κρήτη μέσα από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, γιατί είχαμε 3 περιστατικά διάσωσης γηπαετών μέσα σε 3-4 ημέρες. Είναι προς τιμήν των ανθρώπων που είχαν την ευαισθησία να παρέμουν. Ο ένας ήταν ένας πολίτης που οδηγούσε στο ΒΑΑ και μάλιστα σταμάτησαν κι άλλοι οδηγοί και τον βοήθησαν. Ο άλλος ήταν ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στα Μάρμαρα σφακίων. Και ο τρίτος ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στην Αγία Πελαγία. Και οι τρεις ειδοποίησαν τις αρχές. Προς τιμήν του το δασαρχείο έσπευσε άμεσα. Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι ο γήπας από την Αγία Πελαγία. Η άνυμα φρόντισε τον γήπα που βρέθηκε στον ΒΟΑΚ, ενώ στα Μάρμαρα, μέσα από τη φροντίδα του Χρυσόστομου, του ανθρώπου δηλαδή που εντόπισε το γηπέδο, το πουλί κατάφερε, αφού ήπια αρκετό νερό και έφαγε, να πετάξει και να πάει στο φυσικό του περιβάλλον.

0: Ευχαριστούμε. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Πάμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας να καλωσορίσουμε με ένα μεγάλο ευχαριστώ τον Πέτρο Λιμπεράκη, έναν άνθρωπο που με τις υπηρεσίες του έχει προσφέρει πολλά στο φυσικό περιβάλλον, στην Πανίδα και στη Λωρίδα της Κρήτης. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Δώστε μας λίγο αυτό το κομμάτι που λέγεται Άγρια Ζωή στην Κρήτη και πώς δοκιμάζεται και αυτό με τα καιρικά φαινόμενα και με τις ψηλές θερμοκρασίες. Γιατί είχαμε τρία περιστατικά εντοπισμού εξαντλημένων όρνεων, γηπέτων μάλλον. Το ένα στο ΒΟΑΚ, εκεί οι πολίτες έδειξαν πολύ μεγάλη ευαισθησία και είναι προς τιμήν τους. Το ίδιο και η άμεση επέμβαση του Βασαρχείου όταν εκλήθη. Το δεύτερο αφορούσε στα Μάρμαρα που σύλληφθε ζώο χάρη στην φροντίδα του Χρυσόστομου, εκεί του ανθρώπου που είναι στην περιοχή, στη χώρα Σφακίων. Και το τρίτο στην Αγία Πελαγία, από αυτά που γνωρίζουμε, όταν αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε άλλο ένα νεαρό γηπαετό, επικοινώνησε με το Βασαρχείο. Το Βασαρχείο μετέφερε σε εσάς το εξαντλημένο όρνιο. Για πείτε μας, τι συμβαίνει? Είναι κάτι το ιδιαίτερο ή συμβαίνει συχνά αυτό?
1: Όχι, δεν συνδέεται. Να πω καταρχήν ότι δεν συνδέεται με τον καιρό.
0: Είναι ένα φαινόμενο
1: που... Όχι. Είναι ένα φαινόμενο που γίνεται κάθε χρόνο. Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα, είναι πάνω από 30 φέτο και περίπου τόσα κάθε χρόνο. Πρόκειται για νεαρά ζώα που λόγω της απειρίας τους εξαντλούνται και κάποια καταφέρουν και βρίσκουν βοήθεια με τους τρόπους που είπατε. Ευτυχώς υπάρχει το δασαρχείο, υπάρχουν οι εθελοντές μας εδώ, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, οι συνεργάτες κτλ. Που φροντίζουμε όσο μπορούμε και οι συνεργάτες μας φυσικά στην στα κέντρα περίθαλψης και στην Πάρο και στην Γιάννη μας στην Αθήνα. Κάποια όμως δυστυχώς δεν έχουν καλό τέλος, δηλαδή αρκετά πνίγονται, αρκετά πεθαίνουν αβοήθητα γιατί δεν είναι κοντά σε άνθρωπο κτλ. Είναι μόνο λόγω του νεαρού της ηλικίας, δηλαδή της απειρίας των πουλιών. Πολύ συχνά έχει τύχει να φανεί ένα σαν αδύναμο ζώο και μετά από μία μέρα που θα επανακτήσει δυνάμεις να ξαναφύγει μόνο του, ναι, χωρίς βοήθεια. Αλλά εξίσου συχνά πρέπει να επιληφθούμε, να τα μαζέψουμε και να περάσουν μία διαδικασία να ξαναδυναμώσουν και να ξαναφεθούν στη φύση.
0: Οι άνθρωποι πώς πρέπει να χειριζόμαστε τα περιστατικά? Γιατί εγώ θεωρώ σε όλο αυτό το πλαίσιο που περιγράψατε πάρα πολύ θετική και την ευαισθητοποίηση στον κόσμο. Δηλαδή όλο ένα και περισσότερο πολίτες που θα πριν μερικά χρόνια σου αδιαφορούσαν. Μην σας πω ότι κάποιοι μπορεί και να σκότεναν ένα...
1: Όχι, ευτυχώς
0: τέτοιο όμορφο όρνο. Ναι, ίσα ίσα δείχνουν ευαισθησία και προσπαθούν να τα βοηθήσουν.
1: Μα η πρώτη γραμμή βοήθειας είναι από τους πολίτες. Αυτοί θα ενημερώσουν. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ούτε το δασαρχείο ούτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας παντού. Ναι, ας πούμε, υπηρεσίες. Όποιοι μπορούν να βοηθήσουν, δεν μπορούν να είναι παντού. Οπότε επικοινωνούν οι πολίτες. Έχουν μεγάλη ευαισθησία και όχι μόνο με τους γήπες, με πάρα πολλά. Εμάς μας φέρνουν οι πολίτες. Τι να σας πω τώρα. Πάνω από 500 ζώα το χρόνο. Απλοί πολίτες. Που συνδράμουν και στη δική μας εθελοντική προσπάθεια, γιατί δεν είναι η δουλειά μας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας αυτή.
0: Να περιθάλπτεται άγρια ζώα.
1: Εθελοντικά κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί η φύση υποφέρει, οπότε το παραμικρό που μπορούμε να την ενισχύσουμε είναι καλό. Πραγματικά φαίνεται ότι η συνείδηση είναι πολύ αυξημένη. Και όχι μόνο να ενημερώσουν, αλλά και να βοηθήσουν, να χρειαστεί να μεταφέρουν και τα λοιπά, ή να περιμένουν εκεί μέχρι να έρθει κάποιος που να μπορεί να το κάνει και τα λοιπά.
0: Τώρα, όταν εντοπίζουμε έναν νεαρό εξασθενημένο γηπέτο, τι μας συμβουλεύετε να κάνουμε, πώς πρέπει να το χειριστούμε?
1: Κοιτάξτε, την άμεση ευθύνη την έχει το δασαρχείο, δηλαδή που έχει και τα μέσα, δηλαδή αυτοκίνητα, δασονομία, κάποιους φύλακες κτλ. Που μπορούν να πιάσουν το ζώο και να το στείλουν για περίθαλψη. Η πρώτη δουλειά και το όσο πιο γρήγορα γίνεται είναι να ενημερωθεί αυτός που μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή τα δασαρχεία ή αν είναι πιο κοντά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αν και εμείς είμαστε σημειακά στο Ηράκλειο, τα δασαρχεία είναι παντού και τα δασονομία είναι πιο εξαπλωμένα. Μπορούν να ενημερωθούν όσο πιο γρήγορα τόσο πιο καλά και από εκεί και πέρα επιλαμβάνονται αυτοί, δηλαδή ή εμείς, ας πούμε, δεν ξέρω, ανάλογα στην περίπτωση, για αν είναι καλά το ζώο το κρατάμε λίγο, το δυναμώνουμε και το ξαναπελευθερώνουμε, αν δεν είναι τόσο καλά το στέλνουμε για περίθαλψη για πιο πολύ διάστημα στα κέντρα περίθαλψης, είτε στην Πάρο είτε στην Άνιμα στην Αθήνα.
0: Τώρα, ποια είναι τα ζώα που κατά κύριο λόγο καλείστε να βοηθήσετε?
1: Αυτή την εποχή είναι, επειδή είναι και πολύ μεγάλα, είναι εντυπωσιακά, είναι γήπες, αυτό που είπατε. Δηλαδή συνέχεια γίνονται θέμα γιατί προβάλλονται, είναι μεγάλα ζώα κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα όλο το δίμηνο Μάης, Ιούνις και αρχές Ιούλη έχουμε πάρα πολλά περιστατικά νεοσών, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κουκουβάγες, ταχτάρες, άλλα μικρόπουλα, σπουργητάκια ακόμα και τα λοιπά, που πέφτουν από τις φωλιές, κουρούνες, κοράκια, και πλημμυρίζουμε από νεοσούς κάθε δίμηνο τέτοιο Μάιο-Ιούνιο. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ειδικά για τους γήπες ότι φαίνεται ότι όχι μόνο έχουν ευαισθητοποιηθεί οι άνθρωποι και οι κάτοικοι των πιο αγροτικών εκτάσεων, γιατί έχουμε καταγράφουμε μια φάση ανάκαμψης του πληθυσμού. Ο πληθυσμός αυξάνεται με μεγάλη επιτυχία, κάτι που μας βοηθάει και για ευρύτερη διαχειριστική έτσι, προσπάθεια, που προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε πληθυσμούς που δεν είναι τόσο καλά, ας πούμε αυτούς της Ηπείρου ή της Πελοποννήσου. Έχουμε τη δυνατότητα κάποια από τα ζώα αυτά να απελευθερωθούν σε τέτοιες περιοχές που δεν έχουν, που έχουν μικρότερους πληθυσμούς, και γίνεται και ανάμειξη του γενετικού υλικού, κάτι που τα ενισχύει περαιτέρω.
0: Η εικόνα που έχουμε για την Πανίδα και τη Χλωρίδα στην φύση της Κρήτης, ποια είναι, κύριε Λιπεράκη?
1: Ίσως το έχω ξαναπεί, η Κρήτη είναι πολύ τυχερή γιατί έχει αυτό το πάρα πολύ έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο, και έτσι ζώα και φυτά βρίσκουν καταφύγια που μπορούν να ζήσουν κανονικά, ας πούμε, όπως είναι στη φύση, χωρίς να επιδρά ο άνθρωπος. Το κακό είναι ότι όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι και εδώ πέρα, ο άνθρωπος εξαπλώνει τις δραστηριότητες του όλο και περισσότερο. Όλο και λιγότερα κομμάτια μένουν άγριας φύσης, όλο και αυξάνονται οι δρόμοι, όλο και αυξάνονται οι δραστηριότητες σε περιοχές που πριν ήταν σκέτη φύση. Και αυτό στριμώχνει τη φύση παντού, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Να σας πω ένα άλλο, ας πούμε, τα ζώα που ζουν σε ποτάμια ή σε γλυκά νερά. Έχουμε τεράστια όρεξη, ακόρεστη όρεξη για γλυκό νερό, οπότε αντλούμε τα νερά, και έτσι οι παλιοί υγρότοποι και μέρη που υπήρχαν παλιά, χελώνες, βατράχια και τα λοιπά, και τα αντίστοιχα πουλιά, για να μην σας πω τώρα όλη την Πανίδα, έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Έχει συνέπειες αυτό στον άνθρωπο, η εξαφάνιση των ζώων και ναι, αυτή φυσικά, η δημιουργία μιας ανισόρροπης σχέσης?
1: Ναι, βέβαια. Ο άνθρωπος, όσο και να μέσα στην έτσι, υπεροψία του ότι είναι το ανώτερο πλάσμα της φύσης, θεωρεί ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Στην πραγματικότητα όμως, από τη φύση εξαρτώμαστε. Δηλαδή, αν κάτι καμαρώνουμε στην Κρήτη, δεν είναι το ωραίο φυσικό περιβάλλον, αυτό φέρνει και τους επισκέπτες μας, και η ποιότητα των προϊόντων μας, που αυτά εξαρτώνται από την ποιότητα της φύσης. Αν είχαμε, αν η Κρήτη ήταν, ας πούμε, ένα κάμπο σαν τη Θεσσαλία, δεν θα λέγαμε τέτοια πράγματα. Θα είχαμε προϊόντα δεύτερης ποιότητας ή προϊόντα με μεγάλη χρήση αγροχημικών, που εδώ πέρα, ακριβώς επειδή είναι καλή η φύση, είναι πιο περιορισμένη η χρήση τους. Και έτσι έχουμε την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων και φυσικά το οποίο. Αλλά ο άνθρωπος είναι απολύτως εξαρτημένος από τη φύση, όσο και να μην θέλει να το παραδεχτεί. Και το καθήκον μας είναι να βρούμε ένα τρόπο να συμβιώσουμε με τη φύση, να έρθουμε σε μια συμφιλίωση με τη φύση αντί να τις κάνουμε διαρκείς επιθέσεις όπως είναι μέχρι σήμερα.
0: Βλέπουμε και πάρα πολλά βίντεο που κυκλοφορούν με παραλίες όπου κατεβαίνουν τα αγριογούρουνα για μπάνιο και τα λοιπά, και το θεωρούμε χιουμοριστικό, αλλά στην ουσία είναι αυτό που λέτε, δηλαδή ότι υπάρχει ο ζωτικός χώρος των άγριων ζώων, ο οποίος περιορίζεται, γι' αυτό κατεβαίνουν πολλές φορές και αρκούδες και αλεπούδες και λύκοι και αγριογούρουνα σε αστικές περιοχές προκειμένου να βρουν τροφή και να επιβιώσουν.
1: Ακριβώς έτσι. Το περιγράψατε πολύ καλά. Τους έχουμε περιορίσει το δικό του ζωτικό χώρο και εξαπλώνονται γι' αυτό που μπορούν. Η πρώτη σκέψη που έρχεται στο κάμπι είναι να τα σκοτώσουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτή η λύση. Ποτέ δεν έχει πετύχει αυτό το πράγμα. Πάντα δημιουργεί προβλήματα. Η σκέψη είναι η διαχείριση. Πώς μπορούμε να κάνουμε ένα καλύτερο τρόπο στις σχέσεις με τη φύση, το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο και κατά περίπτωση αλλάζει πάρα πολύ. Δηλαδή άλλα πράγματα θα σας πω για την Κρήτη στις παραλίες της και άλλα για τα βουνά της, άλλα για την Κρήτη και άλλα για την Άξο ή τη Θεσσαλία ή τη Ροδόπη.
0: Πάντως,
1: δεν υπάρχει μία συνταγή.
0: Το μοντέλο της επικήρυξης ζώων, όχι μόνο στην Ελλάδα θα πρέπει να πούμε, και στο εξωτερικό είναι αρκετά διαδεδομένο, οπότε δεν έχει φέρει καλά αποτελέσματα. Οποιαδήποτε δηλαδή ανθρώπινη παρέμβαση συνήθως έχει το αντίθετο από το προσδοκόμενο αποτέλεσμα και θανάτωση ζώων χωρίς λόγο.
1: Ναι, υπάρχουν εξαιρέσεις επιτυχημένης διαχείρισης μέσω αφαίρεσης μέρους του πληθυσμού, αλλά είναι πολύ σπάνιες. Πάντως υπάρχουν και τέτοιες, αλλά εκεί φτάνεις στην έσχατη περίπτωση. Αν δεν δουλεύει η φύση από μόνη της, το να μπαίνεις εσύ και να σκοτώνεις ή να ενισχύεις, ας πούμε, με ζώα, γιατί και το ανάποδο γίνεται, να προσθέτουμε ζώα, δεν είναι το σωστό. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δουλεύει η φύση μόνη της σωστά.
0: Η φύση έχει την ισορροπία, αρκεί εμείς να μην τη διαταράσουμε. Αυτό είναι γεγονός. Αιώνες τώρα. Κύριε Λεμπράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Μόνο πριν σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα μια εκτίμηση. Σε περιοχές που έχουν πολύ μεγάλες καταστροφές δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, όπως ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, 53.300 στρέμματα γης χάθηκαν στην διήμερη πυρκαγιά που έχασαν τη ζωή τους και δύο άνθρωποι. Και θέλω να σταθώ σε αυτό. Πόσο αυτό αρθριστικά μαζί με την υπόθεση των ανεμογεννητριών αλλάζει τα δεδομένα για το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης και πώς μπορεί να γίνει μια αποκατάσταση, βλέπε Πρέβελη, με έναν τρόπο ώστε πραγματικά να είναι πάλι κοντά σε αυτό που υπήρχε πριν.
1: Το ερώτημα που θέτεται είναι τεράστιο, δηλαδή πώς θα γίνει η αποκατάσταση. Υπάρχουν τρόποι. Και απ' την άλλη να πούμε ότι οι φωτιές είναι κομμάτι του μεσογειακού οικοσυστήματος. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς φωτιές. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν φωτιές. Είναι ανέκαθεν συνεξελιγμένα τα οικοσυστήματα με τις φωτιές αυτόματα και χωρίς να βάζει ο άνθρωπος που τώρα τις προκαλεί τις περισσότερες ο άνθρωπος. Η ερώτηση είναι πώς μπορούμε να προβούμε σε αποκατάσταση που να φέρει αποτελέσματα να είναι καλά και για τον άνθρωπο και για τη φύση.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θα μπορούσα
0: επειδή έχω πάει σε πολλές πυρκαγιές σε αυτή τη διαδρομή τη δημοσιογραφική, εμένα πάντα με πιάνει μια μελαγχολία και για τα ζώα που βλέπω καμένα. Και είναι και αυτά που δεν φαίνονται, έτσι, τα μελίσια και τα λοιπά.
1: Πάρα πολλά. Και εμείς βλέπουμε αυτά που μας ενδιαφέρουν, ας πούμε, που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον, μελίσια, πρόβατα, κότες.
0: Όχι, ή μπορούμε να τα δούμε. Μπορούμε να δούμε την καταστροφή, δηλαδή.
1: Αλλά, ναι, στην πραγματικότητα, σε επίπεδο αντοχής του είδους, εκτός από πολύ ειδικές περιπτώσεις, είναι κάποιο πάρα πολύ σπάνιο κτλ., δεν έχει επίπτωση πυρκαγιά. Έχει επίπτωση διαχείριση του χώρου πριν και μετά. Και ειδικά μετά. Δηλαδή πρέπει να αφαιθούν πολλά κομμάτια της φύσης να ανακάμψουν μόνα τους και να δούμε να αφαιρέσουμε τους λόγους που προκαλούνται πυρκαγιά ή να είμαστε έτοιμοι, ας πούμε. Κάποιο κομμάτι μπορεί να θέλει, που εγώ είμαι κατά κανόνα ενάντια στην αναδάσωση, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μικρές κοιτίδες, μικρές συστάδες από δέντρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε μια καμένη περιοχή, χαρουπιές, ελιές, οτιδήποτε. Αλλά δεν υπάρχει μία συνταγή, σας λέω, είναι κατά περίπτωση και πρέπει, είναι πολλές οι εκδοχές.
0: Κύριε Λεμπράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

Κατά τα άλλα, υπάρχουν πράγματα που μένουν σταθερά αρνητικά. Αυτό που λέμε βία σε φάρος των γυναικών. Είχαμε μια τρομερή γυναικοκτονία στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη. Ένας τύπος ανάγκασε την πρώην σύντροφό του να γονατίσει και την εκτέλεσε. Μητέρα ενός ανήλικου παιδιού η ίδια. Στο Ηράκλειο, μέσα από το Κύριακο, είχαμε τον άγριο ξυλοδαρμό μιας κοπέλας από τον σύζυγό της, ξυλοδαρμός και κλωτσιές στην κεσαρική τομή που είχε κάνει πρόσφατα η κοπέλα, είχε γεννήσει με κεσαρική τομή, γεγονός που οδήγησε στο νοσοκομείο, μια άκρατη βία. Αυτό είναι κάτι που δεν φτιάχνει. Όχι μόνο σαν να μένεται δύσκολος, περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλοι να δούμε ποιες εξαγγελίες θα γίνουν, αφού έχουμε 5 φορές πάνω τη διαφορά στις τιμές από το χωράφι στο ράφι σε αυτή την χώρα. Γινόμαστε, λένε, και πιο ακριβή χώρα, με ό,τι και αυτό και αν συνεπάγεται στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα, οι παγίδες του πληθωρισμού δημιουργούν στους κύκλους των οικονομολόγων, και αυτά θα τα κουβεντιάσουμε τις επόμενες ημέρες, ανησυχητικά σενάρια, ειδικά με την αιμονή της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όμως μας χωρίζουν 6 λεπτά μέχρι τις 10. Έρχεται ο Περικλής Κουκλάκης, ο Έρτζιανός μας, από το Βάιο Χειμώνα, που ήταν στη φροντίδα των ήχων, στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ, τη Γλυκερία Γρηγοριού, που είχε τη γραμματική υποστήριξη, και την Κατερίνα Πολύζου, που ήταν στα λοιπά. Ευχόμαστε να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, μια υπέροχη υπόλοιπη μέρα. Με προσοχή, απολαύστε τη θάλασσα. Τώρα ακόμα έχουμε τουλάχιστον 2 μήνες περιθώριο να απολαμβάνουμε εμείς οι ευλογημένοι κάτοικοι της Κρήτης τις θάλασσές μας, με λιγότερο θυμό στην καθημερινότητά μας και με περισσότερη σκέψη σε αυτά που εισπράττουμε ως πληροφόρηση. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνή η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού και τα θαλάσσια πάρκα. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ας είμαστε σοβαροί με τα ζητήματα εθνικής άμυνας, είναι θλιβερό να συζητάμε για αυτό το σοβαρό θέμα με όρους πατριδοκαπηλισμού, λαϊκισμού και μικροπολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση, τόνισε, έχει αποδείξει ότι απαντά με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, τόνισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αναφερόμενο στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αφού τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων και επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα και να αναβαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα, σημείωσε ο υφυπουργός εξωτερικών. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με σταυρωμένα χέρια στα χρόνια που πέρασαν, όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, απαντάμε με έργα και με πράξεις. Γεμάτη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν όψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες. Στο επίκεντρο οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες μετά τη θερμή εισβολή στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η έκκληση της πυροσβεστικής στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε βάρος του Ιράν στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το προφίλ του 48χρονου που φέρεται να έστησε καρτέρι έξω από την πολυκατοικία που διέμενε 45χρονη γυναίκα στη Νέα Σμύρνη, πριν τη δολοφονήσει και στη συνέχεια βάλει τέλος στη ζωή του. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων των κυριότερων Ευρωπαίων υποστηρικτών της θα φιλοξενήσει σήμερα η Ουκρανία, με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. σε εξαρσή εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα ακτινοδία, αυτή τη φορά στην Κέρκυρα, 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη, αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Στη Ζάκυνθο, 63χρονη συνελήφθη, η οποία έδεσε μία γάτα σε τυχείο προκαλώντας το θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμη στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Δευτέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη και σήμερα είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή RGNE είναι κοντά σας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11, έτσι σε αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου να γιορτάσουμε το αποκαλό καιρό που λένε.

Μάνος Παπαδάκης, ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων και βέβαια οι καλοί συνάδελφοι στο Ηράκλειο να μεταδίδουν τα ηχητικά μας σήματα. Δημήτρης Ατήγης, Παράσχος Χαραλαμπάκης στις ρυθμίσεις των ήχων και βέβαια η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου του 2026.

του Κοσμάτου Ετωλού σήμερα. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, εορτάζοντες και του Αγίου Ευτυχούς του Ιερομάρτυρος. Ευτυχίες, ευτύχηδες, ευτυχούλες, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους και βέβαια ζεστός ο καιρός, καλός για τους τελευταίους εκδρομής και βέβαια ανεβασμένα τα θερμόμετρα όπως είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα, καθώς όπως φεύγει ο Αύγουστος παίρνει μαζί του και τα μελιτέμια τα πρώτα και άρα η θερμοκρασία ανεβαίνει προοδευτικά. Για σήμερα προβλέπεται έτσι να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σε όλα τα παράλια και στην ενδοχώρα, στα νότια ακόμα πιο ψηλές από τα βόρεια. Οπότε σε όλη την Κρήτη θα έχουμε με ένα παραδεταμένο κύμα καλοκαιρίας και υψηλών θερμοκρασιών. Κυρίως εστιάζεται βέβαια η όλη άνοδος του Ιδραργύρου κοντά στην Τετάρτη. Εκεί που αναμένεται τα θερμόμετρα σε πολλές περιοχές να ανέβουν και παραπάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου και ειδικά ξαναλέω πάντα στα νότια που θα έχουμε μια τέτοια τάση προς το 40 και βέβαια είναι και μια ανάλογη θερμοκρασία που επικρατεί σε όλη τη χώρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οριακά για καύσωνα, οριακά κινούμαστε για την ώρα τουλάχιστον, ενώ το επόμενο διάστημα και μέχρι να μπει και ο Σεπτέμβρης θα πάει έτσι.

Χθες άλλωστε σημειώθηκε και μία από τις υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας στα δικά μας μέρη. Εδώ στο Ελαφωνής Χανίων τα θερμόμετρα έγραψαν 40,5. 40,5. Σαν πυρετός είναι η θερμοκρασία αυτή. Και εκεί κινήθηκε η όλη έτσι, περιοχή, όπως ομοίως νομίζω και στα νότια του Ηρακλείου, που ήταν κοντά στο Σαραντάρι, εκεί στην περιοχή των Μυρών και στο Τυμπάκι, ενώ ομοίως κινείται και η δυτική νότια χώρα σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και σήμερα, από ό,τι βλέπω εδώ τώρα και στο Earth News, στην εκπομπή Newsroom, που υπάρχει ο μετεωρολόγος που λέει ότι θα έχουμε αντίστοιχες θερμοκρασίες κοντά στο 39 σε Άρτα και Αγρίνιο, Καλαμάτα, Σπάρτη, Άργος κοντά στο 38, ενώ και στην Αθήνα τα θερμόμετρα θα αγγίξουν το 37 και θα είναι αυτή η κατάσταση μέχρι την Τετάρτη. Βέβαια έχουμε μελτέμια παράλληλα, δεν ξέρω πώς συνδυάζεται αυτό στα Πελάγη. Έχουμε 7 μποφόρ βόρειο άνεμο έως και την Τετάρτη. Μετά που θα κόψει θα έχουμε ενδεχομένως και περισσότερα να λέμε, και ειδικά εδώ στα νότια είναι ένα σύνηθες μείγμα, το οποίο βέβαια δεν χρειάζεται να το ξαναπώ, αλλά είναι δυνητικά πολύ πολύ πολύ επικίνδυνο για εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Για την ώρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο να αντιμετωπίζουμε, είναι στο κίτρινο οι περιοχές σήμερα για την εκδήλωση πυρκαγιάς, δηλαδή στην κατηγορία 3 κινδύνου. Στην Κρήτη, βέβαια, όμως στα κεντρικά και τα νότια της υπόλοιπης χώρας έχουμε Πορτοκαλί, έχουμε Τεσάρι, πολύ υψηλό κίνδυνο σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Κύρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Λακωνίας. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν σημαίνει τίποτα. Το κίτρινο και το πορτοκαλί είναι απλά για να μας επαγρυπνούν. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτή η κατάσταση τώρα, η οποία προφανώς δεν μπορεί να την ελέγξεις εύκολα. Μπορούμε όμως με την πρόληψη, με την καλή οργάνωση και τη γρήγορη αντιμετώπιση να γλιτώσουμε τα χειρότερα.

0: Ο Μάνος Παπαδάκης θα μας πάει με ένα πρώτο τραγούδι και θα επιστρέψουμε να δούμε αναλυτικά πώς οργανώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα.
1: Ένα.

Λοιπόν, και είχαμε και την κινητοποίηση συνολικά των αρχών για διάφορα περιστατικά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βλέπω εδώ ότι υπήρξε μια κατεπήγουσα μεταφορά ενός τουρίστα στο κέντρο υγείας Φακίων με τη συνδρομή του λιμενικού. Ο 47χρονος υπήκοος Ιταλίας βρισκόταν σε παραλία μεταξύ Αγίου Παύλου και Αγίας Ρουμέλης και από ό,τι ειδοποιήθηκαν οι αρχές έπρεπε άμεσα να τον παρακολουθήσει γιατρός. Έχριζε άμεσης περίθαλψης ιατρικής. Στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού, αυτό έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου, και το ένα ταχύπλο παρελήφθη και μετεπιβιβάστηκε και στη συνέχεια οδηγήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της χώρας Σφακίων. Ενώ χθες είχαμε την τραγική κατάληξη από την διάσωση μιας τουρίστριας από μονοπάτι στην περιοχή των Φαλασάρνων στην Κίσαμο. Διέσχιζε, όπως φαίνεται, 41χρονη το μονοπάτι ε4, ενώ Φαλασάρνων στην Κίσαμο. Διέσχιζε, όπως φαίνεται, 41χρονη το μονοπάτι ε4.

χρόνος και οδηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Δυστυχώς οι γιατροί στο Τμήμα Επικοδόμησης Περιστατικών δεν κατάφεραν, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες, να την κρατήσουν στη ζωή. Έχει διαταχθεί βέβαια και η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει τα ακριβή αίτια, θα δείξει για την άτυχη 41χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της στο πλαίσιο της πεζοπορίας.

Και στα νέα, είχαμε σύλληψη δύο ανδρών το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Ανδρέα Ρεθύμνου, με την κατηγορία ότι επιτέθηκαν σε έναν έτερο 27χρονο και τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 30 και 31 ετών, υπήκοοι Πακιστάν, οι οποίοι φέρεται να έκαναν την απόπειρα της ληστείας. Αρχικά χτύπησαν τον 27χρονο συμπατριώτη τους και στην συνέχεια τον εκφόβησαν χρησιμοποιώντας και καραμπίνα. Φέρεται να πυροβόλησαν στον αέρα, λένε οι πληροφορίες από το αστυνομικό δελτίο, προκειμένου να ενισχύσουν έτσι την απειλή τους προς το θύμα, ενώ στη συνέχεια του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, στο οποίο υπήρχαν περίπου 120 ευρώ μετρητά. Ο 27χρονος τραυματίστηκε από την επίθεση και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης, όπου και νοσηλεύεται και του παρέχεται η ιατρική φροντίδα, ενώ η καραμπίνα που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο εκφοβισμού βρέθηκε σε ένα χωράφι τελικά στην ευρύτερη περιοχή. Από ό,τι φαίνεται από την αστυνομική έρευνα, το όπλο είχε κλαπεί, ενώ η άδεια κατοχής του είχε λήξει από το 2004.

και διάφορα τροχεία βέβαια είχαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και παράσταση στην παλαιά εθνική οδό Χανίων Κισάμου ενός ανήλικου κοριτσιού από ένα όχημα, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, με αποτέλεσμα βέβαια ευτυχώς τον ελαφρύ τραυματισμό στο μικρό κορίτσι, στο πόδι του. Βέβαια είναι ένα συχνό φαινόμενο εκεί στην ευρύτερη περιοχή, που βέβαια εκτός ότι χτυπάει το καμπανάκι για την ασφάλεια, την οδική ασφάλεια πεζών και οδηγών στα σημεία αυτά που είναι και ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος, δέχονται πολύ μεγάλη πίεση από φόρτο επισκεπτών, υπάρχει ζήτημα και γενικότερα με το πώς όλες διαδικασίες γίνονται σωστά. Δηλαδή το πώς υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο γενικότερα για το πώς αντιμετωπίζουμε συνολικά τα τροχαία, πώς έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση, την πρόληψη σε πρώτη φάση αλλά και την καταστολή. Και βέβαια όλο αυτό γίνεται και υπό τη σκιά συνολικά της σκληρής τάσης που τηρεί ειδικά η τροχιά Χανίων το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, ως προς την τήρηση του αυστηρού πλέον, πολύ αυστηρού σε πολλές περιπτώσεις κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

με τις ανάλογες, με τα ανάλογα πρόστιμα, τις βεβαιώσεις, παραβάσεων κλπ. Βέβαια, υπάρχουν και αποτελέσματα όλου αυτού. Έχουμε μείωση κατά 25% συνολικά στα τροχιά δυστυχήματα στα Χανιά, στον ομό Χανίων, που κάτι δείχνει, προφανώς προκύπτει από την αυστηροποίηση των ποινών του κώδικα της κυκλοφορίας και τους πολλούς ελέγχους που γίνονται, βέβαια, εννοείται αυτό. Βέβαια δεν σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί. Πρώτον, και δεύτερον, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουμε δυστυχήματα, θανατηφόρα δηλαδή ατυχήματα, δεν σημειώνονται ατυχήματα που προκαλούν τραυματισμούς και έχουν και πολλά απότοκα, δηλαδή ως προς τις επιπτώσεις που έχουν στην ανθρώπινη ζωή και στην λειτουργία της οικογένειας όταν έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο που μπορεί να μην κοστίσει τη ζωή, αλλά σίγουρα διαταράσει την μέχρι τότε κανονικότητα. Και βέβαια τα στοιχεία είναι επίσης αμήλικτα. Το στο ηλικιακό φάσμα των 18 έως 59 ετών ανήκουν τα 2/3 των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, γεγονός έτσι που εντείνει τον προβληματισμό συνολικά, γιατί εξελίσσεται ως μια νέα μάστιγα τα τροχαία. Είναι μερικές από τις επισημάνσεις αυτές που έγιναν και τα στοιχεία που δόθηκαν στην μεγάλη ημερίδα που διοργανώθηκε στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Παλαιών Αυτοκινήτων Κρήτης, που κάνει παραπιπτόντως και την έκθεση στην πλατεία Κατεχάκη, εκεί μπροστά από το θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με πολλά σπουδαία παλιά αυτοκίνητα. Όμως στην ημερίδα εκεί υπόθηκαν πολλές αλήθειες. Υπάρχουν συνολικά πολύ περισσότεροι κίνδυνοι σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια, γιατί τα οχήματα πλέον έχουν τροποποιηθεί. Τονίστηκε στην ημερίδα και η επικινδυνότητα των ηλεκτρικών οχημάτων και δίτων πατινιών, που αντιμετωπίζονται με πολύ λιγότερη σοβαρότητα είτε από τους αναβάτες τους είτε συνολικά στο δρόμο σαν μέσο κυκλοφορίας. Και βέβαια, επειδή μέχρι τώρα δεν υπήρχε καν ημέρημνα η υποχρεωτικότητα στο να υπάρχει κράνος στον αναβάτη του πατινιού, έχουμε και πολύ σοβαρές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από πτώσεις ή ατυχήματα που γίνονται στους δρόμους. Και βέβαια όλο αυτό το πληρώνει αρχικά η οικογένεια και δευτερευόντως η κοινωνία.

και στα άλλα πολύ δυσάρεστα, κυρίως τα οικονομικά, δεν είναι η ανθρώπινη ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει προκαλούν ταραχή οι προβλέψεις που κάνουν οι βενζινοπόλες για την επόμενη περίοδο και ειδή με το που μπει ο Σεπτέμβρης, καθώς αναμένονται νέες αυξήσεις στα καύσιμα και προφανώς θα φτάσουμε σε πεδίο πάλι όπου η βενζίνη, η απλή στην Αντλία θα φεύγει πάνω από 2,20 όπως λένε οι βενζινοπόλες. Και ομοίως το πετρέλαιο κίνησης, το απλό πετρέλαιο κίνησης που μέχρι πρότινος ήταν και το φθηνό μέσο, συγγνώμη, το φθηνό καύσιμο, ξεπερνάει πλέον την απλή βενζίνη, την απλή αμόλυβδη και φτάνει θα φτάσει στα 2,25. Παράλληλα βέβαια την άλλη εβδομάδα λύγει και η επιδότηση από το κράτος, είτε στην Αντλία είτε η εφαρμογή του μέτρου και των Fuel Pass που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα και ομοίως μαζί με την τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής που επηρεάζει φυσικά και όλη την κατάσταση της οικονομίας και των καυσίμων και της ενέργειας, θα έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Και αν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν δοθεί παράταση, αν το κράτος δεν φροντίσει έτσι ώστε να συγκρατηθεί κάπως η τιμή, θα ζήσουμε τέτοιες ίσως και χειρότερες καταστάσεις, λένε οι βενζινοπόλες. Και πραγματικά είναι να απορεί κανείς γιατί δεν γίνεται κάτι με όλη αυτή την πολύ δυσάρεστη και πολύ απεσιόδοξη πρόβλεψη που έρχεται για την επόμενο διάστημα, το οποίο δεν είναι απλά μια εικασία. Με μαθηματική ακρίβεια το λένε οι άνθρωποι ότι έρχεται, το βλέπουμε. Είναι να απορεί κανείς γιατί δεν γίνεται κάτι συντεταγμένο. Και αφού βλέπεις ότι δεν πρόκειται να λύξει το ζήτημα συνολικά στην περιοχή, ούτε το επόμενο εξάμεινο. Θέλει μια γενναία αντιμετώπιση, θέλει μια πολύ οργανωμένη αντίδραση σε όλο αυτό, διότι μετά τα θέματα καυσίμων στην κίνηση, έρχονται και τα ζητήματα της ενέργειας ως προς την στη θερμότητα, δηλαδή τα πετρέλαια θέρμανσης και όλα τα υπόλοιπα που επηρεάζονται φυσικά από το ράλι ανόδου των τιμών στην ενέργεια συνολικά.

0: Και επειδή και το λέει το τραγούδι, ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, και επειδή πρέπει να μένουμε και λίγο στο φως και όχι στα δύσκολα που έχει η καθημερινότητα και η επικαιρότητα, θα πάμε για ακόμα μια φορά να γυρίσουμε στα πολιτιστικά τον προβολέα, να δώσουμε εκεί να εστιάσουμε εκεί, έτσι ώστε να κερδίσουμε, να πάρουμε και εμείς πράγματα. Και βέβαια μια ακόμα πολύ σπουδαία παράσταση έρχεται στα Χανιά, στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου σήμερα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι και έχω τον ένα εκ των δύο πρωταγωνιστών και βέβαια δημιουργό της παράστασης, τον Τάσο Ιορδανίδη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την παρουσία.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, μια μεγάλη περιοδία καλοκαιρινή σε μια παράσταση που ομολογουμένως έχει κλέψει τις εντυπώσεις, έχει κερδίσει εντυπώσεις, έχει κλέψει την προσοχή. Για πολλούς λόγους μάλιστα, γίνεστε και viral για άλλους λόγους βέβαια στα social media, κύριε Ιορδανίδη, αλλά νομίζω ότι κάτι σημαίνει, με κάτι έχει να κάνει παραπάνω. Ο κόσμος καταλαβαίνει νομίζω λίγο παραπάνω τα δεύτερα και τα τρίτα μηνύματα μιας παράστασης. Και βέβαια με αυτό το σπουδαίο έργο που μοιράζεστε τη σκηνή και με το έτερο νήμιση, νομίζω ότι κάτι έχει να δώσει παραπάνω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για τα τιμητικά έτσι λόγια σας. Κοιτάξτε, είπατε πριν ότι περνάμε στην ενότητα του πολιτισμού και φεύγουμε από τις δυσκολίες της καθημερινότητας, όμως το έργο το συγκεκριμένο αναφέρεται πολύ, καταπιάνεται πολύ με τις δυσκολίες της καθημερινότητας και πιο εξειδικευμένα έτσι όσον αφορά στα πλαίσια της συντροφικότητας. Δηλαδή, ένας άντρας, μια γυναίκα μέσα στη σύγχρονη δυτική κοινωνία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, οι οποίοι κουβαλάνε τα φορτία τους και οι οποίοι αποφασίζουν τελικά να έχουν μια συνδιαλλαγή η οποία πηγαίνει σε μεγάλο βάθος εξαιτίας της γυναίκας, η οποία το υποκινεί και το προκαλεί όλο αυτό το σκάψιμο. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι τελικά διερευνάει ο θεατής αν θα τα καταφέρουν ή δεν θα τα καταφέρουν τελικά να επικοινωνήσουν. Αυτό είναι το ουσιαστικό και αυτό είναι νομίζω και το μήνυμα της παράστασης, ότι τελικά κατά πόσο οι άνθρωποι μέσα στη σύγχρονη αυτή πολύ γρήγορη καθημερινότητα,
0: σωστά,
1: η οποία τρέχει απίστευτα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά και μπορούμε να ακούσουμε τον άλλον, να τον ακούσουμε, όχι να τον ακούσουμε τα λόγια του απλό και από το ένα αυτή να μπαίνει και από το άλλο να βγαίνει, αλλά να μπορέσουμε να τον ακούσουμε ουσιαστικά τα θέλω, τα πρέπει του, τις ανάγκες του.
0: Να τον καταλάβουμε.
1: Ναι, ακριβώς, να τον κατανοήσουμε, ναι.
0: Και βέβαια είναι, από εκεί ξεκινάει ούτως ή άλλως, δηλαδή πάντα το ζήτημα των σχέσεων είναι αυτό που απασχολεί, ένα από τα πολύ κέρια ζητήματα που κάθε φορά από εκεί ξεκινάει, το να δημιουργήσει δηλαδή μια σχέση, μετά μια οικογένεια και ούτω καθεξής. Όμως μέσω αυτού είναι και ένας προπομπός ή αν όχι ο καθρέφτης της κοινωνίας, έτσι, δηλαδή το πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα όχι κατά μόνας πια, συλλογικά, μαζί με έναν άλλον και μαζί με τον άλλον και με άλλους που μπορεί να έρχονται στην πορεία.
1: Να σας πω κάτι, δεν είναι... Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου από όταν ήμουν παιδί να ψάχνω για σύντροφο. Αν θέλετε, σύντροφο στο παιχνίδι, σύντροφο στο σχολείο, σύντροφο στο... Και δεν μιλάω για την ερωτική μόνο σχέση. Μιλάω ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουμε με κάποιον άνθρωπο να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας, τις εμπειρίες μας, αυτό που θέλουμε, αυτό που βλέπω και τα παιδιά μου τώρα που μεγαλώνουν, πόση ανάγκη έχουν τους φίλους τους και συγκεκριμένους φίλους και σε συγκεκριμένες, ας πούμε, περιπτώσεις. Νομίζω ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα μοναχικό. Κακά τα ψέματα. Ακόμα και αν δεν θέλουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιους από τους συνανθρώπους μας να το παραδεχθούν, όλοι θέλουμε στο τέλος της σφαίρας, ακόμα και οι πιο, αν θέλετε, μοναχικοί άνθρωποι, αυτοί που θέλουν το χρόνο τους και το χώρο τους κτλ., θέλουν πραγματικά να μπορούν να μοιραστούν.
0: Και μία σύνδεση ενδεχομένως, που μπορεί να μην είναι αυτό που λέτε ντε και καλά ερωτική, ντε και καλά φιλική, θέλουν μία σύνδεση ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Είναι μία θεματολογία η οποία μας αφορούσε, μας αφορά και θα μας αφορά.
0: Δεν θέλω να κάνω
1: ξεχνάτε, ας πούμε, ότι επειδή είναι και στη μόδα τώρα η Οδύσσια και στην επικαιρότητα η Οδύσσια και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: ο Οδυσσέας έτρεξε, δηλαδή η ανάγκη του η μεγάλη ήταν τέλος πάντων να γυρίσει την Ιθάκη του. Το έγκλημα πάθος, ας πούμε, ο Αγαμέμνονας, ας πούμε, η Κλητεμνίσσα τον σκότωσε ενώ είχε συνευρεθεί, ας πούμε, κατ' επέκταση με τον Αίγιστο. Ένας ολόκληρος πόλεμος υποτίθεται ότι ξεκίνησε, ας πούμε, βάσει της μυθολογίας για την ωραία Ελένη. Ναι. Δηλαδή, Είπε, καταλαβαίνω. Δηλαδή από την αρχαιότητα μας απασχολεί αυτό το θέμα.
0: Νομίζω. Ούτως ή άλλως, και αυτό
1: θέλω να πω. Και όχι μόνο σε ερωτικό πλαίσιο. Και όχι μόνο σε ερωτικό πλαίσιο.
0: Φαντάζομαι δεν δε χρειάζεται να κάνουμε έτσι κάποια προοικονομία της παράστασης για όσους δεν την έχουν δει. Αλλά απαντά κάπως αυτό τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς και όλα σε μια κοινωνία η οποία, εκτός ότι τρέχει με χιλιά, αμφισβητεί και πάρα πολλές από τις έννοιες που είχαμε πιο καθιερωμένες, ενδεχομένως οι παλιότερες γενιές στη ζωή. Απαντά κάπως, δίνει κάποιες απαντήσεις στο πώς το καταπολεμούμε αυτό.
1: Νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα στους θεατές, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία έχουν ασκήσει γοητεία, ας πούμε, στο κοινό, να δίνει το κοινό τις απαντήσεις του ο καθένας διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να φύγει με διαφορετικές απαντήσεις και νομίζω ότι δημιουργούνται και καινούργια ερωτήματα, αν θέλετε, τα οποία απαντώνται τελικά μετά αφού κάποιος έχει παρακολουθήσει την παράσταση. Γι' αυτό ίσως και μας λένε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και μας συγκινεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο αυτό που θα σας πω τώρα, ότι έρχονται και ξαναέρχονται άνθρωποι και τη βλέπουν την παράσταση.
0: Α, ναι, σπάνιο αυτό.
1: Ναι.
0: Σπάνιο.
1: Έρχονται δηλαδή και στην Αθήνα, αλλά και τώρα και στην περιφέρεια που ήμασταν, ήρθαν άνθρωποι που την είχαν παρακολουθήσει την παράσταση στην Αθήνα, αλλά και στην Αθήνα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την έχουν δει την παράσταση 4, 5, 6, 7 φορές.
0: Που κάτι λέει αυτό. Θέλουν μάλλον να ψάξουν και τα επόμενα, ξέρεις, σε άλλες καταστάσεις, άλλες φάσεις τα νοήματα και τα μηνύματα, μάλλον.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δημιουργούνται ακριβώς. Επειδή είπα ότι δημιουργούνται ερωτήματα και ο καθένας μπορεί να δώσει διαφορετικές απαντήσεις και διαφορετικές απαντήσεις μπορεί να δώσει και ανάλογα και με τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται.
0: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή μπορεί άλλη απάντηση να δώσει, ας πούμε, όταν είχε δει την παράσταση την πρώτη φορά, άλλη απάντηση να δώσει όταν την έχει δει την τρίτη.
0: Η επιρροή που είχατε για για τη δημιουργία του έργου της παράστασης, προφανώς, Το λέει και ο τίτλος με το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», το μόνιμο τραγούδι των Beatles. Ποια ήταν όμως?
1: Δηλαδή, αυτό έγινε, έγινε έπειτα από μια προτροπή της Θάλιας, και όταν αγγίξαμε τη συγκεκριμένη θεματολογία, την αγγίξαμε γιατί είναι πραγματικά μια θεματολογία που αισθάνθηκα όταν η Θάλια Ματίκα μου είπε, ας πούμε, ότι κάτσε γράψε. Το τόλμησα γιατί πραγματικά με το που ξεκίνησα να γράφω, ένιωσα ότι λόγω των εμπειριών ζωής που έχω μαζί με τη Θάλια εδώ και τότε όταν ξεκίνησε η παράσταση, 14 χρόνια ήμασταν μαζί. Ναι. Δηλαδή ήταν μια καθημερινότητα την οποία την ήξερα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και μια πραγματικότητα τουλάχιστον δική μας, την οποία την γνώριζα πάρα πολύ καλά και είχα πολύ καλές μνήμες και είχα ακόμα, ας πούμε, και μέχρι και σήμερα έχω, ας πούμε, κινείται το συνέστημά μου πολύ έντονα και πολύ δυνατά.
0: Και εκεί με την προτροπή όμως της γυναίκας, έτσι, όπως είπες και
1: αυτό. Βέβαια. Έτσι λοιπόν μπήκα στη διαδικασία και έτσι γεννήθηκε το συγκεκριμένο έργο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτά τα κοινά βιώματα που έχουμε με τη Θάλια, αυτές οι κοινές αποσκευές τις οποίες κουβαλάμε μαζί, και αποτυπώθηκαν, ας πούμε, στο χαρτί και μετά επί σκηνής, έχουν βρει συνοδοιπόρους στο κοινό και μας λένε άλλο ένα πολύ τιμητικό και πολύ συγκινητικό το οποίο συμβαίνει στην παράσταση, είναι ότι οι θεατές μας λένε ότι είναι σαν να παρακολουθούν παιδιά μέσα σε ένα δωμάτιο εμάς.
0: Τη ζωή σας.
1: Τη ζωή μας. Ναι.
0: Και τη σκηνοθέτησε και όλο στην παράσταση, αν δεν κάνω λάθος, στα λιματικά, έτσι.
1: Τη σκηνοθέτησε και όχι επειδή είναι η γυναίκα μου και για να, αν δεν πέσει στο σπίτι μου θα πέσει να μας πλακώσει. Νομίζω ότι άλλο ένα από τα δυνατά χαρτιά, αν θέλετε, της παράστασης. Δεν θέλω να ακούω με αμετροεπής, γιατί ο καθένας μπορεί να έρθει και κάποιος και να μην του αρέσει η παράσταση, απλά έτσι όπως το έχω αφουγκραστεί αυτά τα 5 χρόνια της διαδρομής της. Είναι ότι υπάρχουν σε κατάλληλες δόσεις, όπως και στην καθημερινότητα, όπως και σε μία μέρα, σήμερα Δευτέρα, ας πούμε, 24 Αυγούστου, σίγουρα θα μας συμβούν πράγματα μέσα στην ημέρα μας, τα οποία είναι με χιούμορ, άλλα είναι με δραματικά, άλλα είναι πιο τραγελαφικά. Και νομίζω ότι αυτά τα έχει μπολιάσει πάρα πολύ καλά μέσα στην παράσταση, μέσα σε αυτή τη μία μισή ώρα της παράστασης στη Θάλια. Και το άλλο το οποίο έχει κάνει είναι ότι πάσχισε πάρα πολύ και το παλέψαμε πάρα πολύ και οι δυο μας επί σκηνής να ακολουθήσουμε έναν κώδικα υποκριτικής, ο οποίος δεν θα παραπέμπει, ας πούμε, σε μια όπως έχει συνηθίσει ενδεχομένως το ευρύ κοινό, ας πούμε, να αποτυπώνεται μια θεατρική παράσταση, αλλά μιλάμε με κώδικες πραγματικά, λες και είμαστε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, είναι οι διαμονές που βρίσκονται οι δύο ήρωες. Δηλαδή, σε πραγματικό χρόνο, εκείνη τη στιγμή, ο θεατής να παρακολουθεί από κλειδαρότρυπα, ας πούμε, δύο ήρωες, δύο ανθρώπους οι οποίοι συνδιαλέγονται.
0: Δίνει ελπίδα το έργο, δίνει ελπίδα για το πώς μπορούμε να παλέψουμε ότι υπάρχει, ότι μπορεί να έρθει στη ζωή, ότι όχι απλά σε μια σχέση μόνο ερωτική ή συντροφική, εν πάση περιπτώσει.
1: Δίνει το ερέθισμα για να έχει κάποιος ελπίδα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν δίνει έτσι την ελπίδα ότι όλα στο τέλος της ημέρας θα πάνε καλά, αλλά δίνει τα ερεθίσματα, δηλαδή ότι λέει, μιλάει με τον κόσμο, μιλάει με το κοινό και του λέει ότι κάτσε σκέψου λίγο. Κάτσε σκέψου λίγο και κάνε και την αυτοκριτική σου ενδεχομένως. Και βάλε λίγο τον εγωισμό σου κάτω και ίσως τότε η ημέρα, η αυριανή να ξημερώσει κάπως καλύτερα. Ή δίνει την ελπίδα ότι μετά, ας πούμε, από το τέλος μιας σχέσης μπορούν τα πράγματα να λειτουργήσουν πολύ πολιτισμένα ανάμεσα στους δύο και ότι η ζωή συνεχίζεται. Και ότι πρέπει να πάρθει αυτή η απόφαση. Και αυτό σας λέω είναι, είναι τώρα πάνω στο ερώτημά σας, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι ο καθένας μπορεί να πάρει διαφορετικές, να δημιουργήσει διαφορετικές απαντήσεις, ας πούμε. Θα δώσει διαφορετικές απαντήσεις.
0: Και μένει να το δούμε στην πράξη και στη σκηνή πάνω. Σήμερα απόψε στις 9 το βράδυ στο Θέατρο της Ανατολικής Στάφρου, αυτή η ξεχωριστή παράσταση κατά τη γνώμη μου. Θέλω να σου κάνω το χέρι με Τάση Ιορδανίδη, με Θάλια Ματίκα. Καλή επιτυχία και σήμερα και βέβαια όλη η υπόλοιπη περιοδία συνεχίζεται και αύριο στο Ρέθυμνο και Τετάρτη και Πέμπτη στο Ηράκλειο, στο Κυμποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Να ευχηθώ, έχετε φτάσει φαντάζομαι Χανιά, έτσι?
1: Όχι, μία και μισή με το καλό πετάμε. Είμαστε τώρα στις ετοιμασίες, ξέρετε, με τα μπαγκάζια και τα λοιπά.
0: Εντάξει, έτσι είναι οι περιοδίες, έτσι είναι και είναι και πολύ επιβαρημένοι. Τελειώνεται όμως σιγά σιγά από ό,τι βλέπω εδώ το πρόγραμμα.
1: Μια χαρά, ήταν μια υπέροχη εμπειρία μέχρι στιγμής και είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξίσου όμορφη και στην Κρήτη που έχω και καιρό να έρθω και χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο που ερχόμαστε. Σε αυτό το πανέμορφο και μοναδικό τόπο σας.
0: Μακάρι να ξεκλέψετε και μερικές στιγμές έστω πρωινές ή εν πάση περιπτώσει μεσημεριανές μέχρι την κάθε παράσταση, να απολαύσετε και λίγο έτσι παραπάνω
1: τον τόπο. Σίγουρα κάτι θα κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα όλο και κάπως θα ξεκλέψουμε, όλο και λίγο χρόνο θα ξεκλέψουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς
1: και
0: χαιρετισμούς.
1: Περιμένω με χαρά την παράσταση.
0: Βεβαίως, σήμερα το βράδυ θα είμαστε εκεί στο Θέατρο της Ανατολικής Στάφρου. Και χαιρετισμούς και στη Θάλια Ματίκα και να έχετε έτσι δυνατές συγκινήσεις και στο μέλλον.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Τάσος Ιορδανίδης από την παράσταση αυτή την ωραία, την μοναδική νομίζω στο κομμάτι αυτό που εξετάζει φέτος και έχει γίνει και πολύ μεγάλος δώρος και συζήτηση για το πώς εκτελήσετε σε όλο αυτό που συζητήσαμε και νωρίτερα. Να την απολαύσετε όσοι καταφέρετε απόψε στα Χανιά, αύριο στο Θέατρο Ελεοφίλη στο Ρέθυμνο και Τετάρτη-Πέμπτη στο Κυμποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο.

Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε μουσικά. Θα μας πάει ο Μάνος Παπαδάκης μέχρι τις 11. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων στο Earth News Radio και επιστροφή με την εκπομπή για σπορ με τον κύριο Γιαλιτάκη από το Ηράκλειο. Είχαμε και πολύ σπουδαίες επιτυχίες στους ευρωπαϊκούς μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Πολλά μετάλλια, μεταξύ των οποίων βέβαια και η χανιώτισσα Άννα Ντουντουνάκη που έχει καταφέρει πολλές επιτυχίες με χρυσά μετάλλια και εκεί και πολύ σπουδαίες διακρίσεις με όλη την υπόλοιπη ομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλους. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο ο Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή RGNE. Ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Εδώ,

0: 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε όχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Κηφισιά. Φωτιά και σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Γεμάτη είναι η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες εν όψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες, η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνή η κυβέρνηση στην Άγκυρα που αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται εναντίον της απαντά με έργα και με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα, τόνισε. Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων ούτε επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ξεκαθάρισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Ερωτηθείς για τα ήρεμα νερά, είπε ότι δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλείο πολιτικής. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερο από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Μαΐου έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αγγλία και τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων φιλοξενεί σήμερα η Ουκρανία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο θα βρίσκεται σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. Σε επίθεση με μη επανδρομένα αεροπορικά οχήματα στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κάποιοι από τους τραυματίες είναι πολύ σοβαρά, ανακοίνωσε η Ολλανδική αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 έως 38 με 39 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Ανατολικής Στάφρου, Χανιά. Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 9. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων. Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε.

0: Φίλες και φίλοι του Σπορ, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα Κρήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην Παγκρήτη Αθλητική Εκπομπή της ΕΡΤ, τώρα για Σπορ που εκπέμπει στο Ηράκλειο στους 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, νότια της πόλης, νότια του νομού, στο Λασίδου 102,4 μεγακύκλους και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Καραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Μαζί θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκυρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν δυναμικά, γιατί ο αθλητισμός στο νησί μας δεν κοιμάται ποτέ και εμείς είμαστε εδώ για να τον αναδείξουμε. 3-3 για τον Όβη στην επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περίοδου. Νίκη στο Super Cup, νίκη με την CSKA, νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος χθες στο Παγκρήτιο Στάδιο, κερδίζοντας το Βόλο με 2-0 σε ένα παιχνίδι που η κριτική ομάδα έφτασε δίκαια στην επικράτηση απέναντι στην Θεσσαλική ομάδα. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από το παιχνίδι αυτό, δηλώσεις. Θα δούμε πώς αντιμετωπίζει ο Όβη και το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης με την CSKA Σόφιας που θα γίνει σε μια καυτή έδρα, σε ένα κοινό το οποίο πραγματικά θα δημιουργήσει για τον Όφη μια ατμόσφαιρα όχι και τόσο φιλική. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, φίλες και φίλοι. Θα δούμε τα φιλικά αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου, κυρίως για τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας και ό,τι άλλο προκύψει στη διάρκεια της εκπομπής. Όφη χθες λοιπόν και με αρκετές αλλαγές στη σύνδεσή του, χωρίς να πιάσει και ιδιαίτερα ψηλή απόδοση, αλλά έπαιξε επαγγελματικά όπως χρειάστηκε να παίξει και να κερδίσει το Βόλο με 2-0, σαν ένα παιχνίδι που ξεκίνησε νωρίς με θετικούς ιονούς για τον Όφη, καθώς μόλις το 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ με αυτόν τον γκολ του Σκαμπάνια από σέντρα του Νους από τα αριστερά με το δεξί και εξωτερικά φάλτσα, δεν μπόρεσε ο Σκαμπάνιας να συγκρατήσει την μπάλα, πέρασε πάνω από το σώμα του και κατέληξε στο βάθος της εστίας του, ενώ στο 33 με πέναλτι το οποίο σφυρίχθηκε και μέσω VAR έγινε το 2-0 πάλι με τον Τιάγκο Νους, πέναλτι που έκανε ο Μεντίλ πάνω στον Κοστούλα. Ουσιαστικά ο Βόλος δεν απείλησε ιδιαίτερα τον Όφη, αν εξαιρέσουμε μία φάση στο δεύτερο ημίχρονο από ένα φάουλ του Τζόκα και μία προβολή του Ελσαουμπή, του καλύτερου παίκτη του Βόλου, του Μαροκινού Σέντερμπακ, ο οποίος με προβολή από το έψης μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Έτσι λοιπόν ο Όφη μπαίνει με το δεξί στο πρωτάθλημα της Super League, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση με την έναρξη της νέας περίοδου. Πάμε να θυμηθούμε όμως, φίλες και φίλοι, τα γκολ της χθεσινής αναμέτρησης.
1: Πέρασε όμως η μπάλα τώρα για τον Νους. Ο Νους από τα αριστερά θα μπει στην περιοχή, παράγει σέντρα, κάνει την μπάλα, Σκαμπάνι σε 1-0. Αυτό γκολ για τον Όφη με τον Σκαμπάνι, τον Μάριο Σκαμπάνι να κάνει το λάθος, η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του. Στο 6ο λεπτό Όφη ανοίγει το σκόρ, μια σέντρα από τα αριστερά του Νους, ο οποίος έβγαλε με το εξωτερικό φάλτσο με το δεξί τη σέντρα. Ο Σκαμπάνης έπεσε παράλληλα προς τη γραμμή του τέρματος να διώξει την μπάλα, πήρε μια περίεργη τροχιά, τους άλλαξε πορεία, πέρασε πάνω από το σώμα του και κατέληξε στο βάθος της εστίας του.
0: Τιάγκο Νους εκτελεί το πέναλτι, γκολ! 2-0, ψύχρεμη εκτέλεση, αριστερά ο Σκαμπάνης, δεξιά η μπάλα, Όφη Βόλος, 2-0, 33ο λεπτό εδώ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Αυτά ήταν τα γκολ που έγραψαν την ιστορία του χθεσινού παιχνιδιού του Όφη με τον Βόλο. Όφη, ο οποίος πετυχαίνει την πέμπτη του νίκη σε 10 παιχνίδια στο Ηράκλειο. 3 νίκες έχει ο Βόλος και 2 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Ο Βόλος, ο οποίος παραδοσιακά έβαζε δύσκολα στον Όφη, είτε εδώ στο Ηράκλειο είτε στο Βόλο. Όμως, χθες η κριτική ομάδα καθάρισε εύκολα, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, και έφτασε δίκαια και πανάξια στην τελική επικράτηση. Μάλιστα, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έκανε το 3-3. 3 όφη, νίκη στα επίσημα παιχνίδια του. Στα φιλικά πρέπει να πούμε ότι δεν είχε νίκη, δεν είχε σταυρώσει νίκη στα φιλικά όφη, όμως στα επίσημα, στο ξεκίνημα με το καλημέρα, έχει κάνει 3 στα 3 και τι νίκες, έτσι. Πήρε το πρώτο επίσημο μάτι στο Super Cup, κερδίζοντας την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πήρε μια τρομερή νίκη απέναντι στη ΣΚΑ Σόφια στο πρώτο παιχνίδι στα play-off του Europa League και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος που πάντα δυσκόλευε τον Όφη, κέρδισε σχετικά εύκολα το Βόλο με 2-0, κάνοντας το 3 στα 3. Πάμε να ακούσουμε τι λέει γι' αυτό ο τεχνικός του Όφη, ο Χρήστος Κόντης.
2: Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τις νίκες που έχουμε πετύχει, για το ότι έχουμε καταφέρει να είμαστε μια ομάδα που διεκδικούμε πάντα στο γήπεδο ό,τι μπορούμε. Να μιλήσω σήμερα για το πρωτάθλημα, ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο για μένα, με μια ομάδα που πάντα παραδοσιακά ξεκινάει καλά το πρωτάθλημα. Εμείς ερχόμαστε από μια μεγάλη επιτυχία και πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, αλλά θεωρώ ότι σήμερα κάναμε μια πολύ καλή διαχείριση. Αν με ρώταγε και κάποιος πριν να έχω ένα καθαρό 2-0 και να μην κινδυνεύσω ουσιαστικά, και πήρε την μπάλα ο αντίπαλος, δεν κινδυνεύσαμε ουσιαστικά, νομίζω ότι θα ήταν ό,τι καλύτερο και ότι θα είχα φανταστεί ότι μπορεί να γίνει. Σίγουρα προφανώς είναι άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Είμαστε πλέον, έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει τίποτα και θα πάμε μέσα στη Σόφια να προκριθούμε.
0: Ο Βόλος ήρθε στο Ηράκλειο, φίλες και φίλοι, μετά από μια σπουδαία νίκη εκτός έδρας στο κύπελλο Ελλάδος επί του Ηρακλή, έστω και αν το μάτς αυτό έγινε στις Σέρες με 3-1. Αλλά παρά τα αυτά δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Όφη από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και με τον γρήγορο γκολ, το αυτογκολ του Σκιαμπάνη, πήρε τα ενία του αγώνα και έφτασε δίκαια στην τελική επικράτηση, μη αφήνοντας τον Βόλο ουσιαστικά να του δημιουργήσει κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις, αν εξαιρέσουμε τη φάση του δευτέρου ημιχρόνου στην καλύτερη φάση του Βόλου, στο φάουλ του Τζόκα και στην προβολή του Μαροκινού στόπερ του Ελ Σαουμπί. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός του Βόλου, ο Κώστας Μπράτσος, για το χθεσινό μάτς και την ίντα της ομάδας του.
3: Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Το παιχνίδι κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια εμείς μπήκαμε μέσα χωρίς την κατάλληλη συγκέντρωση και αυτό ο λόγος είναι ότι δώσαμε μέτρα στον αντίπαλο χωρίς αιτία. Γιατί ενώ ξέραμε τον τρόπο παιχνιδιού, τον αφήναμε να πλαγιοκοπεί. Αυτές οι πλαγιοκοπήσεις βέβαια φέρανε 2 γκολ, τα οποία ήρθαν από ανύποπτες φάσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να δεχόμασταν τη φάση στο 41 που έκανε εξαιρετική απόκριση ο Μάριος Σκιαμπάνης και να ήταν ένα φυσιολογικό γκολ. Αυτά όμως τα γκολ τόσο νωρίς στο παιχνίδι, σε συνδυασμό με τον τραυματισμό την ώρα που εμείς αρχίσαμε να παίρναμε μέτρα, μας χαλάσανε το μυαλό. Από την άλλη μεριά, στο επιθετικό κομμάτι, φτάσαμε αρκετές φορές στο επιθετικό τρίτο μέσα στην περιοχή, πατήσαμε περιοχή και μας έλειψε η τελική πάση επάνω στη γραμμή να βάλουμε ένα γκολ και να μπούμε πάλι στο παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι είχε κλειδώσει ο αντίπαλος τους χώρους και προσπαθούσαμε εμείς να κάνουμε επιθέσεις, να βάλουμε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν ήμασταν όσο πιεστικοί και δυναμικοί θα έπρεπε να είμαστε στο τελικό τρίτο. Παρ' όλα αυτά, κάναμε κάποιες φάσεις και ο αντίπαλος προσπαθούσε να βγει στην αντεπίθεση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν δεν ξεκινάει καλά, μετά θα πρέπει να δείξει προσωπικότητα. Από την άλλη μεριά, δεν έχω κανένα παράπονο από τους ποδοσφαιριστές του Βόλου, γιατί δείξανε ότι παλέψαν το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό και περιμέναμε ένα γκολ για να ξαναβούμε στο παιχνίδι.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Κώστας Μπράτσος, τεχνικός του Βόλου, ο οποίος είχε και άλλες ευκαιρίες με τον Νους, είχε ευκαιρίες να σκοράρει και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Ουσιαστικά μετά το 65 το παιχνίδι έσβησε. Θεοδωσουλάκης μάλιστα πέτυχε γκολ στο 86, είχε δοκάρι στο 86 λεπτό, το οποίο στη συνέχεια ο επόπτης σήκωσε τη σημαία θεωρώντας ότι ο Θεοδωσουλάκης ήταν σε θέση offside. Όμως αν έμπαινε γκολ θα είχαμε ανασκόπηση της φάσης και θα μετρούσε, διότι ο Θεοδωσουλάκης εσφαλμένα υποδείχθηκε σε θέση offside στη φάση του 86 λεπτού που σημάδεψε το δοκάρι. Το μυστικό του Όφη και στο χθεσινό μάτς και στο μάτς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας είναι ότι δεν δέχεται γκολ στα φιλικά. Είδαμε ότι δέχτηκε 14 γκολ σε 5 παιχνίδια. Όμως τα επίσημα, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ που ήταν δραματικό σε εξέλιξη και έπαιζε και με την ΑΕΚ, μια ομάδα που χθες την πρεμιέρα έβαλε 4 γκολ του Ηρακλή, έχει μια πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή. Κράτησε το 0 και στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και χθες με τον Βόλο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Όφη, να μην δέχεται εύκολα γκολ, διότι έτσι θα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρει την νίκη. Και αυτό το επεσήμανε ο Χρήστος Κόντης, ότι η ομάδα δεν δέχεται γκολ, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την κριτική ομάδα και τους στόχους της, και το επεσήμανε, όπως είπαμε, ξεκάθαρα στη συνέντευξη τύπου.
4: Σίγουρα είναι κάτι που το ψάχναμε από πέρσι αυτό, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Όταν θες να διεκδικείς πράγματα, καταρχήν πρέπει να μην δέχεσαι γκολ. Άρα να περιορίσεις τον αντίπαλο. Όταν δεν έχεις την μπάλα, γιατί υπάρχουν στιγμές όπως και σήμερα που δεν είχαμε την μπάλα, ήμασταν καλά οργανωμένοι. Προσπάθησε να μας απειλήσει ο Βόλος, αλλά δεν τα κατάφερε με πολύ μεγάλη ευκολία. Και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν θες να κάνεις, να κερδίσεις τρόπαια, όταν θες να κάνεις πορείες, όταν θες να κατακτήσεις πρωταθλήματα, σε οτιδήποτε από όλα αυτά, εγώ ξέρω ότι οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν όλες αυτές τις νίκες και τις κατακτήσεις. Άρα ήταν ένα μάτς που το διαχειριστήκαμε καλά. Ήταν ένα παιχνίδι που είχαμε μια πολύ καλή παρουσία σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Σίγουρα, το έχω ξαναπεί, δεν έχουμε ακόμα το ρυθμό που θέλουμε. Θέλαμε να κάνουμε και λίγο διαφορετική διαχείριση στο παιχνίδι στις αλλαγές. Έγινε μια αναγκαστική του Κοστούλα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτό δεν μας άφησε να κάνουμε λίγο διαφορετικά τη διαχείρισή μας. Αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας, μια νίκη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας.
0: Αυτά τόνισε ο Χρήστος Κόντης και για το γεγονός ότι η ομάδα του κράτησε το 0. Ο 51 ετών τεχνικός του Όφη πάντως προχώρησε σε αλλαγές στην ενδεκάδα, στην πρεμιέρα, σε σχέση με το 50 της προηγούμενης εβδομάδος απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφια. Θέλησε να φρεσκάρει και εν όψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος στην ομάδα του, αλλά να κρατήσει και κάποιους παίκτες στο μπάγκο και να τους έχει έτοιμους εν όψη της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην ερχόμενη Πέμπτη στην Βουλγαρία. Έτσι λοιπόν άφησε στον πάγκο 4 βασικούς ποδοσφαιριστές, άφησε τον Πούγκουρα, τον Ανδρούτσο, τον Φούντα και τον Αϊτόρ που έπαιξαν στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, και στη θέση του έβαλε τους Ντίκμαν, Νικολάου, Θεοδοσουλάκη και Κανελόπουλο, δείχνοντας ότι η ομάδα σιγά σιγά αποκτά και βάθος, και μάλιστα οι αλλαγές ήταν τέτοιες που ουσιαστικά δεν άλλαξαν και την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ίδια την ομάδα, αλλά για τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος βλέπει ότι η δουλειά και ο βασικός κορμός ουσιαστικά του Όφη που έχει μείνει από πέρυσι αρχίζει να βγάζει καρπούς και να μεταμορφώνει την ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, είτε παίζει με το λεγόμενο βασικό σχήμα είτε όχι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για αυτές τις αλλαγές ο Χρήστος Κόντης.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν έχω πει σε όλα τα παιδιά ότι για μένα είναι όλοι σημαντικοί. Άρα δουλεύουμε όλοι το ίδιο καθημερινά. Όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν, και σε μια τέτοια μεγάλη απαιτητική χρονιά με τρεις διοργανώσεις θεωρώ ότι όλα τα παιδιά θα χρειαστούν. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούν κάποιοι παίκτες που ίσως να μην είχαν παίξει κάποια παιχνίδια να δείχνουν αυτή την εικόνα στο γήπεδο. Άρα σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά, με την έννοια και αυτοί προπονούνται καλά και εμείς τους έχουμε περάσει το δικό μας το μήνυμα ότι όλοι είναι σημαντικοί.
0: Λοιπόν, ο Τιάγκο Νους, φίλες και φίλοι, χθες ήταν ο πρωταγωνιστής του Όφη. Από αυτόν ξεκίνησε το πρώτο γκολ με την σέντρα που έκανε από τα αριστερά και μάλιστα με το δεξί και εξωτερικό φάλτσο, κάτι που δεν έδωσε τη δυνατότητα στο Σκαμπάνι να μπλοκάρει την μπάλα. Τα πολλά φάλτσα τον ξεγέλασαν,

0: και υποδέχθηκε μέσω VAR από τον Κουμπαράκη. Γενικά ο νους βλέπουμε στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου είναι πιο ώριμος, δεν έχει αυτούς τους ας μου επιτραπεί έκφραση οι τσαμπουκάδες με τους αντιπάλους, βγάζει την ένταση στο παιχνίδι του, πρεσάρει ψηλά, αλλά είναι πιο ώριμος και αυτό θα τον βοηθήσει και τον ίδιο στην συνέχεια να διατηρήσει το μυαλό του καθαρό. 25 ετών άλλωστε είναι ο Αργεντινός, μια μεγάλη επένδυση για την κριτική ομάδα η οποία έδωσε πέρυσι 800.000 για να τον αποκτήσει. Δείχνει σιγά σιγά ότι πραγματικά ο νους που είναι βαρόμετρο στον Όφι μπορεί να βρει το δρόμο του όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Τιάγκο Νους και για το χθεσινό παιχνίδι αλλά και για το ερχόμενο με την Τσέσκα Σόφια στη Βουλγαρία.
1: Estoy contento. Estamos contentos de poder arrancar con una victoria. Construimos una base y nos tenemos que apoyar en eso y seguir sumando victorias.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη. Δημιουργήσαμε μια πολύ σωστή βάση για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα και πρέπει να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό για να μπορέσουμε να παίρνουμε νίκες και στην συνέχεια.
1: Να, estamos concentrados en bolos. Ahora nos vamos a volver a concentrar en CSK. Tenemos que trabajar con humildad y ir allá como si el partido empieza de cero.
2: Ήμασταν συγκεντρωμένοι κόντρα στον Βόλο σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα το αφήνουμε στην άκρη. Συγκεντρωνόμαστε και πάλι στο μάτς με την CSK και θα πάμε εκεί να δουλέψουμε με ταπεινότητα σαν να ήταν το πρώτο παιχνίδι, σαν να είχε έρθει το πρώτο παιχνίδι εδώ κόντρα στους Βούλγαρους 0-0.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Τιάγκο Νους και στον Όφι αντιλαμβάνονται το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, με τι νοοτροπία πρέπει να μπουν την Πέμπτη στο παιχνίδι με την Τσέσκα Σόφιας. Πάμε και στον Αχιλέα Πούγκουρα, ο οποίος μπήκε αλλαγή, ο 31 ετών κεντρικός αμυντικός, δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση, μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι και πρόσφερε ό,τι καλύτερο μπορούσε για την ομάδα του. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε, φίλες και φίλοι, ο Αχιλέας Πούγκουρας στο χθεσινό μάτς μετά τη λήξη του.
3: Για το σημερινό παιχνίδι είχαμε πει με τον προπονητή μας ότι θα το κοιτάξουμε ξεχωριστά. Θα είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι μέχρι το επόμενο που είναι το ευρωπαϊκό και προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γινόταν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να προετοιμαστούμε να είμαστε έτοιμοι για σήμερα. Καταφέραμε να κερδίσουμε, είμαστε χαρούμενοι αυτό, χαρούμενοι γιατί κρατήσαμε το 0 και συνεχίζουμε με το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σίγουρα καθαρό μυαλό, πάθος, θα περιμένουμε μια καλύτερη τσισικά και θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το υπέρ μας σκορ.
0: Πάμε και σε ένα άλλο παίκτη του Όφη, τον Γιώργο Κανελόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε βασικός και ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο χθεσινό μάτς. Επαναλαμβάνω ότι χθες ο Όφη απέδειξε ότι έχει και βάθος σαν ομάδα, παρά τις αλλαγές που έκανε ο Χρήστος Κόντης στο βασικό σχήμα, υποτίθεται στο βασικό σχήμα. Η ομάδα δεν άλλαξε αγωνιστική ταυτότητα, παρέμεινε το ίδιο προσιλωμένη στο στόχο. 26χρονος λοιπόν Γιώργος Κανελόπουλος μίλησε για το χθεσινό παιχνίδι. Να πούμε εδώ, να μια παρένθεση και να πούμε ότι και χθες, παρά τις αλλαγές που έκανε ο Χρήστος Κόντης, 4 στον αριθμό σε σχέση με το παιχνίδι με την Τσέσκα Σόφιας, είχαμε 9 Έλληνες παίκτες στο βασικό σχήμα και η μοναδική ξένη ήταν ο Ντίκμαν, ο 29χρονος Ιταλός δεξιός μπακ και ο Νους. Οι υπόλοιποι 8 ήταν Έλληνες και ο ένατος ήταν ο Κύπριος, ο Χρήστος Χέλης. Πάμε όμως εμείς να επιστρέψουμε στον Γιώργο Κανελόπουλο, ο οποίος ήταν μεταγραφικό απόκτημα του περασμένου Γενάρη. Σιγά σιγά βρίσκει και αυτός τα πατήματά του στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε μετά τη λήξη του αγώνα.
4: Σίγουρα μας δίνει η ψυχολογία. Ξέραμε ότι θα είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι. Αλλά είμαστε έτοιμοι τώρα, είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και έτοιμοι και νομίζω το δείξαμε αυτό σήμερα και ανταπεξήλθαμε στο παιχνίδι όπως έπρεπε. Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα προετοιμαστούμε αυτές τις μέρες που έχουμε για να είμαστε όσο πιο σοβαροί γίνεται για να πάρουμε την πρόκριση.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Γιώργος Κανελόπουλος. Βλέπετε καλό το ξεκίνημα του Όφη στην πρεμιέρα, αλλά και το μυαλό των παικτών του Όφη είναι στραμμένο στο μάτι της Πέμπτης με την Τσέσκα Σόφιας για να υπερασπιστούν αυτό το 3-0 στο Ηράκλειο. Τα τρία νικηφόρα παιχνίδια του Όφη στις τρεις επίσημες παρουσίες του με την έναρξη της νέας

0: αγωνιστικής περίοδου. Έχουν φτιάξει την ψυχολογία τόσο στον κόσμο όσο και στα αποδυτήρια της κριτικής ομάδος. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι χθες, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, στο γήπεδο βρέθηκαν περίπου 9.000 κόσμος. 8.941 ήταν τα επίσημα εισιτήρια για τον Όφη. 9 με 10.000 κόσμος βρέθηκε χθες λοιπόν στο Παγκρίτιο Στάδιο, δημιουργώντας ένα θερμό κλίμα για την κριτική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Χρήστος Κόντης για τον ενθουσιασμό του κόσμου και των παικτών ένεκα του ξεκινήματος της ομάδας, της κριτικής ομάδος, τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να χαίρονται οι παίχτες, μετά να χαιρόμαστε εμείς οι προπονητές που τους βλέπουμε και προφανώς πρέπει να χαίρεται ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο, γιατί και για αυτούς δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, είναι η ομάδα τους και θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει, αλλά να κερδίζει και με όμορφο τρόπο. Εμείς πάντα θα προσπαθούμε να παίζουμε και ωραία, αλλά και οργανωμένα, αλλά και τακτικά σωστά, με όλες αυτές τις αρχές που έχουμε σαν ομάδα, και ευελπιστώ στο μέλλον τα παιχνίδια μας να είναι πιο γεμάτα με καλό ποδόσφαιρο, ακόμα πιο πιεστικά, ακόμα πιο κυριαρχικά, για να μπορούμε να λέμε ότι σιγά σιγά αυτό που ψιθυρίζουμε, ότι μεγαλώνουμε σαν ομάδα.
0: Αυτά είπε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης, και έτσι είναι. Τέτοιου είδους αποτελέσματα, νίκες όπως το Super Cup επί της ΑΕΚ και επί της Τσέσκα Σόφια στην Ευρώπη, σίγουρα μεγαλώνουν την ομάδα και ο κόσμος δείχνει ότι τη στηρίζει αυτή την προσπάθεια, και με την παρουσία του χθες, αλλά και με την παρουσία του την περασμένη Πέμπτη στον αγώνα με την Τσέσκα Σόφια. Τώρα, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε στα μεταγραφικά. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να λήξει μεταγραφική περίοδος, αλλά όπως απεκάλυψε ο Χρήστος Κόντης χθες, η ομάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση ενός επιθετικού, που δεν θα πρέπει να είναι η τελευταία μεταγραφή, διότι όπως είπε ο ίδιος ο τεχνικός του Όφη, μέχρι να λήξει μεταγραφική περίοδος δεν αποκλείεται το Όφη να κάνει ακόμα κάποιες κινήσεις για να ενισχύσει το ρόστερ του. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Χρήστος Κόντης και τι απεκάλυψε για τον κοινικό, για τον center for που θέλει η κριτική ομάδα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε κοντά. Θέλουμε πάρα πολύ να αποκτήσουμε άλλον ένα παίχτη στην κορυφή της επίθεσης. Γίνονται προσπάθειες. Απλώς αυτό που λέμε είναι ότι θέλουμε να αποκτήσουμε τον παίχτη που θέλουμε εμείς και όχι κάποιον που μπορεί να προκύψει, αλλά να μην είναι αυτή η επιλογή που θέλαμε εξ αρχής. Είμαστε κοντά όμως σε επιλογές που έχουμε επιλέξει, που τις έχουμε διαβάσει, τις έχουμε κοιτάξει, τις έχουμε σημειώσει. Όπως έχετε δει ως τώρα, ό,τι έχουμε κάνει είναι παίχτες που μπήκαν στην ομάδα και έχουν δώσει πράγματα, άρα μια τέτοια μεταγραφή και αυτή θα είναι, θεωρώ, σε αυτό το επίπεδο. Και μετά από εκεί πέρα δεν ξέρω, αν προκύψει κάτι άλλο, αυτό είναι θέμα αναγκών. Εμείς προσπαθούμε τώρα για τη θέση του επιθετικού και μετά βλέπω.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο Χρήστος Κόντης, ξεκάθαρος, πολύ κοντά λοιπόν στην απόκτηση ενός κυνηγού Όφη, ενός σεντερφόρ. Δεν αποκλείεται μέχρι την Πέμπτη να έχει ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Αλλάζουμε και λέω μέχρι την Πέμπτη, μέχρι που να παίξει Όφη με την Τσέσκα Σόφια, και αλλάζουμε κλίμα, φίλες και φίλοι. Αφήνουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, πάμε στην Ευρώπη. Όφη λοιπόν την Πέμπτη παίζει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Τσέσκα Σόφια εκτός έδρας, με την κριτική ομάδα να έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας αυτό το 3-0 από την περασμένη Πέμπτη, όμως δεν είναι ακόμα, δεν έχει πάρει ακόμα το εισιτήριο της πρόκρισης. Ήδη η βουλγαρική ομάδα δεν έπαιξε, πήρε αναβολή. Χθες ήταν να παίξει με τη Λοκομοτίβ, δεν έπαιξε, ζήτησε αναβολή και την πήρε, και προσπαθεί να δημιουργήσει με τον τρόπο της ένα κλίμα συσπήρωσης γύρω από τον κόσμο της, να έρθει στο γήπεδο. Είναι ξεκάθαρο ότι θα μπει πάρα πολύ δυνατά από το ξεκίνημα του αγώνα, με την παρουσία αρκετού κόσμου. Άλλωστε η Λεύκη Σόφιας και η Τσέσκα Σόφιας είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες του βουλγαρικού πρωταθλήματος σε κόσμο, και αυτό δείχνει το πόσο δύσκολη θα είναι η αποστολή του Όφη την αρχόμενη Πέμπτη. Το μίνι μπάντος που κυριαρχεί στις τάξεις της βουλγαρικής ομάδος, που έχει ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδίες στο παρελθόν, είναι τέτοιο ώστε να δημιουργήσει ένα κλίμα συσπήρωσης των φίλων της απέναντι στον Όφη. Να πούμε ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει και χαμηλότερες τιμές στα εισιτήρια. Όφη έχει πάρει μία θύρα στην Βουλγαρία, μπορεί να φιλοξενεί 1.500 φίλους, όμως έχω την εντύπωση θα είναι λιγότεροι. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο του Όφη για το μάτς με την ΤΣΣΚΑ, είτε στο τσάρτερ που έχουν αυλώσει οι φίλοι του Όφη, είτε στο τσάρτερ της ΠΑΕ, είτε μεμονωμένα. Ο Όφη θα έχει τον κόσμο του και στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην Βουλγαρία, στην Σόφια. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Χρήστος Κόντης για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Την Πέμπτη θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα, νομίζω, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, με την έννοια μια πολύ ζεστή έδρα, έντονη, με τον κόσμο μέσα στα φύλλα στις κερκίδες. Μια ομάδα που νομίζω πήρε αναβολή μεσοβδόμαδα, άρα μας βλέπει σαν μια τεράστια πρόκληση, γιατί πιστεύω θέλει πάρα πολύ και αυτή να μπει στο Europa League. Μια ομάδα που έχει, όπως είπα ξανά, με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά απ' την άλλη περιμένω και ένα παιχνίδι από τη δικιά μας την πλευρά με την ίδια αυτοσυγκράτηση, με την ίδια πειθαρχία, με την ίδια οργάνωση, με την ίδια αυταπάρνηση, γιατί σίγουρα θα ζοριστούμε, θα περάσουμε δύσκολα, αλλά θεωρώ ότι αν είμαστε συγκεντρωμένοι, αν είμαστε όπως είμαστε σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια που έχουμε παίξει τους τελευταίους 7-8 μήνες, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε εκεί και να βρούμε τον τρόπο για να προκριθούμε.
0: Λοιπόν, να πούμε και για τον κόσμο του Όφη που θέλει να πάει στην Βουλγαρία ότι σήμερα ουσιαστικά θα τεθούν στη διάθεση των φίλων του Όφη που θέλουν να παρακολουθήσουν στο Βασίλ Λεύκη το μάτς του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει παραχωρήσει μια θύρα για τον Όφη, για τις ανάγκες των φιλάθλων του, γύρω στα 1.500 άτομα. Φυσικά, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είναι λιγότερα. Όφη, ο οποίος ολοκληρώνει την προετοιμασία του ουσιαστικά αύριο, καθώς το πρωί της Τετάρτης θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο με πτήση τσάρτερ για την Βουλγαρία και την Σόφια η αποστολή του Όφη, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας, δηλαδή την Τετάρτη, στο Βασίλ Λεύσκι θα γίνει η συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια η τελευταία προπόνηση της ομάδος πριν το μάτς της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ του Όφη, να πούμε ότι παρόν στο γήπεδο ήταν και ο πρόεδρος της ομάδος και ιδιοκτήτης, ο Μιχάλης Μπούσης, με την οικογένειά του, τον πατέρα του, μάλιστα και πριν από την έναρξη του αγώνα είχε μια θερμή συνομιλία με τον Αχιλλέο Αμπέο, τον ισχυρό άνδρα του Βόλου, και ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος βεβαίως θα βρεθεί και στην Σόφια για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Πάμε όμως να δούμε τι συνέβη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, της Super League, όπου σε γενικές γραμμές φάνηκε ότι οι ομάδες δεν είναι 100% έτοιμες. Τις μεγάλες νίκες τις πέτυχαν οι δύο δικέφαλοι, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, τη δύσκολη ο Ολυμπιακός. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0 με δύο γκολ του Λούκα Γιώβιτ στο 19 και στο 49 και άλλα δύο του Μπαρνάμπας Βάργκα στο 33ο λεπτό και του Ζήνη στο 75ο λεπτό του 26χρονου Αγγολέζου επιθετικού. Δοκάρια την ΑΕΚ είχε ο Βιτάλης, είχε γκολ ο Ηρακλής με τον Πένα που ακυρώθηκε, ενώ Καλαμάτα Άρης 2-3 στο καλύτερο παιχνίδι της πρεμιέρας, με μια ανατροπή, μια επική ανατροπή για τον Άρη, ο οποίος έχανε με 2-1 με δύο γκολ του Φαμπιάνου στο 88 και στο 93. Ο 35χρονος Βραζιλιάνος έφερε τούμπα το παιχνίδι και ο Άρης πήρε την νίκη με 3-2 σε ένα παιχνίδι που η Καλαμάτα προηγήθηκε δύο φορές με τον Τζιοβάνι Μπολιβάρ στο 41, τον 25χρονο Βενεζουέλα, παίκτη από την Βενεζουέλα. Στο 45 ο Άρης ισοφάρισε με τον Ράτσιτς, με πέναλτι του Ράτσιτς, του 28χρονου Σέρβου Μέσου. Στο 60 ο Κένεθ Βάργκα, ο 24χρονος παίκτης από την Κωνσταρίκα, θα κάνει το 2-1 για την Καλαμάτα. Όμως, όπως πάμε νωρίτερα, Το τελευταίο λόγο τον είχε ο Φαμπιάνο με 2 γκολ στο 88 και στο 93, χάρη σε μια επική ανατροπή και νίκη για τον Άρη εκτός έδρας με 3-2. Ο Ολυμπιακός θα βρήκε σκούρα, αλλά στο τέλος κέρδισε τον Ατρόμητο 1-0 με ένα γκολ που πέτυχε ο Νταβίτ Κάρμο στο 22ο λεπτό, 27χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός. Ο Ολυμπιακός που έχασε πέναλτι με τον Ελκαμπή στο 71ο λεπτό, πέναλτι που απέκρουσε ο Χουτεσκότης. Ο Ολυμπιακός τέλειωσε το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ροντινέη στο 91ο λεπτό. Πάοκ κέρδισε το Λεβαδιακό με 4-0. Ο Λεβαδιακός που όπως έδειξε είναι εντελώς ανανεωμένος με την περσινή ομάδα σε σχέση με την περσινή ομάδα που έθελξε με την παρουσία του, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο 1-0 το έκανε ο Σόλα Σορετήρε, 22χρονος Βρετανός, στο ξεκίνημα του αγώνα. Το 2-0 στο 41 ο 33χρονος Δημήτρης Πέλκας. Στο 88 ο Ανέστης Μύθου, ο 19χρονος Σέντερ του ΠΑΟΚ θα κάνει το 3-0 και στο 89 ο Ανδρίγια Ζίφκοβιτς, ο 30χρονος Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ, θα κάνει το τελικό αποτέλεσμα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-1. Σπουδαία και η νίκη του Πανετολικού επί του Αστέρα Τρίπολης με 3-1. Στο 6ο λεπτό ο Γκουστάβ Γκράνα θα κάνει το 1-0 για τον Πανετολικό. Στο 58 ο Χάρης Μαυρίας το 2-0. Στο 78 ο Φεντερίκο Μακέντα, ο 35χρονος Ιταλός, μειώνει σε 2-1 για τον Αστέρα Τρίπολης. Αλλά στο 20ο λεπτό ο Κώστα Άλεξιτς, 28χρονος Σέρβος, θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Το μάτς Παναθηναϊκός και Φυσιά δεν έγινε λόγω αιτήματος του Παναθηναϊκού ένα κατά των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Αυτή ήταν τα αποτελέσματα της πρεμιέρας. Η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει το τριήμερο Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, 29, 30 και 31 Αυγούστου. Το Σάββατο θα παίξουν Βόλος, Ηρακλής και Πανετολικός Καλαμάτα. Την Κυριακή σε 7.30 Άρη Σόφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και θα παίξουν ακόμα Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και 4, Αστέρας Ολυμπιακός στις 9 και Κηφισιά επίσης στις 9. Ενώ η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 στη Λιβαδιά.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται και το κύπελο Ελλάδος. Υπάρχει ένα παιχνίδι, Ελλάς-Σύρου Μαρκό. Να πούμε ότι ήδη έχουν προκριθεί ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Όφη, Άρης, Λεβαδιακός, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και ο νικητής του σημερινού αγώνα Ελλάδα-Σύρου Μαρκό. Οι 16 ομάδες τώρα αυτές θα ενταχθούν σε 9 πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με την βαθμολογική θέση τους την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας με ένα αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Συνολικά στην Link Face θα διεξαχθούν 32 αγώνες και τα αποτελέσματά τους θα υπολογιστούν σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, βάσει του οποίου θα προσδιοριστούν οι 4 ομάδες που θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα play-offs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο Superbet κύπελο Ελλάδος. Να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει αύριο στις 7 στο Golf Prime στην Γλυφάδα. Εκεί θα γίνει η κλήρωση της Link Face του κύπελου Ελλάδος αυτής της αγωνιστικής περίοδου. Να υπενθυμίσουμε απλά τα αποτελέσματα του κυπέλου στην εβδομάδα που μας πέρασε. Καλλιθέα Λάρισα 1-3, η Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2, Ηρακλής Βόλος 1-3, Ατρόμητος Αθηνών Πας Πύργος 3-1, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0, 3-1 στα πέναλτι για την Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμαριά 1-0, Καλαμάτα Πανετολικός 4-2, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1 και όπως πάμε σήμερα θα έχουμε το μάτς Ελλάς Σύρου Μαρκό στις 5.30. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Αστέρας Τρίπολης έχει κάνει συγγνώμη πάρα πολλές μεταγραφές, όμως έχει ξεκινήσει με 2 ήττες. Έχει ξεκινήσει με 2 ήττες, χάνοντας το κύπελλο από το Λεβαδιακό με 2-0 και χθες το πρωτάθλημα από τον Πανετολικό με 3-1. Πανετολικός, ο οποίος στο κύπελλο είχε συντριβεί από την Καλαμάτα με 4-2. Η Καλαμάτα που αυτοκτόνησε χθες με τον τρόπο που έχασε το Σάββατο, μάλλον με τον τρόπο που έχασε από τον Άρη.

Να πούμε ότι συνεχίζονται και η προετοιμασία των ομάδων όλων των κατηγοριών για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ειδικά για την τρίτη εθνική κατηγορία που υπάρχει ο κριτικός όμιλος, από τον οποίο υποβάζονται τελικώς τρεις ομάδες, όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, ενώ μπαράς θα δώσουν οι πρωταθλήτριες ομάδες των ενώσεων της Κρήτης για να ανέβουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από τις τέσσερις ομάδες θα ανέβουν οι δύο, ενώ η τρίτη ομάδα σε αυτούς τους αγώνες μπάρας θα μπει στην ειδική βαθμολογία για τους καλύτερους τρίτους για να πάρει το εισιτήριο ανόδου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Να πούμε λοιπόν τα πιο σπουδαία φιλικά παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκύριακο τα αποτελέσματα. Χανιά από 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε στο έκτο λεπτό ο Μπλερ Τούρκο, το οποίος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την χρονιά για την ομάδα των Χανίων. Έχει φτάσει ήδη τα 4 γκολ στα φιλικά παιχνίδια ο Τούρκο, δείχνοντας ότι είναι ένας αρκετά καλός επιθετικός. Άγιος Νικόλαος Γιούκτας 0-1 με ένα γκολ που σημείωσε ο Δημήτρης Μάνος στο 61ο λεπτό, με τον Άγιο Νικόλαο να χάνει πέναλτι με τον Δέλη Μήτρο, πέναλτι που απέκρουσε ο Γιαγιώζης. Χερσόνησος Βαραχάση 3-0 με γκολ του Στέλιου Αγριμάκη, του Κρίστιαν Φρόκου και του Άγγελου Τζιμπινού. K19 Όφη Εργοτέλης 0-1 με ένα γκολ του Στέλιου Ψαρολογάκη στο 2ο λεπτό. Μοχός Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου 1-2. Τα γκολ για τους νικητές πέτυχαν ο Χάρης Καραγκευρούδης στο ντεμπούτο του στο 25 και στο 55 Νίκος Μπακλαρίδης, ενώ στο 85ο λεπτό μείωσε για το Μοχό ο Θανάσης Μπέης και Ρεθυμιακός ΠΑΟΚ 1-1, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με γκολ του Άκη Κουράκη και το Ρεθυμιακό να ισοφαρίζει με γκολ του Μανώλη Λιάκου στο 70ο λεπτό.

και την ιστορία, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι έγιναν και άλλα παιχνίδια. Μινωική ΑΕΚ Κατσαμπά 3-2, Αλμυρός ΑΕΤΟΣ Ανογείων 5-0, Λίντο ΚΑΠΑ 17 ΟΦΗ 2-4, Νέος Ηρώδοτος ΟΦΑΜ 2-0, Πανόμ Κόρβος Ελούντας 2-0, Δωρίας Κόρυβος 0-2, Τήλισος Ποσειδώνας 4-6 σε ένα χορταστικό παιχνίδι, Ρούβας Ρωμανός 0-1, Φεστός Όμιλος Φιλάθλων Αρκαλοχωρίου 0-7, Ζαρό Σνέικ Σευσή 2-1, Πόα Βίτα Μύρες 1-2 και Θρίαμβος Ανάληψης Χερσόνησος 2-1. Αυτά ήταν τα πιο σπουδαία φιλικά του Σαββατοκυριακού, φίλες και φίλοι. What is

Για την Τρίτη Εθνική, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι ο Τίτος Κουτεντάκης υπέγραψε τον αθλητικό όμιλο την Μπακίου και θα αγωνιστεί την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Σε επέμβαση θα πάει ο Αντώνης Πουρσέλης του ΠΟΑ, επέμβαση για σκολικό ειδίτιδα και θα μείνει για κάποιο χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. Οι ομάδες Τρίτης Εθνικής που δείχνουν, φίλες και φίλοι, ότι προσπαθούν όλες να κάνουν ένα δυνατό και ανταγωνιστικό σύνολο για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Έχω όμως την εντύπωση ότι ο όμιλος Τρίτης Εθνικής, ο κρατικός όμιλος Τρίτης Εθνικής, θα είναι όμιλος δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα είναι στην κορυφή για τα play-off και κάποιες άλλες ομάδες που θα είναι για τα play-out. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Να μην προδικάσουμε με βάση το roster και τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων, αλλά να περιμένουμε το ξεκίνημα των επίσημων αγώνων και ειδικά τις 4-5 πρώτες αγωνιστικές για να είμαστε σε θέση να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου να πούμε ότι στη Γέργερη θα γίνει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η κλήρωση των πρωταθλημάτων και του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Να πούμε ότι η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην ταβέρνα Λίμνη του Διγενή και θα ξεκινήσει σε 7.30 με τους εκπροσώπους των σωματείων να μαθαίνουν το δρόμο που θα ακολουθήσουν στις φετινές διοργανώσεις οι ομάδες τους. Ουσιαστικά πρόκειται για την επίσημη έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, με την ΕΠΣΗ να ευχαριστεί τον ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης ταβέρνας της Λίμνης του Διγενή, τον κύριο Γιάννη Μανιαδάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη φιλοξενία των εκπροσώπων των σωματείων και των επίσημων προσκεκλημένων. Να επαναλάβουμε, φίλες και φίλοι, ότι για τους φίλους της κριτικής ομάδος που θέλουν να ταξιδέψουν στη Βουλγαρία και ειδικότερα στη Σόφια για το μάτς της Πέμπτης του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ότι σήμερα θα τεθεί στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για τον αγώνα της ρεβάνς της Πέμπτης, ένα μάτς που θα γίνει στις 9 το βράδυ στο Βασίλ Λεύσκη. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων. Να πούμε ότι ήδη η ΠΑΕ ΟΦΗ έχει αναβλώσει τσάρτερ, το ίδιο και οι οπαδοί του ΟΦΗ. Ενδεχομένως κάποιοι άλλοι να θέλουν να ταξιδέψουν μεμονωμένα και να δουν το παιχνίδι αυτό ως μια διαδικασία μιας μίνι εκδρομής. Θα το δουν οι ίδιοι. Αυτό που εμείς θα επισημάνουμε είναι ότι σήμερα θα τεθούν στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης. Να επισημάνουμε, το είπαμε και στην αρχή, ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ως είναι υποχρεωμένη από την UEFA, έχει παραχωρήσει ειδική θύρα για τους φίλους της κριτικής ομάδας.

Αναμένεται πάντως να είναι καυτή ατμόσφαιρα την Πέμπτη στην Βουλγαρία. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας που μαζί με την Λεύκη Σόφιας είναι οι πιο δυνατές ομάδες της Βουλγαρίας. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας λοιπόν ετοιμάζει κλίμα συσπήρωσης του κόσμου της. Θέλει να τον έχει το 10ο παίκτη απέναντι στον Όφι, αλλά όπως ακούσαμε για τον Χρήστο Κόντι και οι ποδοσφαιριστές του Όφι πάνε υποψιασμένοι για το ότι θα συναντήσουν την Πέμπτη στο Βασιλεύκη στην Σόφια. Επίσης, αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο Όφι πηγαίνει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Χρήστος Κόντις δεν αντιμετωπίζει θέματα με τραυματίες ή τιμωρίες. Θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο βουλγάρικος τύπος πάντως κάνει εκτενές ρεπορτάζ και για το χθεσινό μάτς του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας και μάλιστα οι συνάδελφοι στην Βουλγαρία στέκονται στις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι που κρατάει χαμηλούς τόνους εν ώψη του παιχνιδιού της Πέμπτης. Κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν όπως παραδείγματος χάρη το D-Sport Όφη ζεστάθηκε για την Τσέσκα με νίκη ρουτίνας. Κάτι ανάλογο είναι και τα ανάλογα δημοσιεύματα στο βουλγάρικο τύπο, όπως Όφη ξεκίνησε το ελληνικό πρωτάθλημα με εύκολη νίκη, ενώ το τέμα Sport μένει στις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι μετά το 2-0, παρουσιάζοντας τον προπονητή του Όφη ως ιδιαίτερα προσεκτικό εν ώψη της δεύτερης αναμέτρησης με την Τσέσκα Σόφιας.

Είπαμε για να κλείσουμε ότι την Δευτέρα 31 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣ και του Κυπέλου στην Γέργερη. Όμως βραδιά κληρώσεων για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων για το Κύπελλο Ερασιτεχνικών για τα πρωταθλήματα της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας η σημερινή. Καθώς σήμερα στις 8 το βράδυ στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Χανίων είναι προγραμματισμένη να γίνει η κλήρωση. Στο Κύπελλο θα λάβουν μέρος και οι τρεις εκπρόσωποι της Τρίτης Εθνικής, Πανοκρητηριακός, Πλατανιάς και Χανιά, ενώ συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες της πρώτης και προαιρετικά της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Για την πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων να πούμε ότι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 16 ομάδες και στη δεύτερη κατηγορία μετέχουν 14 ομάδες. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Γεμάτη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό, το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει η κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιταχύνθηκαν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά ενέργειας, όπου παράγουμε πια περισσότερο της μισής μας ανάγκης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθούμε την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε τους 5 σταθμούς προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο στη μνήμη μας, να θυμηθούμε την ιστορία αυτού του πολύπαθου έργου, την ολοκλήρωση του Ε65, την έναρξη των εργασιών στον βόρειο οδικό άξονα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να επουλώσουμε πληγές του Ντάνιελ, τις σημαντικότατες παρεμβάσεις που γίνονται στην υγεία, σε πάνω από 80 νοσοκομεία όπου ξαναφτιάχνονται από την αρχή τμήματα επιγόντων περιστατικών, σε 156 κέντρα υγείας, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων, αλλάζουμε ουσιαστικά την κουλτούρα της δημόσιας υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι πρωτοβουλία όμως θα συνεχιστεί και στη συνέχεια με εξασφαλισμένους εθνικούς πόρους. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκτός από τις επενδύσεις έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, είμαστε στα 134 σήμερα, απομένουν δύο ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδος. Αυτό όμως είναι 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις, 66 νόμοι, 153 υπουργικές αποφάσεις. Αναφέρω απλά για να δείξουμε τον όγκο της νομοθετικής και κανονιστικής εργασίας που συνόδευσε αυτές τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν βέβαια και τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Θυμίζω ενδεικτικά ότι το 2028 η χώρα μας θα είναι η πρώτη που θα παραλάβει τα ολοκαίνουργια Καναντέρ 5-15. Παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να ξαναμπεί μπροστά αυτή η γραμμή παραγωγής, και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι δυστυχώς σε ένα δύσκολο καλοκαίρι φέτος θρυνήσαμε 5 πυροσβέστες, 4 συμπολίτες μας, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι υψηλών θερμοκρασιών και πολύ δυνατών μελτεμιών, ασύνηθιστα δυνατών μελτεμιών. Ας συγχαρούμε για ακόμα μια φορά τους μαχητές της πρώτης γραμμής που βρίσκονται στα μέτωπα, έχουν σβήσει μέχρι σήμερα χιλιάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Μέχρι σήμερα οι καμένες εκτάσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Αλλά προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι τον συνολικό απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου θα τον κάνουμε στο τέλος, όταν αυτή πια ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρώμη του δημοσίου χρέους της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε αναλυτικά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Και θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε η νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένας στους 4 από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή, και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε, με το πρώτο Κουδούνι, με μια ταχύτερη διαδικασία για να καλυφθούν τα κενά και με μια ειδική μέρημνα για το θέμα της στέγασης. Θέλω να θυμίσω ότι όσοι εκπαιδευτικοί, αλλά και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετούν σε δύσκολες ή ακριτικές περιοχές, θα λάβουν τον Νοέμβριο βοήθημα ίσο με 2 μισθώματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι ανακαινήσεις των σχολικών συγκροτημάτων. Άλλα 248 σχολεία επισκευάστηκαν δραστικά μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτας Γιαννάκου. Παραδίδονται βέβαια και καινούρια σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στη Ρόδο, στα Χανιά. Παραδόθηκαν νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ξεκινούν 8 νέα ονάσια σχολεία σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ενώ και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, για πρώτη φορά σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αυτά τα σχολεία θα περιλαμβάνουν πλέον και πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB. Να μιλήσουμε λίγο και επίσης, αγαπητή Σοφία, για τη σημαντική επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Παραπάνω από 400.000 μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε παραπάνω από 45 μαθήματα. Και με ζωντανές παραδόσεις να είναι τώρα διαθέσιμες και για την πρώτη και την δευτέρα λυκείου, ενώ πολύ σύντομα πιστεύω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες ασκήσεις και υποστήριξη στα παιδιά μας ανάλογα με τις ειδικές γνωστικές τους ανάγκες. Αλλάζει λοιπόν το σχολείο, προετοιμάζει τα παιδιά μας για μια πραγματική ζωή, καλλιεργεί πέραν των γνώσεων και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η οικονομική διαχείριση, με πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματα οικονομικού αλφαβητισμού τα οποία εντάσσουμε στα σχολεία μας και η επιχειρηματικότητα. Να κλείσω τέλος με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν και αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια, τα οποία συμπληρώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το puzzle του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, βιομηχανία. Θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε περιφερειακής ενότητας. Τα αιολικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε το μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών των ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο γεγονός ότι το γεγονός ότι φύσηξε πολύ μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική προστασία και για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε βρει πια μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Και τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή, θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Ανατολικής Στάφρου Χανιά. Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 9. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων. Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ναι. Και δεν έψαξε για κάποιο παράθυρο παρά το ότι του υπήρξαν παράθυρα δημοσκοπικής υπεροχής.
2: Καλά, Νότι μου, να μου επιτρέψεις λίγο, γιατί θα τα συζητήσουμε μετά αυτά. Πάμε να επικεντρωθούμε σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι το κυρίως μενού είναι η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Το ακούσαμε που το έλεγε.
1: Εδώ υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, το οποίο ό,τι καταλαβαίνω θα είναι και ένα από τα όπλα στη φαρέτρα της κυβερνικής παράταξης εν ώψη των εκλογών. Ότι πήραμε ως ΑΕΠ τα περισσότερα χρήματα, έχουμε 138 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, τα 136 υλοποιήθηκαν, μένουν δύο εκκρεμότητες που και αυτές θα κλείσουν στο μήνα, δηλαδή τις επόμενες μέρες, ούτως ώστε να υποβοληθεί ο φάκελος τον Σεπτέμβριο στην Κομισιόν και να έχουν έρθει τα κάπου 7-8 δισεκατομμύρια, ναι, τελευταία κρεμούν μέχρι
2: η τελευταία εκταμίευση.
1: Άρα, ναι, όλο αυτό το πράγμα συγκροτεί ένα αφήγημα ότι το είπαμε, το κάναμε. Και καταφέραμε και πήραμε χρήματα και τα χρήματα επενδύθηκαν και δεν χάθηκαν, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης είχε πολύ συγκεκριμένο, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι πολύ συγκεκριμένη η χρόνια. Αν δεν τα πάρεις, πάνε αλλού.
2: Ναι.
1: Και αυτό είναι βασικός κανονισμός του Ταμείου, για τον οποίο πρώτα μίλησαν χώρες του Νότου και εμείς. Εδώ έρχεται το προεκλογικό.
2: Και να κλείσουμε, Νότιμο, με αυτό, ναι.
1: Και εμείς, λέει η κυβέρνηση, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Ποιος μπορεί άλλος να το κάνει? Ένα στοιχείο το οποίο θα έρθει και θα το δεις, Ευαγγελία, θα το δούμε όλοι, είναι ότι μας αρέσει, ήταν η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Γαλλία με πρόεδρο τον Μακρόν, η Πορτογαλία με τον Ντακώστα και η Ισπανία, οι πρώτες χώρες που έβαλαν το ζήτημα ενός ταμείου ανάκαμψης αμέσως μετά τον κορονοϊό.
2: Τα θυμόμαστε όλα αυτά, Νότι. Αυτό έφτασε στην ολοκλήρωσή του πια.
1: Πολιτικά να το αξιοποιεί οποιοδήποτε.
2: Μάλιστα.
1: Από αυτούς που ήταν οι πρωτογιάτες της βασικής ιδέας, την οποία αντιδρούσε ο Βορράς τότε. Ναι, αυτά κλείνουμε προς το.
2: Όλα αυτά και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να σε καλά, Νότι, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για την σημερινή συνεδρίαση, την τελευταία, ξαναλέω, πριν από τη Διεθνή Έκσταση Θεσσαλονίκης, θα την ακούσετε στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Τώρα, πάμε λίγο στα υπόλοιπα, στα δικά μας. Εντάχει να προλάβω και να σας δώσω ένα πολύ μικρό στίγμα ότι επί της ουσίας ξεκινάει η εβδομάδα με ένα εξαιρετικά αβέβαιο και έκριθμο, το οποίο σε αυτό που λέμε διεθνής κακέρι, γιατί όλη η προσοχή είναι στραμμένη στην αντίστροφη μέτρηση. Το απόγευμα θα ανακοινωθούν οι νέες οικονομικές κυρώσεις και τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Βεβαίως με τις αγορές να βρίσκονται σε αναμονή την ώρα που οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή κρέμονται από μία κλωστή. Και γυρνώντας γρήγορα εδώ στα δικά μας, θα σας παραπέμψω στην τελευταία αποστροφή της εισήγησης του Πρωθυπουργού που αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά. Χθες η εφημερίδα Το Βήμα είχε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον διευθυντή της εφημερίδας Το Βήμα και τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη από τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Περικλή Δημητρουλόπουλο. Περικλή, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
2: Ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Την συνέντευξη τη διαβάσαμε. Είναι μια συνέντευξη η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει και πολλά να συζητήσει κανείς από αυτά που απάντησε ο κύριος Γεραπετρίτης στις συγκροτημένες και εύστοχες ερωτήσεις σου, το λέω δημοσίως. Εσύ τι αποκόμισες, Περικλή μου, από αυτήν τη συνέντευξη? Γιατί έχει σημασία τι εισέπραξες εσύ που έκανες τη συνέντευξη.
3: Όχι κάτι διαφορετικό από αυτό που καταλάβαμε όλοι μας. Και ποιο είναι αυτό? Ότι ο Υπουργός έστειλε ένα μήνυμα και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Εγώ έτσι το βίωσα προσωπικά και νομίζω και ότι αυτό βγήκε και από το κείμενο και από τις απαντήσεις του ίδιου και στην Άγκυρα, και προς την Άγκυρα ασφαλώς ήταν το μήνυμα δεδομένες αυτής της δραστηριότητας που βλέπουμε τώρα τελευταία, αλλά και στο εσωτερικό
2: Ναι.
3: Ουσιαστικά θυμίζω εδώ κάτι που είχε πει ο Βαγγέλης Βενιζέλος και το έχει επαναλάβει πολλές φορές, ότι δεν υπάρχουν οι εσωτερικές προϋποθέσεις για να πάμε σε μια διευθέτηση με την Τουρκία.
2: Και εννοώντας εσωτερικές προϋποθέσεις περικλεί, εννοούμε την κοινή γνώμη.
3: Όχι μόνο, εννοούμε
2: και
3: το δημόσιο
2: συνενέσεις.
3: Λόγο. Ναι. Περισσότερο το δημόσιο λόγο παρά την κοινή γνώμη.
2: Αυτό εννοώ, ότι τι ακριβώς συζητιέται και πώς συζητιέται στο δημόσιο λόγο και άρα τι κοινή γνώμη διαμορφώνεται. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Ναι,
3: ακριβώς. Κατά αντιστοιχεία λοιπόν, διότι οποιαδήποτε ενέργεια κακά τα ψέματα τώρα, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά στην κατεύθυνση του διαλόγου και τη διευθέτηση και ενδεχομένως και ενός δικαστηρίου, θα έχει πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις.
2: Mm-hmm.
3: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό που μου μεταφέρεται εμένα από την Άγκυρα, από την Τουρκία, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι το εξής. Είναι 2-3 πράγματα. Το ένα είναι ότι η κοινή γνώμη ή ο δημόσιος λόγος στην Τουρκία έχει αρχίσει και διαμορφώνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε μια λογική επιθετική και εχθρική απέναντι στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή τηλεοράσεις, αναλυτές, χάρτες, κόντρα χάρτες.
2: Σωστά. Και ανοίγουμε και μια παρένθεση. Τα περισσότερα μίντια στην Τουρκία ελέγχονται από τον πρόεδρο Ερντογάν.
3: Ναι, σωστά, σωστά. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι είναι τόσο κατευθυνόμενο όσο θα μπορούσε να είναι.
2: Mm-hmm.
3: Διότι ασκείται και κριτική στον Ερντογάν. Και η κριτική που ασκείται είναι στην κατεύθυνση ότι ασκεί μια εξωτερική πολιτική η οποία υπονομεύει στο τέλος τα συμφέροντα της Τουρκίας, ότι είναι αρκετά θαραλέα.
2: Ναι, είναι σκληρή πράγμα η γραμμή της αντιπολίτευσης αυτό
3: έτσι.
2: Που λες. Ναι, ναι.
3: Πράγμα το οποίο το βλέπουμε και εδώ.
2: Mm-hmm.
3: Και υπάρχει φυσικά και διαχέεται και πάρα πολύ στην κοινή γνώμη μια αντίληψη που λέει ότι η Ελλάδα έχει εξοπλιστεί πολύ περισσότερο από την Τουρκία, ότι είναι υπερέχει στο Αιγαίο κτλ. Και άρα κάτι πρέπει να κάνουμε και κάπως να αντιδράσουμε. Και μας απειλούν και μας εχθρεύονται και όλα αυτά τα πράγματα. Και θέλουν να κάνουν και το Αιγαίο Ελληνική λίμνη. Έτσι.
2: Ναι, ναι. Περικλήση, κατάλαβες ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει και οργανώνει και εξετάζει το ποια θα είναι η απάντησή της σε αυτές τις τελευταίες ακραίως προβληματικές κινήσεις της Τουρκίας. Κατάλαβες κάτι τέτοιο?
3: Ποια είναι η ανάγνωση της Αθήνας? Η ανάγνωση της Αθήνας είναι ότι βρά για πρώτη φορά, το είπε και σαφώς ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι για πρώτη φορά ασκείται μια ενεργητική πολιτική, πρώτη φορά, το είπε και σαφώς ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι για πρώτη φορά ασκείται μια ενεργητική πολιτική.

0: του κομματός του, όχι προς τα δεξιά έξω από το κόμμα, προς τη δεξιά πτέρυγα,
1: πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και από ό,τι φαίνεται είναι σαφές, από ό,τι καταλαβαίνουμε περικλεί, ότι η ατζέντα εθνικά θέματα θα είναι πάρα πολύ ψηλά στην προεκλογική περίοδο.
0: Είναι βέβαιο ότι θα είναι πάρα πολύ ψηλά στην προεκλογική περίοδο. Εκφράζουμε όλοι μας την ευχή να μην φτάσουμε σε ακραία σημεία στο όνομα, ας πούμε, της περάσπισης των εθνικών συμφερόντων και ακούμε εδώ για εθναμήντορες και εθνοπροδότες κτλ. Ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Τώρα, ότι θα τεθούν τα θέματα αυτά στην προεκλογική περίοδο και θα αποτελέσουν μέρος προεκλογικής ατζέντας, το θεωρώ βέβαιο, διότι, όπως ξέρουμε όλοι, αποτελεί μία από τις τους βασικούς πυλώνες, ας πούμε, της πολιτικής του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα διεκδικήσει τον ψήφο. Και άρα θεωρώ βέβαιο πως εκεί η κυβέρνηση θα σηκώνει το γάντι, έτσι. Αλλά κριτική έχει και από την αριστερά, και από το ΠΑΣΟΚ κριτική έχει και από την...
1: Προφανώς.
0: Και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Ελλάδα κτλ. Άρα ναι, ευχόμαστε να υπάρξει ένα μέτρο, ένα τόσο όσο, ας πούμε.
1: Ναι. Νομίζω ότι οφείλουμε να αντιδράσουμε με ψυχραιμία αλλά και με απόλυτο ρεαλισμό, γιατί είναι σαφές, Περικλή, ότι η περίοδος των περίφημων ήρεμων νερών όλα δείχνουν ότι παρήλθε, και νομίζω ότι η Ελλάδα και διπλωματικά αλλά και σε άλλο επίπεδο έχει εργαλεία για να μπορέσει να αντιδράσει, και περιμένουμε να το δούμε. Αλλά θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, ναι. Θα είναι ψηλά στην προεκλογική ατζέντα αυτό, γιατί είναι και επιλογή της κυβέρνησης να το κάνει.
0: Ναι, βέβαια. Έχει ένα ακροατήριο το οποίο θέλει,
1: έτσι,
0: να την ακούσει.
1: Αυτό.
0: Είναι σαφές αυτό, είναι προφανές.
1: Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα και πάλι συγχαρητήρια, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά δημοσίως για την επιτυχία της εφημερίδας. Να είσαι καλά, Περικλή μου. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, φίλες και φίλοι, διευθυντής στην εφημερίδα Το Βήμα. Όσοι δεν αγοράζετε εφημερίδες, ξέρω είστε πολλοί. Μπορείτε να μπείτε όμως διαδικτυακά στη σελίδα του Βήματος και να βρείτε τη συνέντευξη, γιατί είναι μια συνέντευξη που έχει ενδιαφέρον και καλά θα κάνετε να τη διαβάσετε. Τώρα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, εμείς θα φιλοξενήσουμε εδώ τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΛΙΕΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις κινήσεις της Τουρκίας στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, κλείνοντας και φτάνοντας σε ό,τι αφορά εμάς, δηλαδή την Ελλάδα. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όσο και ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ολοκληρωθεί 134 από τα 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών. Ανεξαρτοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενη χώρη του Δήμου Αθηναίων. Στις φλόγες πετρελαιοφόρο που επλήγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ΣΟΟ, το πλήρωμα. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και επιστρέφουμε. Απλώς να βάλω 2-3 σημεία λίγο πριν καλωσορίσω και τον ευχαριστήσω πάρα πολύ εδώ στην συχνότητά μας τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Να θυμηθούμε λοιπόν, εάν δεν κάνω λάθος, τον Δεκέμβριο του 23, όταν Ελλάδα και Τουρκία υπογράψαμε την διακήρυξη των Αθηνών, μέσω της οποίας επιχειρήθηκε οι δύο χώρες να ανοίξουν αυτό που λέμε μια νέα σελίδα στις διμερείς σχέσεις. Όμως από την περασμένη Κυριακή, ειδικά από την περασμένη Κυριακή, είχαμε και νωρίτερα τέτοιου είδους ενδείξεις από την Τουρκία. Φαίνεται πως ξαναγυρνάμε σε παλιότερες δύσκολες μέρες με την Τουρκία. Η Άγκυρα φαίνεται ότι πλέον δεν είναι διατεθειμένη να συνεχίσει αυτά τα ήρεμα νερά, θόλωσαν, πώς να το πούμε τώρα, και θα έλεγα ότι αντίθετα μεθοδικά και κυρίως με στρατηγικά βήματα αναπτύσσει την αναθεωρητική της ατζέντα και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως να παρακολουθήσουμε και να κατανοήσουμε την εξωτερική της πολιτική στο σύνολο που ασκεί η Τουρκία αυτά τα τελευταία χρόνια. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε και θα φτάσουμε βεβαίως και στα δικά μας. Καλωσορίζω λοιπόν τον καθηγητή, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Κύριε Τσούκαλη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Παλτατζή, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ας μας βοηθήσετε τώρα να κατανοήσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε εμείς, αλλά κυρίως σε αυτή το πρώτο μέρος της συνομιλίας μας να κατανοήσουμε την σημερινή τουρκική εξωτερική πολιτική. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε την Άγκυρα, η οποία σταθερά συνεχίζει να ισορροπεί μεταξύ Δύσης και Ανατολής, να διεκδικεί ρόλο, ηγετικό ρόλο στην περιφέρειά της, και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν πρόκειται για μια στρατηγική λοιπόν επιλογή διαρκούς αυτονομίας και ανάπτυξης νέων ισορροπιών.
1: Συνθετικό, να προσπαθήσω να βοηθήσω όσο μπορώ στο να δούμε τι συμβαίνει στην γειτονική μας χώρα. Ξεκινάω με τα βασικά δεδομένα. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα με στρατηγική θέση. Έχει μεγάλο στρατό, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Έχει ισχυρή πολεμική βιομηχανία. Έχει μια ενεργό διπλωματία, στην οποία δεν θεωρεί ότι περιορίζεται από συμμαχίες και πιο συγκεκριμένα από την Ατλαντική Συμμαχία. Δηλαδή ταυτόχρονα μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας, αλλά υπογράφει και σύμφωνο στη Μέκα με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιφέρεια, δηλαδή προσπαθεί να είναι διαμεσολαβητής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, διαμεσολαβητής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έχει ενισχύσει πάρα πολύ την παρουσία της στην Αφρική. Με άλλα λόγια,
0: βάλτε τη συμφωνία με της Μέκας.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είπα.
0: Και σε αυτό με συγχωρείτε, ναι, αυτό ήθελα να πω.
1: Έχουμε λοιπόν μια Τουρκία η οποία θεωρεί ότι είναι όχι απλώς περιφερειακός παίκτης, αλλά η οποία φιλοδοξεί να είναι ένας σημαντικός παίκτης στη διεθνή σκακέρα, σε μια εποχή που οι γεωπολιτικές τεκτονικές πλάκες μετακινούνται και αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο η αμερικανική ηγεμονία. Αυτός νομίζω είναι ο ρόλος που φιλοδόξησε και φιλοδοξεί να αναλάβει ο πρόεδρος της γειτονικής μας χώρας, ο κύριος Ερντογάν. Σε ένα σημαντικό βαθμό του έχει βγει αυτή η προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Τουρκία μετράει διεθνώς και ταυτόχρονα πέτυχε κάτι το οποίο πολλοί δεν θα περιμέναν να συμβεί, να αποκτήσει μια προνομιακή σχέση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος δεν φαίνεται να τον στενοχωρεί καθόλου το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας καταπατάει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, περιορίζει την ήδη περιορισμένη δημοκρατία στη χώρα του ακόμη περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αυτή η αυταρχικότητα του κυρίου Ερντογάν φαίνεται ίσως του πάει κιόλας, και τον γεμίζει με κομπλιμέντα όποτε τον συναντάει ή και μέσω του X. Το είδαμε άλλωστε στη τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα και που ήταν όχι απλώς πρόεδρος αλλά οικοδεσπότης αλλά προνομιακός συνομιλητής του Αμερικανού Προέδρου, ο κύριος Ερντογάν. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι έχουν ενισχύσει την αυτοπεποίθηση
0: του Ερντογάν,
1: ως προς την εξωτερική του πολιτική. Και να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι η γειτονική μας χώρα ζει μια ένα είδος πλειοδοσίας πατριωτισμού, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης τον κατηγορεί ουσιαστικά για ενδοτικότητα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Στην περιοχή και κυρίως στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα.
0: Ναι, τον σπρώχνει σε ακόμα σκληρότερη γραμμή στην ουσία, τον πιέζει.
1: Ακριβώς. Τώρα βέβαια, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, να θυμίσω ότι πλειοδοσία πατριωτισμού δεν υπάρχει μόνο στη γειτονική Τουρκία, υπάρχει και εδώ και εντονότατη.
0: Σας θυμίζω ότι αυτό ακριβώς που λέτε τώρα και πώς είναι διαμορφωμένη η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, έχουν γίνει και δηλώσεις παλαιότερα στις εντός εισαγωγικών λοιπόν καλές εποχές από τον κύριο Φιντάν. Έχει και ο κύριος Φιντάν αναφερθεί στην κοινή γνώμη της Ελλάδας και πόσο η κοινή γνώμη της Ελλάδας δυσκολεύει τις κυβερνήσεις. Τώρα.
1: Αλλά να προσθέσω ίσως παρακαλώ. Και κάτι ακόμα, το ότι προσπαθούμε να, και νομίζω ότι πρέπει πάντοτε να, να προσπαθείς να καταλάβεις τον όποιον συνομιλητή σου και τον γειτονά σου, έστω και αν δεν σ' αρέσουν αυτά που κάνει, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λειτουργήσεις παρά μόνο καταλαβαίνοντας τουλάχιστον τι θέλει, τι σκέφτεται.
0: Και προσεγγίζοντάς τον με απόλυτο ρεαλισμό, ναι. Καταλάβατε.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή.
1: Αυτός ο γείτονας πώς βλέπει την Ελλάδα? Βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ μικρότερη χώρα από αυτόν. Πιστεύει ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει υπέρ του και ταυτόχρονα βλέπει μια Ελλάδα που τον ενοχλεί σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρώτον τον ενοχλεί γιατί προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι ο γείτονας αυτός, λέω τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, έτσι, πώς σκέφτεται ο κύριος Ερντογάν και ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Μια χώρα Ελλάδα η οποία προσπαθεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως αναφέρθηκε και πριν. Και τρίτο, και όχι λιγότερο σημαντικό, αλλά γίνεται όλο ένα και περισσότερο σημαντικό, έχει μια Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι έχει δημιουργεί μια στρατηγική σχέση με τη χώρα που θεωρείται σήμερα στην Τουρκία ως ο μεγαλύτερος εχθρός. Και αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ. Όταν λοιπόν εσύ φτιάχνεις μια στρατηγική συμμαχία με το μεγαλύτερο εχθρό του γείτονά σου, μπορεί να το κάνεις ρεαλιστικά και ίσως καλώς να το κάνεις. Συζητήσιμο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορεί να μην έχει επιπτώσεις.
0: Ερώτημα, κύριε Τσούκαλη. Μετά από όλα αυτά που ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, η Τουρκία τι επιδιώκει πραγματικά από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Τι θέλει? Θέλει να πιέσει την Ελλάδα να πάει σε μια συνολική διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης μέσα από τις κινήσεις αυτές? Θέλει να δημιουργήσει τετελεσμένα πριν κάνει την κίνηση την οποία λέω? Τι ακριβώς επιδιώκει?
1: Νομίζω ότι η Τουρκία θα ήθελε μια συνολική λύση όπως τη βλέπει αυτή, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι, γιατί και βλέπετε ότι η ατζέντα της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς ή τουλάχιστον πώς βλέπουμε τις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις στο μέλλον είναι τελείως διαφορετική. Η Ελλάδα βγαίνει και λέει ότι υπάρχει μόνο ένα θέμα για να συζητήσουμε.
0: Α, τον ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό σήμερα.
1: Υφαλοκρηπίδα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η αποκλειστική οικονομική ζώνη.
0: Ακριβώς.
1: Η Τουρκία παραθέτει ένα μακρύ κατάλογο. Και οι δύο θέσεις είναι, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, πλήρως μαξιμαλιστικές. Δεν είναι μόνο ένα θέμα στο Αιγαίο, μεταξύ άλλων θυμίζω είναι ένα αέριος χώρος, έτσι, και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα δεν μπορεί να είναι οι μαξιμαλιστικές θέσεις της Τουρκίας που λένε τι, ότι τα νησιά δεν μετράνε και ιδανικά η Τουρκία θα ήθελε να τραβήξει μια γραμμή στη μέση του Αιγαίου που θα είναι η μέση απόσταση ανάμεσα στις δύο ενδοχώρες.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Προφανώς και ταυτόχρονα μέσα σε αυτή τη συζήτηση μπλέκει και το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών και όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Οι θέσεις και των δύο πλευρών ξεκινώντας είναι απολύτως μαξιμαλιστικές.
0: Mm-hmm.
1: Όταν συζητάς ιδιωτικά με Τούρκους ή τουλάχιστον που δεν είναι επίσημη η συζήτηση, σου λένε ναι, ότι μερικά από αυτά τα θέματα τα βάζουμε στο τραπέζι και μπορεί να τα αποσύρουμε αν πρέπει να πάρουμε κάτι. Δεν θεωρούν οι περισσότεροι Τούρκοι, τουλάχιστον οι σοβαροί διπλωμάτες τους, ότι αυτά που ζητάνε θα πάρουν. Όπως υποθέτω, όχι υποθέτω, σίγουρα και οι δικοί μας σοβαροί διπλωμάτες ξέρουν ότι σε μια σοβαρή συζήτηση διαπραγμάτευση με την Τουρκία δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν οι μαξιμαλιστικές επιδιώξεις της Ελλάδας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν έγινε καμία σοβαρή συζήτηση, δηλαδή έγινε διακήρυξη των Αθηνών, θυμίζω, περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας. Αλλά από τη διακήρυξη των Αθηνών και πέρα, συζήτηση σοβαρή για τα θέματα που μας χωρίζουν δεν έχει γίνει.
0: Ναι, συζήτηση μετά τη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το λέτε. Μου δίνετε μία αφορμή να θέσω ένα ερώτημα, κύριε Τσούκαλη. Διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή τη συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη στην εφημερίδα Το Βήμα. Εκεί ο υπουργός των Εξωτερικών είπε ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Σωστά. Ενίοτε άτακτα και ανώφελα με 64 γύρους διερευνητικών επαφών που δεν εισέφεραν τίποτα ουσιαστικό. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή με τα πολιτευτικά? Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Πράγματι δεν έχει αποφέρει κάτι? Γιατί εγώ θυμάμαι υπήρξαν εποχές που είχαμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο συνομιλιών με την Τουρκία.
1: Λεπτό το θέμα αυτό, να σχολιάσω τα σχόλια ή μάλλον τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Θα θυμίσω όμως ότι οι διαπραγματεύσεις που γίνονταν ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική πλευρά είχαν προχωρήσει πάρα πολύ στις αρχές της νέας χιλιετίας, της νέας, του νέου αιώνα.
0: Του νέου αιώνα.
1: Και κάποια στιγμή εγκαταλείφθηκαν. Η εγκατάλειψη των συνομιλιών αυτών δεν ήταν μόνο ευθύνη της τουρκικής πλευράς, ήταν και ευθύνη της ελληνικής πλευράς. Εγώ πιστεύω, αλλά βέβαια δεν μπορώ να το αποδείξω, ότι χάσαμε τεράστια ευκαιρία στα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης Ερντογάν. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε μία αξιοπρεπή συμβιβαστική λύση, που 20 χρόνια αργότερα είναι νομίζω μη επιτεύξιμη πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω, ή δεν μπορώ να αποδείξω πώς θα ήταν ο κόσμος αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα πριν 20 χρόνια.
0: Προφανώς είναι εκτίμησή σας αυτό.
1: Α, ναι.
0: Επομένως, εάν μας...
1: Άρα δεν νομίζω, αν θέλετε να το πω και λίγο παραπέρα, ότι ήταν άτακτα και ανώφελα.
0: Ναι. Μετά λοιπόν, αν επιχειρήσω να μαζεύω λίγο αυτά τα ενδιαφέροντα που μας λέτε, σήμερα το ερώτημα είναι: η ελληνική διπλωματία πώς πρέπει να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις? Η Ελλάδα τι εργαλεία έχει στα χέρια της για να αντιδράσει?
1: Σίγουρα η Ελλάδα, όπως και πάντα, έπρεπε να δίνει μεγάλη έμφαση στην αποτρεπτική ικανότητα που έχει και στρατιωτικά μέσα. Έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε φόρουμ, κάθε σχέση διπλωματική που έχει για να διαφυλάξει και να υπερασπίσει τα εθνικά της συμφέροντα. Φοβάμαι όμως ότι μπορεί να μπαίνουμε σε μια εποχή που τα ήρεμα νερά αρχίζουν και έχουν κύματα και μπορεί να έχουν όλο ένα και περισσότερα κύματα. Και εκεί το πράγμα θα γίνει δύσκολο. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας ότι την παλιά καλή εποχή ποια ήταν η πίστη στην Αθήνα, ότι αν κάτι πάει πάρα πολύ στραβά θα υπάρξει ένα τηλεφώνημα ή μια ανακοίνωση από το Αμερικανικό State Department ή από τον Αμερικανό Πρόεδρο που θα λέει ηρεμήστε και στις δύο πλευρές, καθίστε κάτω να συζητήσετε και δεν θέλουμε περαιτέρω. Σήμερα δεν είναι καθόλου δεδομένο αυτό.
0: Σωστά δεν
1: είναι. Άρα ζούμε σε μια εποχή που η εγγύηση σταθερότητας και ειρήνης του μεγάλου προστάτη, αν μου επιτρέπετε η λέξη, δεν είναι διόλου δεδομένη.
0: Ίσα ίσα που η στάση του μεγάλου προστάτη, όπως τον αποκαλέσατε, δεν θα μείνω εγώ στα εδώ, στα δικά μας, βλέπουμε τώρα την εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και πώς ακριβώς αυτή η στάση του μεγάλου προστάτη αποσταθεροποιεί μια συνθήκη γεωπολιτική που σπέβδουν κάποιες χώρες τη λογική της ανασφάλειας και της επανατοποθέτησής τους να κάνουν τις δικές τους κινήσεις.
1: Ακριβώς, μπαίνουμε δηλαδή σε μια εποχή που τα παλιά δεδομένα δεν ισχύουν πια.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή το σύμφωνο της Μέκας, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία δεν θα είχε εμφανιστεί καν ως πιθανότητα.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Αν δεν ήμασταν στην κρίση. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό, έτσι. Τρεις χώρες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Και κάθε μία έχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι Σαουδάραβες έχουν λεφτά, οι Πακιστανοί έχουν πυρηνικά όπλα και οι Τούρκοι έχουν στρατό και πολεμική βιομηχανία. Σουνιτικές χώρες κατά πλειοψηφία και οι τρεις.
0: Βεβαίως.
1: Υπογράφουν ένα σύμφωνο. Είναι γιατί δεν μπορούν πλέον να βασιστούν στην αμερικανική ηγεμονία.
0: Αυτό.
1: Στην περιοχή. Και δεύτερον, και δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό, διότι θεωρούν πλέον τον κίνδυνο από το Ισραήλ πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Θεωρούν πλέον το Ισραήλ ως απειλή.
0: Κύριε Τσούκαλη, διάβαζα μόλις χθες το βράδυ και ένα ακόμα στοιχείο, μια και φτάσαμε εδώ και συζητάμε για τη συμφωνία της Μέκας, που θεωρώ ότι αν αυτό ισχύει, είναι μία είδηση η οποία ξαναβάζει σε άλλα δεδομένα αυτή την περίφημη συμφωνία της Μέκας. Από την αρχή λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, είναι πρόημο, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά η Jerusalem Post εχθές, η Ισραηλινή Jerusalem Post ανέφερε ότι Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν προσκάλεσαν το Ιράν να συμμετάσχει στην αμυντική συμφωνία της Μέκας.
1: Αυτό ομολογώ δεν το ήξερα.
0: Αυτό λοιπόν, ναι, το κράταγω στο κερασάκι στην τούρτα.
1: Είναι προχωρημένο. Αλλά εσείς μου λέτε ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
0: Ναι, ναι. Εγώ επικαλούμε και την πηγή, έτσι, για να είμαι πάρα πολύ εντάξει σε ό,τι μεταδίδουμε. Είναι η Ισραηλινή Jerusalem Post, μάλιστα ο επικεφαλής του πρακτορείου ειδήσεων του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι το Ιράν έχει λάβει την πρόσκληση να εντεχθεί στη συμφωνία της Μέκας και το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση.
1: Είναι εντυπωσιακό. Απ' την άλλη βέβαια να προσθέσω και ένα άλλο εντυπωσιακό. Όταν βγαίνει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και λέει ότι ο πρόσφατος βομβαρδισμός από το Ισραήλ σε μια εγκαταλελειμμένη σχεδόν αλλά πιθανόν υπό σε στάδιο αναβίωσης βάση στη Συρία που είναι κοντά στα τουρκικά σύνορα, ότι ο βομβαρδισμός αυτός ήταν δόλωμα για να εμπλέξουν την Τουρκία σε μια στρατιωτική αναμέτρηση με το Ισραήλ πάνω στη Συρία, τότε τα πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως.
0: Γι' αυτό και υπήρξε ακαριέα και αντίδραση του Ισραήλ επί των δηλώσεων αυτών του κυρίου Μπάρακ.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αν ακούμε τέτοια πράγματα, αυτό που είπατε και αυτό που μόλις πρόσθεσα εγώ, τότε έχουμε μπει σε έναν κόσμο καινούριο και εμπολής δυστοπικό.
0: Ναι, ναι, θα τολμούσα να πω απολύτως δυστοπικό. Κύριε Τσούκαλη, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε για τη συνομιλία. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά σας, ο καθηγητής και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης.

Βλέπω τα μηνύματά σας και εδώ στην πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber αλλά και στο προσωπικό μου Messenger. Το θέμα αυτό προφανώς και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ τα ελληνοτουρκικά και οι τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας δεν θα κουραστώ να πω, όπως τουλάχιστον από αυτήν εδώ την εκπομπή και τη συχνότητα, επιχειρούμε με πολύ μεγάλη ψυχραιμία, φίλες και φίλοι, να καταγράφουμε αυτό που συμβαίνει και που επίσης οι συνομιλητές μας. Σας θυμίζω την προηγούμενη Δευτέρα, Κυριακή βράδυ, έβγαλε την ανακοίνωση η Τουρκία. Τη Δευτέρα είχαμε εδώ την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με έναν από τους κατεξοχήν ειδικούς, τον κύριο Πετρολιάκουρα, για το τι σημαίνει η κίνηση αυτή της Τουρκίας με τα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο το ένα και στην Ανατολική Μεσόγειο το άλλο. Είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς και θα ξαναασχοληθούμε, όμως θα σας προέτρεπα ταπεινά να προσέχετε τι ακριβώς διαβάζετε, ποιες είναι οι αναλύσεις που πρέπει να παρακολουθείτε, γιατί, επιτρέψτε μου την έκφραση, μια χουλιγκανοποιημένη στάση σε αυτού του είδους τα θέματα τα εθνικά είναι άκρως επικίνδυνη.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε στην Καστανιά Ημαθίας και σε δασική έκταση στο περιβόλι Χρεβενών. Κόκκινος συνεγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες σε επιφυλακή, Δήμη και περιφέρειες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Συνελήφθησαν 27 άτομα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία. Αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του στο Ιόνιο Πέλαγος. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Συντικής. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα, τελικά οι 15 τόσοι έχουν συλληφθεί, συγγνώμη, 25 τόσοι έχουν συλληφθεί, γιατί μας έδωσε ένα νέο νούμερο η αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Καταμέτρηση. 25 έχουν συλληφθεί, 15 αναζητούνται από τους 40 οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ένταση που υπήρχε κατάφεραν και σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας να κόψουν τη σειρμάτινη περίφραξη και να αποδράσουν. Να πούμε ότι αυτοί είναι διοικητικοί κρατούμενοι, ουσιαστικά δηλαδή είναι άνθρωποι που ταξίδεψαν από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές, οι οποίοι συνελήφθησαν, ουσιαστικά δεν μπόρεσαν να πάρουν άσυλο, έκαναν αίτημα για άσυλο. Βέβαια ήταν σε εκείνο το διάστημα που υπήρχε η τρίμηνη αναστολή ασύλου. Μετά το διάστημα αυτό έκαναν αίτημα για άσυλο, το οποίο απορρίφθηκε, έκαναν ένσταση και πάλι απορρίφθηκε. Είναι εδώ και ένα χρόνο έγκληση σε αυτή την κλειστή δομή. Είναι ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας ετούντων άσυλο Συντικής. Είναι περίπου 450, ήταν 450 από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές. Τα επεισόδια ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου στις 9, όταν πάρα πολλοί και Αιγύπτιοι και από τον Μπαγκλαντές ήταν αυτοί οι οποίοι, αφού κατάφεραν να ρίξουν την εσωτερική περίφραξη, ξεκίνησαν να ρίχνουν πέτρες στους αστυνομικούς. Ακολούθησε ένας πετροπόλεμος. Μιλάμε για ένα πεδίο μάχης. Είχαν γίνει και στο παρελθόν επεισόδια, αλλά τέτοιας έκτασης πρώτη φορά. Υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μια δημιουργία των ΜΑΤΑ της Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που κατάφερε στο τέλος να σταματήσει αυτά τα επεισόδια, τα οποία κράτησαν πάρα πολλές ώρες. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, 40 ήταν αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να αποδράσουν. Οι 15, όπως είπαμε, αναζητούνται. 25 έχουν συλληφθεί, οι οποίοι θα οδηγηθούν σε λίγο ενώπιον του εισαγγελέα. Και βέβαια να πούμε, Δίκη, ότι όλα αυτά που έγιναν πραγματικά έχουν αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Σήμερα ο Δήμαρχος Συντικής, ο κύριος Γιώργος Τάτσιος, συγκαλεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την έγκριση ψηφίσματος για το κλείσιμο της δομής. Ενώ η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία πρέπει να πούμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό με επιστολές της είχε επισημάνει το πρόβλημα, είχε πει δηλαδή ότι η δομή δεν λειτουργεί καλά, είναι σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο και για τους αστυνομικούς και για τους κρατούμενους. Αυτό που είπε σήμερα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών, αυτό που η ανακοίνωση καταγγελία της, όπως είδε, ήταν θέμα χρόνου, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, δεν εισακούστηκε καμία από τις προειδοποιήσεις μας, ενώ όπως λέει η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές και καταστάσεις και τη διαφυγή δεκάδων κρατουμένων, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά με τον πλέον εκφαντικό τρόπο όλα όσα είχαμε επισημάνει και μάλιστα ζητάει πλέον, γιατί οι καταστροφές ήταν πάρα πολλές, ουσιαστικά μια πτέρυγα καταστράφηκε, έτσι ουσιαστικά τώρα έχει μείνει μια πτέρυγα, εκεί έπρεπε να μαζευτούν όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Μιλάμε για υπερπληθυσμό εκεί πέρα στη δομή Συντικής, δηλαδή φαντάζομαι η κάθε δομή έχει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ανθρώπων που μπορούν να μένουν εκεί.
1: Ναι. Είναι δύσκολες, συγγνώμη σε διακόπτω, Δίκη, είναι δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης εκεί. Δηλαδή είναι στη θέση κλειδί, κοντά στον Προμαχώνα, είναι ανάμεσα σε βουνά, ένα μέρος που δεν έχει καθόλου δέντρα, τουλάχιστον αυτό που μας λένε από τον Προμαχώνα είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες εκεί είναι στο μέγιστο βαθμό, το ίδιο και το χειμώνα. Αυτοί κρατούνται εδώ και ένα χρόνο και περίμεναν βέβαια να γίνει αυτή η επαναπροώθησή τους, δηλαδή να επιστρέψουν στις χώρες τους, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί ουσιαστικά έχουν καταστραφεί και από προηγούμενα επεισόδια πτέρυγες, ουσιαστικά τώρα ναι, μιλάμε αυτό που λες, ότι δηλαδή σε μια πτέρυγα είναι πάρα
0: πολλοί
1: αυτοί οι οποίοι κρατούνται. Γι' αυτό σήμερα κρίθηκε αναγκαίο 60 από αυτούς να μεταφερθούν σε δομές άλλες στη Βόρεια Ελλάδα, σε Ξάνθια δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πάντως να πούμε ότι αναζητούνται 15 και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών λέει ότι τώρα πλέον λειτουργικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή, ειδικά τώρα με τις καταστροφές που έγιναν, γιατί έγιναν πάρα πολλές καταστροφές, άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μας έλεγε το πρωί ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ο κ. Γιάννης Πούνιος, ότι με τις καταστροφές που έγιναν δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή. Ουσιαστικά μια πτέρυγα φιλοξενεί όλους αυτούς. Το ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά βέβαια δεν ξέρω, γιατί άκουσα από τις δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, όσον αφορά το σκοπό αυτής της δομής. Περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι αυτό που ζητάνε και οι αστυνομικοί, είναι αποσυμφόρηση, δηλαδή κάποιοι να πάνε σε άλλες δομές. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, αναζητούνται οι 15. Όπως είπαμε, οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν σε λίγο στον εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι 15 κατάφεραν τελικά να διαφύγουν και από την κλειστή δομή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εμείς να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτά, καθώς και να πάμε στην Κρήτη. Καθώς έχουμε μια νέα παρέμβαση, την οποία έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις παλιές αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Ζητεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται για την αδειοδότηση της εγκατάστασης. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του λοιπόν ο Δήμαρχος Ηρακλείου, απαντώντας σε σχετική επιστολή των κατοίκων της περιοχής που αντιδρούν στη δημιουργία της δομής, τους ενημερώνει για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής μετά την επιτάχυνση των εργασιών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφορικά με τη δημιουργία της δομής στον χώρο των παλιών αποθηκών στην περιοχή των Αθανάτων. Όπως επισημαίνει, απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, με το οποίο ζητεί πλήρη και έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των διοικητικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί ή που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο έργο και που έχουν σχέση με την αδειοδότηση, την έγκριση, τη μελέτη και υλοποίηση του έργου. Επίσης, ζήτησε από την νομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου γνωμοδότηση για τις δυνατότητες νομικής αποτρεπτικής παρέμβασης, καθώς και ενημέρωση από την υπηρεσία της Πολεοδομίας και της ΔΕΙΑΗ για τα θέματα που αναφέρουν οι φορείς στην επιστολή τους. Να επισημάνουμε ότι και η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ουσιαστικά απέναντι στην λύση και στην επιλογή του χώρου για τη δημιουργία της κλειστής δομής φιλοξενίας. Ενώ και οι κάτοικοι και ο πολιτιστικός σύλλογος των Αθανάτων και των άλλων χωριών της γύρω περιοχής ετοιμάζουν μετά και το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε, ετοιμάζουν προσφυγές στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και αιτήσεις ανασταλής εκτέλεσης όλων των υπουργικών αποφάσεων για τη δημιουργία της δομής στην πρώην αποθήκη Σκουλούδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα στον προσωρινό χώρο φιλοξενία στο Μαυροβούνιο της Λέσβου μεταφέρθηκαν οι 217 μετανάστες από την Κρήτη προκειμένου να γίνει η καταγραφή και ταυτοποίησή τους και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως ήταν μια απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 217 μετανάστες από την Κρήτη να έχουν προορισμό το κέντρο ελεγχόμενης δομής στο Μαυροβούνι και άλλοι 200 στο αντίστοιχο κέντρο στην Σάμο. Εχθές το βράδυ λοιπόν με ένα ταχύπλο σκάφος τη C-Jet προηγήθηκε η Σάμος, ακολούθησε η Λέσβος, πρόκειται για πρόσφυγες και μετανάστες, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ταλαιπωρημένοι, νέους ανθρώπους, είδαμε μητέρες με τα παιδιά τους, με τα μωρά τους να τα κρατάνε αγκαλιά. Έφτασαν λοιπόν γύρω στις 7.30 ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Τα αστυνομικά μέτρα και η αστυνομική αλλά και η επιτήρηση ήταν πάρα πολύ έντονη, όπως και η παρουσία λιμενικών. Επιβιβάστηκαν σε 5 λεωφορεία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο κέντρο ελεγχόμενης δομής μεταναστών Μαυροβουνίου προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση και η καταγραφή τους. Η δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης είναι ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 15 ημέρες και ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί η απέτηση τόσο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου αλλά και άλλων εκπροσώπων της Λέσβου είναι ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν θα δεχτούν μετανάστες από άλλες περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έγινε εκτάκτως και μία σύσκεψη το πρωί της Κυριακής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη. Συμμετείχαν οι βουλευτές Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαίδης, ανεξάρτητος βουλευτής, οι δήμαρχοι της Λέσβου, άλλοι εκπρόσωποι, πήραν τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης για αυτό που σας είπα, ότι δεν έρχονται για να διαμείνουν στη Μυτιλίνη, αλλά για να παραμείνουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 15 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και, mm-hmm. και καταγραφής. Στη συνέχεια βέβαια θα αποσταλούν σε άλλες δομές της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στο μεταξύ, εκτός από τη Λέσβο και η Σάμος δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών από την Κρήτη, θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τις τοπικές αρχές και αναμένεται μάλιστα να εξεταστεί σε σύσκεψη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την Πέμπτη. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σε χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Στο Υπουργείο η επόμενη κίνηση του Δήμου Ανατολικής Σάμο για τις μεταφορές μεταναστών θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου μέσα στην εβδομάδα. Παραμένει σε ισχύ το ψήφισμα το οποίο είχαν και δεν έγινε συγκέντρωση στο λιμάνι Μαλαγαρίου για την αύξηση περίπου των 200 μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι έβαλαν το όπλο παραπόδας, όπως τουλάχιστον έλεγαν και σχολιάζαν ορισμένοι. Στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης στρέφει το ενδιαφέρον ο Δήμος. Αυτό το οποίο θα επαναλάβει είναι ότι δεν πρόκειται να δεχθεί ξανά να μεταφερθούν από άλλα σημεία της χώρας εδώ και θα αντιδράσουν δυναμικά. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή, όπως σας είπα, τους 200 μετανάστες που ήρθαν από την Κρήτη. Το Υπουργείο λέει ότι εγώ φέρνω 200, αλλά παίρνω 205 συγκεκριμένα, αλλά παίρνω 229 την Πέμπτη. Μετά τις τοποθετήσεις των δημάρχων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει σε ισχύ το ψήφισμα, όπως είπαμε, και να σχηματίσει μια επιτροπή μαζί με τους επικεφαλείς αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη, επικεφαλής των συνδυασμών, και να πάνε να επισκεφτούν τον Υπουργό, να συζητήσουν και να ζητήσουν να μην υπάρξει άλλη μετακίνηση. Βεβαίως αυτό το οποίο φαίνεται από το Υπουργείο Και αυτό το οποίο θα απαντήσει και πάλι εκ νέου ο κύριος Πλεύρης, γιατί άκουγα σήμερα το πρωί τις δηλώσεις του, είναι ότι θα εξασφαλίζει να παίρνει περισσότερους από αυτούς που φέρνει κάθε φορά. Και αυτό που ισχύει είναι αυτό που σας είπε προηγουμένως η Δήμητρα Ηλαχωρή, ότι θεωρεί ότι τα νησιά μας, η Σάμος και η Μυτιλίνη, έχουν τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να διεκπεραιώνουν αυτές τις υποθέσεις, άρα γι' αυτό χρησιμοποιεί τα νησιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε απαντήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα σε θρίλερ. Εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Πύλο. Στο ιστιοφόρο ήταν και η σύζυγός του και η Μαρία Τομαρά, τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει όποιες πληροφορίες νεότερες έχει για αυτή την υπόθεση. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Λοιπόν, η ιστορία έχει, όπως είπες, ένα ζευγάρι με το ιστιοφόρο τους. Ξεκίνησαν από τις Σιρακούσες για να πάνε μία βόλτα στο Ιόνιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στις 18 του μήνα, συνέβη αυτό, ο άνδρας γλίστρησε από το κατάστρωμα. Είχε ψαρέψει ένα μεγάλο ψάρι, έναν τόνο, και το καθάριζε, γλίστρησε πάνω στο αίμα του τόνου και έπεσε στη θάλασσα. Αυτό έχει πει μέχρι τώρα η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί πέφτοντας ο άνθρωπος στη θάλασσα, της είπε να σταματήσει το σκάφος. Η ίδια είχε δίπλωμα, έχει δίπλωμα χειριστή σκάφους, ωστόσο πανικοβλήθηκε, δεν μπόρεσε να σταματήσει έγκαιρα το σκάφος και απομακρύνθηκε πολύ από το σημείο της πτώσης του άνδρα της στη θάλασσα. Βρέθηκε δε σε ένα σημείο, όταν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, που δεν υπήρχε σήμα και δεν μπορούσε να ειδοποιήσει κανέναν, ούτε με το κινητό της τηλέφωνο, ούτε με τα μέσα που διαθέτει το σκάφος. Έτσι λοιπόν, σε κατάσταση σοκ, σε κάποια στιγμή που κατάφερε να επικοινωνήσει, τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό τους φίλο στην Ισπανία. Αυτός ανέλαβε και ενημέρωσε την οικογένεια και τις αρχές της Ιταλίας και ξεκίνησε πλέον η διαδικασία των ερευνών. Οι έρευνες συνεχίζονται, ο άνδρας δεν έχει εντοπιστεί. Χθες το βράδυ αργά έφτασε η γυναίκα με το ιστιοφόρο στη μαρίνα της Πύλου. Όταν εντοπίστηκε πια το σκάφος, εκεί που έδωσε σήμα, 18 μίλια δηλαδή, ανατολικά, μάλλον στα ανοιχτά της Πύλου. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται και βέβαια ελπίζουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να υπάρχει ένα αίσιο τέλος όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Περίπου στις 12 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε δασική περιοχή της Καστανιάς στην Ιμαθία και άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Το έργο της πυρόσβεσης συνδράμει με υδροφόρα και ο Δήμος Βέρειας. Εξάλλου, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει για τα Γρεβενά. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η δίκη φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9.30 το πρωί και από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς το σημείο όπου έχει ξεσπάσει πυρκαγιά παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης για τα επίγεια μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική έκαναν λόγο για 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέβρεμαν και οι υδροφόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιχείρηση όμως ενισχύθηκε σημαντικά καθώς περνούσε η ώρα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες στις ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το ανάγλυφο της περιοχής συνορεύει με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, εκεί την περιφέρεια Ιωαννίνων, δυσκολεύει την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και κάνει ιδιαίτερα κρίσιμο τον ρόλο των πεζοπόρων τμήματων. Οι πυροσβέστες πρέπει να κινηθούν μέσα σε δασική έκταση και να δημιουργήσουν πρόσβαση προς τα σημεία όπου επιχειρεί φωτιά. Ενώ ο αέρας, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν από αέρος, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχής ρήψη νερού, επιχειρώντας να χτυπήσουν το μέτωπο από ψηλά. Η εικόνα από το Μπαϊτάνη αυτή τη στιγμή είναι εικόνα μεγάλης κινητοποίησης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Φωτεινή. Τώρα οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που είναι πιθανό να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος σε στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο, Κύθυρα, Εύβοια, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συμφωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου σήμερα γιορτάζει το πολιούχο της Άγιο Διονύσιο. Ωστόσο όμως το νησί βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της φρικτής δολοφονίας ενός γάτου στην περιοχή Ρωμυρίου, τον οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Διονύσης, ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Να πω εδώ ότι η ΕΡΤ Ζάκυνθο έχει αποκλειστικές πληροφορίες για την υπόθεση αυτή, που είναι λιγάκι περίεργη, γιατί σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι, όπως επίσης και αποκλειστικό βιντεοληπτικό υλικό. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, πρόκειται για Ζακυνθινή κάτοικο Ρωμυρίου, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της γάτας ότι η 63χρονη την είχε δεμένη σε τοιχείο με ένα κορδόνι και ότι ευθύνεται για το πνιγμό της, και έγινε σχετική έρευνα όπου και διαπιστώθηκε η διάπραξη της θανάτωσης του ζώου. Η συλληφθής, στην οποία σύμφωνα με σχετική έρευνα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 30.000 ευρώ, οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζακύνθου, καθώς είχε αυστηροποιηθεί κατά πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, ενώ προβλέπεται και πολιετής κάθευξη. Ωστόσο, υπάρχει καταγγελία φιλοζωικού σωματείου του νησιού, που αναφέρει σε ανάρτηση ο Ζακυνθινός Όμιλος Μέρημνα Ζώων, ότι προηγήθηκε σχετική καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου, ενώ περιγράφηκε τις συνθήκες κατά από τις οποίες διαπράχθηκε η αξιόπινη πράξη. Σύμφωνα με την φιλοζωική οργάνωση, πρόκειται για έναν ανήλικο γάτο, τον οποίο είναι 63χρονη Ζακυνθινή, έπνιξε με κορδόνι περασμένο στο λαιμό του, ενώ το άψυχο σώμα του ζώου, άκουσον, βρίσκεται κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων αρχών στην κατάψυξη της ιδιοκτήτριάς του, που έκανε και την καταγγελία, όπου και θα παραμένει έως και την 3η 25 Αυγούστου, λόγω της σημερινής τοπικής αργίας που αφορά τον εορτασμό του πολιούχου της Ζακύνθου Αγίου Διονυσίου, καθώς θα ακολουθήσει νεκροψία. Ωστόσο, να πούμε ότι η 63χρονη που έχει συλληφθεί για τη θανάτωση της γάτας και της έχει επιβληθεί και πρόστιμο, είναι πεθερά της ιδιοκτήτριας της γάτας. Δηλαδή αυτή που έκανε την καταγγελία κατήκει ουσιαστικά την πεθερά της.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα η οποία πεθερά της φυλά δύο μικρά παιδιά. Θα πάει για συμπληρωματική κατάσταση σήμερα η ιδιοκτήτρια της γάτας που έκανε και την καταγγελία, γιατί έχει κάποιες υποψίες ότι ίσως τα μικρά παιδιά θανάτωσαν τη γάτα χωρίς να το θέλουν και την έδωσαν, της έδωσαν το λαιμό με ένα κορδόνι με κόμπους και η γάτα είχε μαρτυρικό και βασανιστικό θάνατο. Ωστόσο, η γυναίκα που κατήγγειλε την 63χρονη την είδε κάποια στιγμή πάνω από το άψυχο σώμα της γάτας. Η 63χρονη στην κατάστασή της δεν παραδέχτηκε ότι ευθύνεται για τη θανάτωση της γάτας. Είπε ότι απλά τη βρήκε σε αυτή την κατάσταση με ένα κορδόνι στο λαιμό λίγο πριν η γάτα έτσι ξεψυχήσει.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα θέματα που μένει να διευκρινιστούν, να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση.
0: Και ποιος τελικά ευθύνεται γι' αυτό.
2: Ναι. Βέβαια συνελήφθη ως υπεύθυνη η 63χρονη που φύλαγε τα παιδιά, γιατί η γυναίκα που θα κάνει τη συμπληρωματική κατάθεση σήμερα θα κινηθεί και εναντίον των γονιών των παιδιών που φυλάει η πεθερά της. Έχει κινηθεί και κάτω της πεθεράς της γιατί την είδε πάνω από τη γάτα ενώ η γάτα είχε ήδη ξεψυχήσει. Δεν έχει όμως υποψίες γιατί έχει ενεργό δράση με τις φιλοζωικές οργανώσεις η κυρία που έκανε την καταγγελία, η ιδιοκτήτρια της γάτας, ότι ενδεχομένως τα παιδιά, επειδή τα είχε δει και άλλες φορές να παίζουν, να κυνηγούν και άλλα 20 τα ζώα, ενδεχομένως θέλησαν να παίξουν, αλλά και μη θέλοντας έπνιξαν τη γάτα με αυτό το κορδόνι. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα σχετικό. Είναι δικές μας αποκλειστικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Να θα δούμε.
2: Ακόμα. Και δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα σχετικό. Είναι δικές μας αποκλειστικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει.

0: Σεισμό σκύλου τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Την ίδια ώρα το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από φυλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Η Μαργαρίτα Βάρθρη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως έντονες είναι αντιδράσεις εδώ στην Κέρκυρα από το θάνατο ενός σκύλου, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στον δρόμο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο δημοσιοποιήθηκε προκαλώντας οργή. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ένα γιοταχή να αντιλαμβάνεται το σκύλο και να κόβει ταχύτητα, και αφού περνάει πάνω από το σκύλο ξανακόβει ταχύτητα. Η 44χρονη οδηγός που συνελήφθη από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κέρκυρας, όπως είπες και εσύ, Δίκη, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να πατήσει το ζώο, αλλά δεν το είδε. Που είναι λίγο δύσκολο, καθώς όπως σας είπα, φαίνεται στο βίντεο ότι κόβει ταχύτητα όταν βλέπει το σκύλο και μετά αφού περνάει πάνω από το σκύλο. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικογραφίας, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν ο οδηγός θα κληθεί σε απολογία, αν θα παραπευθεί ή αν η δικογραφία θα τεθεί σε αρχείο. Όπως είπε, Βίκη, και οι φυλοζωικές οργανώσεις έχουν έντονες αντιδράσεις και εξετάζουν το δεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Το γεγονός ότι το ζώο ήταν δεσποζόμενο και άνοιγε στην οικογένεια που κατοικεί στο σπίτι μπροστά από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση και οργή στην τοπική κοινωνία. Σε περίπτωση που προκύψει από την έρευνα ότι ο θάνατος του ζώου προκλήθηκε εκ προθέσεως, η πράξη διώκεται ως κακούργημα και ο νόμος προβλέπει για τέτοιες περιπτώσεις κάθεξη ως 10 έτη και χρηματική ποινή που μπορεί να αγγίξει τα 50.000 ευρώ, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και το σκηνικό δεν αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε όμως εμείς στην Δυτική Ελλάδα, στην Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρας, να μας πει έτσι εκεί η κατάσταση που επικρατεί, την κατάσταση μάλλον που επικρατεί, είναι ιδιαίτερα, υπάρχει μεγάλη δυσφορία, είναι υψηλές θερμοκρασίες, Αθανασία.
2: Δοκιμάζεται, Βίκη, κυρίες και κύριοι, Δυτική Ελλάδα, και είναι το τρίτο ή τέταρτο, έτσι, η τέταρτη μέρα που δοκιμάζεται τόσο πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο κέντρο της πόλης των Πατρών αυτή τη στιγμή φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση όμως να είναι πολύ μεγαλύτερη, το θερμικό φορτίο να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έχει και υψηλό ποσοστό υγρασίας η Πάτρα, οπότε όλο αυτό το κλίμα είναι αποτρεπτικό για τους περισσότερους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι ευτυχώς και έχουν κοντινές παραλίες και μπορούν να αποδράσουν. Ωστόσο, το αγρίνιο είναι αυτό που σήμερα καίγεται στην κυριολεξία, ενώ γύρω στους 39 με 40 βαθμούς και αυτό, ενώ στο Μεσολόγγι θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου ακριβώς, με την υγρασία εκεί λόγω και της λιμνοθάλασσας να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φυσικά υπάρχουν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα κλιματιζόμενες αίθουσες προκειμένου να ευπαθείς ομάδες και μεγαλύτερης σε ηλικία άτομα να καταφεύγουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην Πάτρα σας είπα ότι έχει κοντινές παραλίες. Στο Μεσολόγγι επίσης μπορεί να πάει κάποιος στην Τουρλίδα, στο Κρυονέρι, στο Λούρο ή ακόμα και να κάνει και λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα, αλλά θέλει μεγάλο ρίσκο αυτές τις ημέρες λόγω της ζέστης. Να πούμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας λένε οι μετεωρολόγοι. Θα προσέχουμε για τις πυρκαγιές, γιατί όλο το αυτό το θερμικό φορτίο είναι...
0: Έτσι.
2: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, υπομονή, εδώ θα είμαστε να καταγράφουμε έτσι τις ζέστες και τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα περάσει, ζέστη.
0: Και ας καταγράφουμε μόνο τις θερμοκρασίες, Αθανασία. Όχι
2: ακριβώς,
0: όμως φωτιές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας.

0: Όπως είπαμε και ακούσαμε ότι ξεπερνούν ή φθάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Ελαφωνήσι Χανίων καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας και η εξαντλητική πεζοπορία είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακή ανακοπή 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα. Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο έχουμε και τη διάσωση 35 περίπου νεοσών γηπαετών στο νησί. Και να πάμε στην Ερθχανίων και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία εχθές. Μια πολύ νέα γυναίκα, 41 μόλις ετών, Γαλλίδα τουρίστρια, περπατούσε, πεζοπορούσε επί αρκετές ώρες στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη ευαισθησία και να καταρρεύσει. Η περιοχή εκεί είναι χωρίς καθόλου σκιά, πετρώδης. Φανταστείτε λοιπόν ότι 40,5 έχουν αίσθηση 45-46 βαθμών Κελσίου. Η γυναίκα κατέρευσε, άμεσα κλείθηκε το 112 και έσπεσε δύναμη της πυροσβεστικής ασθενοφόρου από το κέντρο υγείας Βάμου. Έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη της άδειας γυναίκας που υπέστη καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Κισάμου στο νοσοκομείο Χανίων, συνοδεία περιπολικού, για να ανοίγει ο δρόμος, να μην υπάρξει καθυστέρηση, ενώ την ίδια ώρα οι διασώστες έκαναν κάρπα. Δυστυχώς όμως στα ΤΕΠ του νοσοκομείου και παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, η γυναίκα κατέληξε, ως τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, και ίσως πρέπει να πει και στην ατζέντα των ξενοδοχείων αυτό, ότι οι άνθρωποι, οι επισκέπτες που αγαπάνε πολύ τη φύση, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, γιατί βρίσκονται σε ένα άγνωστο τόπο με ιδιαίτερες κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, συνθήκες. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε το μήνα Αύγουστο και πάρα πολλές διασώσεις νεογνών γηπαετών, αλλά και άλλων ειδών πουλιών, που επειδή είναι μικρά και άπειρα, εύκολα εξαντλούνται, με αποτέλεσμα να αφυδατώνονται, συχνά να πνίγονται ή να καταλήγουν στη μέση του δρόμου. 35 συνολικά, μας ανέφερε ο Πέτρος Ολυμπεράκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, διασώσεις γηπαετών έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ασυνήθιστο, καλούνται οι πολίτες, που ευτυχώς θα πρέπει να πούμε εδώ και μπράβο τους. Σε τρεις περιπτώσεις, σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ανταποκρίθηκαν και έπραξαν τα δέοντα και δεν εγκατέλειψαν τα όρνια αβοήθητα, να καλούν τις διευθύνσεις δασών, που αυτές θα έρχονται να παραλαμβάνουν τα πτηνά που θέλουν ειδική μεταχείριση και φροντίδα μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία τους και να καταφέρουν να επιβιώνουν μόνοι τους στο άγριο περιβάλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κάθετη αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες εξορίξεις μεταλλευμάτων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας επανέλαβαν τα Δημοτικά Συμβούλια Διδημοτήχου και Σουφλίου, καθώς κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν για τη συγκεκριμένη επένδυση λόγω πιθανών διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για το ίδιο μάλιστα θέμα θα συζητήσει απόψε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, έχουμε ουσιαστικά επικαιροποιήσεις προηγούμενων ψηφισμάτων τους, με τα οποία έχουν ήδη πει όχι τις εξορίξεις στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου στις τελευταίες τους συνεδριάσεις γνωμοδότησαν αρνητικά. Και απόψε, όπως είπες και εσύ, το ίδιο θέμα έρχεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί και αυτό έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει τη θέση του, γιατί μιλάμε για ένα θέμα που έχει διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, αυτή η εξόριξη προφανώς δεν έχει ξεκινήσει, γιατί το θέμα είναι σε διαβούλευση και στην τοπική κοινωνία της Βουλγαρίας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει εγκύτητα με την Ελλάδα και υπάρχουν πιθανοί διασυνοριακοί κίνδυνοι, η βουλγαρική πλευρά ως όφιλε ζήτησε τις παρατηρήσεις και τις απόψεις και της ελληνικής πλευράς, εξού και οι γνωμοδοτήσεις που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει η Βουλγαρία, τα αποθεματικά μεταλλεύματα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται αυτή η εξορυκτική δραστηριότητα είναι περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι. Η εξόρυξη προβλέπεται να γίνει στη διακρατική λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου που καταλήγει στον Εύρο. Και οι έντονες ανησυχίες που διατυπώνονται αφορούν το ρυπαντικό φορτίο από στοιχεία όπως αρσενικό, υδράργυρος, μόλυβδος, την όξινη απορροή στο ανοιχτό όρυγμα, πιθανές αστοχίες του φράγματος, την υπόγεια διαφυγή ρύπανσης και τη διασπορά παραγόμενων εναέριων αποβλήτων από την εξόρυξη που μπορεί αυτή η διασπορά να έχει εμβέλεια μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Σε κάθε περίπτωση η δίκη, ήδη από τις αρχές του 24 που το θέμα άρχισε να συζητιέται και να απασχολεί πιο έντονα τον Εύρο, όλες οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί ως τώρα είναι αρνητικές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα συμπληρώνονται 19 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά του 2007 στη Ζαχάρο. Σήμερα το πρωί έγινε το μνημόσυνο για τους πεσόντες πυροσβέστες, ενώ το απόγευμα θα τελεστεί το μνημόσυνο για τα θύματα της πυρκαγιάς. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και να θυμίσουμε, Παναγιώτη, ότι τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 49 άτομα.
4: Ακριβώς, 49 άτομα στην Ηλία, συνολικά 64 σε όλη τη χώρα και σε γειτονικούς νομούς. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ηλία, είχαμε 49 νεκρούς, πάνω από 1 εκατομμύριο καμένη γη. Μια τεράστια οικονομική και οικολογική καταστροφή που τα σημάδια της ακόμα υπάρχουν ορατά στην Ηλία παρά τη φυσική αναγέννηση. Οικονομικά η περιοχή δεν ήταν εύκολο να ορθοποδήσει, τα ακολούθησε και η οικονομική κρίση. Μιλάμε για μια πύρινη τραγωδία. Σήμερα το πρωί τελέστηκε το μνημόσυνο για τους τρεις πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στη φωτιά και δυστυχώς κάηκαν, απανθρακώθηκαν. Έγινε το μνημόσυνο παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας και στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο το μνημόσυνο των συγγενών των θυμάτων στο εκκλησάκι που έχει στηθεί εκεί στην μνήμη τους. Μετά από 19 χρόνια οι πολίτες που είναι ακόμα και θυμούνται την κατάσταση τονίζουν ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική και στόχος είναι κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί 19 χρόνια μετά, να μην ξαναζήσει η Ηλία μια τέτοια τραγωδία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ένα 7χρονο αγοράκι κινδύνεψε χθες σε παραλία του Δήμου Τεμπών, σώθηκε από τους ναυαγοσώστες και νοσηλεύεται τώρα εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Ένα ακόμη περιστατικό που η παρουσία των ναυαγοσωστών έπαιξε καθοριστικό ρόλο και το λέμε αυτό γιατί πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό με μια 45χρονη γυναίκα στο στόμιο της Λάρισας όπου οι ναυαγοσώστες πραγματικά την επανέφεραν στη ζωή καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις της. Το ίδιο συνέβη χτες και με το 7χρονο αγόρι που πήγε να κάνει το μπάνιο του μαζί με τους γονείς του και κάποια στιγμή αισθάνθηκε την αδιαθεσία. Μέχρι οι ναυαγοσώστες να τρέξουν στο σημείο να τον επαναφέρουν κάνοντας κάρπα, γιατί αυτό τον επανέφερε στην ζωή και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας όπου νοσηλεύεται, είναι εκτός κινδύνου, αυτό είναι το σημαντικό, αλλά να δεικνύει για μία ακόμη φορά την χρήση των ναυαγοσωστών πόσο απαραίτητη είναι στις παραλίες. Αυτό όμως που τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Τεμπών, ο κ. Γιώργος Μανώλης, είναι ότι με βάση την νομοθεσία ότι είναι οι συγκεκριμένοι ναυαγοσώστες στην περιοχή, όμως ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα, με βάση την εικόνα και την ακτογραμμή που υπάρχει, ότι θα πρέπει να είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι ναυαγοσώστες. Γιατί είναι πάρα πολύ καθοριστική η παρουσία τους στα παράλια της Λάρισας, εκεί όπου είναι χιλιάδες ελαιόμενοι που βρίσκονται στα παράλια όλο αυτό το διάστημα έτσι, του καλοκαιριού.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ομάδα εθελοντών τώρα που θα εκπαιδευτούν στη χρήση απεινιδωτή για να παρέχουν την πρώτη κρίσιμη βοήθεια σε ελουόμενους στις παραλίες του Δήμου Μαρονίας Απών συγκροτείται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Περισσότερα τώρα θα μας πει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής. Αμαλία.
6: Καλό μεσημέρι από Κομωτινή. Σε εθελοντική δράση συγκρότησης ομάδας 10 ατόμων που θα μπορεί να είναι οργανωμένη και συνδεδεμένη και να προσφέρει υπηρεσίες χρήσης απεινιδωτή. Κάλεσε τους κατοίκους της Μαρόνιας η ΕΣΡΑ Δεβεντίογλου Καραμπινάρ, παιδίατρος με καταγωγή από Κομωτινή, η οποία είναι κόρη του γιατρού Ομέρ Δεβεντίογλου που έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή στην παραλία Πλατανικής Μαρόνιος πριν 3 εβδομάδες, καθώς τα πρώτα 5 λεπτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή δεν υπήρχε κοντά ποινιδωτής. Η τραγική ειρωνία είναι πως κανένας από αυτούς που έσκεψαν να βοηθήσουν δεν ήξεραν και δεν ενημέρωσαν τον ναυαγοσώστη, ο οποίος διαθέτει και ποινιδωτή. Η κυρία Δεβεντζίγλου ζήτησε να συγκροτηθεί ομάδα 10 ατόμων μόνιμων κατοίκων της Μαρόνιας και να εκπαιδευτεί και εκπαιδεύεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στη χρήση του ποινιδωτή και κυρίως στη ψυχραιμία που πρέπει να επιδειχθεί εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, θα υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα ενημερώνει για το πού βρίσκεται ο πλησιέστερος στο περιστατικό εθελοντή σε μια περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αμαλία. Καταστράφηκαν πριν καν λειτουργήσουν οι 3 από τις 4 ράμπες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες που τοποθετήθηκαν σε παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ύστερα από την κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει και να πούμε, Ελένη, πως αυτό ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 275.000 ευρώ και δεν λειτουργήσε καν.
7: Δεν λειτουργήσε. Καλώς μεσημέρι, γιατί ο καιρός εδώ στο Αιγαίο δεν τα σήκωσε. Αν και μάθαμε ότι στην Κρήτη, ας πούμε, στο Λιβικό Πέλαγος, παρόμοια κατασκευή άντεξε. Τώρα, εδώ έχουμε διστάμενες απόψεις για το πώς τεχνικά, τέλος πάντων, έπρεπε να γίνει αυτή η εγκατάσταση, γιατί εδώ πέρα αποδείχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, τη χωροθέτηση την κάνει κτηματική. Και τώρα ο Δήμος έχει ζητήσει να αλλάξει η χωροθέτηση. Στην ίδια παραλία δηλαδή, αλλά σημείο που να είναι πιο επίνεμο. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Πάντως το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα από το γεγονός ότι αυτά άρχισε η εργολαβία μέσα στο Μάιο, κάπου μέσα στον Ιούνιο τελείως. Είχαν μπει επίσης και τουαλέτες για αμαία, καθώς επίσης και χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα, ας πούμε, που θα χρειάζονταν και μετά να πάνε στις ράμπες. Και είχαν και πάρα πολλές ζημιές από κάποιους, βέβαια, που δεν τα σεβάστηκαν, από ό,τι μας έλεγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τώρα, ο επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης, ο κ. Τσαπράζης, είπε ότι εδώ δόθηκαν ένα σωρό χρήματα και παρεκάμφθησαν βασικές εγκρίσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της κατασκευής. Οι θάλασσες περιοχές, στην αλήθεια, είναι βαθιές και εκτεθειμένες σε κυματισμό, γεγονός που απαιτούσε λιόμενα ή κινητά ισοσυστήματα με ρόδες, τα οποία θα μπορούσαν να τοποθετούνται και να αποσύρονται καθημερινά όταν υπάρχει ανάγκη, με τη βοήθεια βέβαια του ναυαγοσώστη. Και συνέδεσε το ζήτημα με ευρύτερες καθυστερήσεις στην κρατική μέρημνα για άτομα με αναφυρία, αναφέροντας την περίπτωση κατοίκου της αγοράς που είχε ολική τυφλότητα, που εδώ και 10 χρόνια δυσκολεύεται να πάρει το αντίστοιχο επίδομα. Τώρα, ο κύριος Καμπούρης από την πλευρά του Δήμου Ρήγα Θεραίου, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ο αντιδήμαρχος, είπε ότι το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και συμμετείχαμε με κάποια, λέει, μελέτη για το πού θα τοποθετηθούν και αυτά τα σημεία τα ενέκρινε η κτηματική υπηρεσία. Είπε ότι η διοίκηση είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την αντοχή των κατασκευών ήδη από τότε που τοποθετήθηκαν, στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, ο ανάδοχος είχε διαβεβαιώσει πως τα συστήματα λειτουργούν σε αντίστοιχα ανοιχτά πελάγη.
0: Μάλιστα.
7: Πάντως και οι δύο είναι τώρα διατεθειμένοι να προχωρήσουν και να το φτιάξουν αυτό το έργο, και μάλιστα σκέφτονται το χειμώνα, επειδή ακόμα είναι πιο άγρια τα πράγματα με τις θάλασσες, να αποσυναρμολογείται τελείως και να ξανασυναρμολογείται κάθε χρονιά. Όπως είπε, είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προδιαγραφές, είπε ο κύριος Καμπούρης. Αυτά προβλέπει, τέλος πάντων, το πρόγραμμα. Αυτά κάναμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Πάντως, καλό θα είναι να αναφέρουμε που είναι στο Χορευτό, στον Αεγιάννη, στο Παπανερό και στους Αγίους 40.
7: Το θέμα είναι ότι οι τρεις δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη, μάλλον οι τρεις δεν δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη έχει αντέξει πάντως.
0: Στον Αεγιάννη, στο Χορευτό πάντως, Παπανερό και Αγίου 40 δεν άντεξαν.
7: Δεν λειτουργήσαν.
0: Δεν λειτουργήσαν καν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου σήμερα στο Λασίθι και ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το κυνήγι, υπάρχουν ορισμένοι ψηφιακοί κανόνες τους οποίους οφείλουν να ακολουθήσουν οι κυνηγοί. Να πάμε εμείς στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, έτσι ώστε να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ιάσον.
8: Καλό μεσημέρι, και για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, φέτος έχουμε ένα ειδικό καθεστώς για το τριγώνι, όπου θεσπίζεται ετήσιο
9: Εθνικό όριο 36.000 ατόμων, μειωμένο κατά 87% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του 2013-2018, που είναι η εποχή που καταγράφηκε. Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερα, και λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε λιγότερα θυράματα. Τώρα να σας πω ότι έχουμε πια υποχρεωτική δήλωση μέσω ΑΠ. Κάθε κυνηγός εφοδιάζεται κατά την έκδοση της άδειας με μοναδικό κωδικό QR και αποκτά πρόσβαση στην ειδική online εφαρμογή της υπηρεσίας. Η δήλωση της ημερήσιας κάρπωσης είναι υποχρεωτική πριν την αναχώρηση από τον κυνηγότοπο. Δηλαδή, αν κάποιος κυνηγήσει και βρεθεί με ένα θύραμα και δεν το έχει δηλώσει, τότε είναι παράνομη διαδικασία και ακολουθούνται οι κυρώσεις που προβλέπονται. Επίσης, εναλλακτική διαδικασία θα γίνεται μέσω SMS για μη κατόχους smartphones. Τώρα να σας πω για την Κρήτη τώρα, ότι η περίοδος του κυνηγού του λαγού, που βασικά ενδιαφέρει τους κρητικούς εδώ, είναι από 15 Νάτου έως 11 του 27, 15 Νάτου του 26, επιτρέπεται επιτρεπόμενες μέρες την Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή και όριο ένα άτομο ανέξοδο. Εγώ δεν συμφωνώ με το κυνήγι, παρότι έχω ένα όπλο από τον παππού μου.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή η Άσον, δεν μπορούμε να την αναλύσουμε τώρα. Εσύ πάντως δεν συμφωνείς, ίσως κάποιοι άλλοι διαφορούν.
9: Από εκεί πέρα όμως
0: πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες.
9: Οι κανόνες και καμιά φορά οι κυνηγοί προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον σε κάποιες φορές που έχω δει. Δηλαδή και αυτοί δεν θέλουν να χάνουν τα θυράματα.
0: Έτσι ακριβώς.
9: Δεν είναι μόνο η κυνηγή, είναι τα ψεκάσματα, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη φύση. Είναι πολλά πράγματα που έχουν λιγοστέψει πραγματικά την πανίδα στα δάση μας.
0: Γι' αυτό είπα, Ιάσον, ότι είναι μεγάλη συζήτηση το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, διότι υπάρχουν πάντοτε υπέρ και κατά σε οτιδήποτε και αν αποφασίσουν.
9: Όπως το περιθάρεμα, όπως και το κυνήγι.
0: Έτσι ακριβώς.
9: Όλα αυτά έχουν μια... Οι παλιοί είχαν μια ισορροπία διαφορετική.
0: Ναι.
9: Βλέπουμε τώρα ότι...
0: Ίσως ανατρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς με την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, τίθεται σε εφαρμογή και η πρώτη μια σειρά τροποποιήσεων στις γραμμές του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αλλάζει ο χάρτης των δρομολογίων του ΟΑΣΤ, ειδικά για τα λεωφορεία που κινούνται στην Καλαμαριά από και προς εκεί. Μία ξεχωριστή γραμμή ιδρύεται πλέον και θα κατευθύνεται από το τερματικό σταθμό του μετρό στη Μίκρα, το καινούργιο τερματικό δηλαδή, προς το αεροδρόμιο και ξεκινάει την Πέμπτη, δηλαδή την ημέρα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό. Όλες οι υπόλοιπες ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου. Μία νέα γραμμή θα συνδέει τους δύο τερματικούς σταθμούς, τη Μίκρα με τη Νέα Ελβετία, και από εκεί και πέρα αυτή λέγεται η γραμμή Μ2, η οποία θα πηγαίνει, η γραμμή Μ2 θα πηγαίνει από τη Μίκρα στο IKEA, για να συνδέει με τα άλλα δρομολόγια. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει, καταργούνται ουσιαστικά οι γραμμές του 6 και γίνονται πλέον γραμμές που συνδέουν τη Μίκρα με τη Νέα Ελβετία μέσω δύο διαφορετικών δρομολογίων. Το 7 μετατρέπεται σε τοπική γραμμή της Καλαμαριάς, ενώ θα έχουμε και αλλαγές όσον αφορά το εσωτερικό των δρομολογίων, στο 33 του Αγίου Παντελήμωνα δηλαδή και στο 39 της Κηφισιάς. Καλό είναι οι επιβάτες που χρησιμοποιούν αυτά τα λεωφορεία να ενημερωθούν αναλυτικά για το κάθε σταθμό όπως έχουν διαμορφωθεί, προκειμένου από 1η Σεπτεμβρίου να ξέρουν πώς να παίρνουν τα λεωφορεία τους. Αν και οι περισσότεροι θα εξυπηρετούν τουλάχιστον για το κέντρο με το μετρό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε συνήθως της τελευταίας στιγμής και αυτό φαίνεται καθώς στην Θάσο. Υπάρχει πληρότητα πάνω από 95% και οφείλεται σε αυτό για στους Έλληνες τουρίστες που είναι της τελευταίας στιγμής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασφεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
11: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά στη Θάσο επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση από αυτό το κομμάτι του τουρισμού της τελευταίας στιγμής που στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες, όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός. Σημειωτέων ότι αυτή τη στιγμή η πληρότητα σε ξενοδοχεία και στα δωμάτια ξεπερνάει το 95%. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι γενικότερα στη Θάσο φέτος κυριαρχούν τα πρωτεία, έχουν οι Ρουμάνοι τουρίστες, και από την άλλη, σύμφωνα και με τις κρατήσεις που υπάρχουν και από τις πλατφόρμες των κρατήσεων, φαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί το ίδιο ακριβώς όπως οι προηγούμενες δύο, ενώ υπάρχουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα και για το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον κύριο Μαρκιανό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μετατροπή της κοινοπραξίας του καζίνο Λουτρακίου σε ανώνυμη εταιρεία πρόκειται να συμβεί με πρωτοβουλία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, μετά και τα νέα οικονομικά και νομικά δεδομένα. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά σε έκτακτη συνέντευξη τύπου και ο Σταύρος Ζορμπαλάς τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Πράγματι, πάμε σε ένα μετασχηματισμό. Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το καζίνο Λουτρακίου περνά σε ένα άλλο καθεστώς. Από κοινοπραξία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία για 99 χρόνια, σύμφωνα και με τα όσα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Με το νέο καθεστώς, όπως τόνισε ο Δήμαρχος ο κ. Γιώνης, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει εγγυημένο ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα 900.000 ευρώ σε ετήσια αναπροσαρμογή, πρόσθετη συμμετοχή στα κέρδη και διατήρηση του ποσοστού 16% χωρίς από μείωση, ακόμα και σε περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων του κεφαλαίου, είπε ο Δήμαρχος. Για την παραχώρηση της χρήσης.
0: Μάλιστα. Μάλλον έχουμε χάσει τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε ακούσει ένα μεγάλο κομμάτι από το ρεπορτάζ του. Εμείς να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, το οποίο ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλησπέρα. Ένα σημαντικό έργο για τη διάσωση αλλά και για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτείας προχωρά στη Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, καθώς η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ιστορικών τοιχογραφιών του μνημείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 297.000 ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το πρόγραμμα LEADER. Πρόκειται για χρηματοδότηση που επιτρέπει την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση ούτε για το Δήμο Φιλιατών ούτε για τη Μητρόπολη Παραμυθιάς. Οι τοιχογραφίες της Μονής, να ξέρετε ότι αποτελούν ένα σημαντικό δείγμα της μεταβαζιδανής ζωγραφικής στην περιοχή. Χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα και αποδίδονται στο εργαστήριο του σημαντικού ζωγράφου Μιχαήλ από το Λινοτόπι Καστοριάς, γεγονός που ενισχύει ιδιαίτερα την καλλιτεχνική και ιστορική αξία του μνημείου. Ωστόσο, η κατάσταση διατήρησής του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου και οι τοιχογραφίες έχουν υποστεί εκτεκταμένες φθορές με ιδιαίτερες σοβαρές συνέπειες να έχουν προκληθεί από πυρκαγιά που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η επέμβαση, να ξέρετε, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αλλοιώσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των έργων για τις επόμενες γενιές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην Αχίο, καθώς σήμερα ξεκινά το 5ο Χίος Φέστιβαλ. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
14: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρόκειται για το φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με πρώτο σταθμό σήμερα και να είναι στο Μάρμαρο Καρδαμήλων, τον παραλιακό οικισμό των Καρδαμήλων, το λιμάνι και τη θάλασσα, να διαμορφώνει το φυσικό σκηνικό της βραδιάς, όπου ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, θα παρουσιάσουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποιήση και τη ζωντανή μουσική, είναι εμπνευσμένα από την ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη. Το ταξίδι αυτό που συνδέει την καλλιτεχνική δημιουργία με το ανθρώπινο βίωμα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε ότι οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και την επόμενη, με ξεχωριστή τη συμμετοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κ. Θεοδόρου Δευτέρου, με τη βραδιά της 28ης Αυγούστου να είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία του Χίου, μεταξύ αυτών και στο Αρχοντικό Καστέλι. Θα να πούμε επίσης ότι είναι μια σειρά από εκδηλώσεις που γίνονται με πλήθος ομιλητών που θα θίξουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τόπου και με την πορεία που μπορεί να έχει. Ενώ ξεχωριστά αναμένεται να είναι και η προώθηση, τουλάχιστον θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την έκθεση προϊόντων από όλο το Βόρειο Αιγαίο που θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, στο Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Γιώργος Καλυπτάς. Οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Βέβαια, στις προειδοποιήσεις είναι πως η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και αύριο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάντως αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Αν εξαιρέσεις τη ζέστη που δεν το λες για κανονικότητα, το να είναι τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και αρκετές περιοχές της χώρας να είναι στο φούρνο με σαραντάρια, αυξημένη υγρασία και απομεκτική ατμόσφαιρα, αν εξαιρέσεις αυτό λοιπόν, όλα τα άλλα δείχνουν κάπως μια επιστροφή σταδιακή στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα. Από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα με πολύ γεμάτη ατζέντα, μέχρι την επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές. Και αυτό το τελευταίο είναι σχετικό, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι άλλοι φεύγουν. Ωστόσο, το ισοζύγιο γέρνει πλέον καθαρά προς την πλευρά της επιστροφής και η διαφορά είναι εμφανής από το πρωί και στην κίνηση στους δρόμους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά και για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πεντέλη της οδού Αριστοφάνους. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιά σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενη χώρη του Δήμου Αθηναίων. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελοφόρου που επιλέγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Σώ το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία για τη βοηθά της Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, λέει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και τέλος, έθριος και ζεστός ο καιρός, 39 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ ψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατά τόπους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αυξημένος βέβαια παραμένει πάντα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα για την εξέλιξη του καιρού, καθώς και για τις συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση νωρίτερα του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και σε εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και μάλιστα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νότι, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και έναν συνολικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν όπως σωστά επεσήμενες και το αναμένουμε μείνει σε ψηλά επίπεδα κινητή ο υδράργυρος, στο πολιτικό πεδίο το κλίμα θερμαίνεται έτσι περαιτέρω και παρά το χειμώνα που θα ακολουθήσει την προκειμένα και άνοιξη, μέχρι τότε θα είναι υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο αναφυσβήτητα. Ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά είπες, Γρηγόρη, περιέγραψε όχι μόνο το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, προανήγγειλε το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής θα ανακοινωθεί την ΔΕΘ, αλλά θα δεχθεί και ένα οδικός χάρτης, θα περιγραφεί ένας οδικός χάρτης μέχρι το 2030, όχι μόνο η σεζόν 26-27, πάντοτε την έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο, που εκάστοτε ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το επόμενο έτος και έτσι οριοθετείται και η νέα πολιτική σεζόν που ξεκινάει. Εδώ τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα ήταν το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας αυτής πολιτικής σεζόν 26-27, το τελευταίο πριν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, και βεβαίως η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία έκθεση πριν τις εκλογές, την οποία ανεβαίνει για πολλαστή φορά από το 2019. Που πρωτοεξελέγει ο κυρίαρχος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός.
1: Και όλα αυτά που λες έχουν τη σημασία τους, πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό που είπε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής.
1: Τώρα, στη συνέχεια, Νότι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάσει τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως ιδιαίτερα σημαντικό ρώσιμο την ολοκλήρωση του Ταμείου στις 31 Αυγούστου, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή.
2: Ναι, και εγώ λίγο νωρίτερα στην εκπομπή της Ευαγγελίας Παλτανίσης, μάστα Ρίγκους Ρέντιο, σημείωσα Γρηγόριο ότι αυτό εμένα, από ό,τι καταλαβαίνω, θυμίζει, περιγράφει μάλλον, και έναν οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές. Οργανώνει ένα προεκλογικό αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Γιατί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Λαϊκό Κόμμα, ο Μακρόν, ο φιλελεύθερος πρόεδρος της Γαλλίας και ο Ντακώστας Σοσιαλδημοκράτης, που ήταν οι πρώτοι που έθεσαν το ζήτημα της, μετά την πανδημία του COVID και την ύφεση που προκάλεσε στις οικονομίες όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, το ζήτημα ενός ταμείου ανασύνταξης και ανθεκτικότητας του RRF. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ της, από τα κονδύλια που ήταν δυνατόν να διαθετούν. Από 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα υπάρχει εκκρεμότητα μόλις 2, και αυτά θα ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες. Γιατί ξέρεις, τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο δεν είναι όπως από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, που μπορούν με γέφυρα να περάσουν σε μια επόμενη περίοδο, ή τα παίρνεις μέχρι τότε ή χάνονται. Θα ολοκληρωθούν και μέχρι θα υποβληθεί ο φάκελος και μέχρι το Δεκεμβρίο θα πληρωθούν. Σημείωσε και μια σειρά από άλλες, κατά την κυβερνητική ανάλυση, επιτυχίες. Αυξήθηκε το ΑΕΠ, ενώ άλλες χώρες είδαν το ΑΕΠ τους να υποχωρεί. Έχουμε βεβαίως το επίπεδο της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, που θα παραλάβει το 2028 τα Καναντέρ, που και μέλη στην πρωτοβουλία άρχισαν να ξαναπαράγονται. Είχε μείνει πίσω η παγκόσμια κοινότητα σε αυτό, και αυτή είναι μια απάντηση στις φωτιές και στο μέλλον. Βεβαίως θα έχουμε και την δυνατότητα να δούμε και τα εγγένεια του μετρό, μάλλον της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης και στην Καραμαλιά. Την Πέμπτη θα ανέβει ο Πρωθυπουργός.
1: Όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι.
2: Όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μια σειρά από σημεία. Αναφέρεται και στο χωροταξικό και για τα αιωλικά πάρκα και τα θαλάσσια πάρκα, και οπωσδήποτε μην ξεχάσουμε την ξεχωριστή αναφορά προς το τέλος της ομιλίας του που έκανε στα ελληνοκριτικά.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά νότια, δύο αναφορές θέλω, δύο σημεία να σχολιάσουμε. Το ένα, η ειδική αναφορά του Πρωθυπουργού στην Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές από 1η Σεπτεμβρίου, η συμφωνία για τις τιμές στα ράφια δηλαδή. Και το δεύτερο, η κριτική σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πρώτο, η κυβέρνηση σταθερά παραδέχεται ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να το αντιμετωπίσει. Ένα λοιπόν σημείο, μια απάντηση είναι και αυτή που ξεδιπλώνεται με την προσπάθειά της να φανούν στα ράφια χαμηλότερες τιμές για προϊόντα μετά από συμφωνία με τους, θα λέγαμε, κοινωνικούς εταίρους, δεν εννοούμε τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πρώτη φάση. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο με ρώτησες.
1: Είναι για την κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
2: Ναι, ναι, θα έχουμε μια ευκαιρία αύριο να συζητήσουμε και με στελέχη κυβερνητικά και της αντιπολίτευσης για αυτό σε μια εκτακτή εκπομπή. Θα κάνω, αλλά η κυβέρνηση επιμένει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί ευρωπαϊκοί σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να αποπληρώνεται το χρέος, το δημόσιο χρέος. Δεν μπορούν να διατίθενται αυτά τα κεφάλαια σε παροχές, έτσι όπως ουσιαστικά ζητούσε η κυβέρνηση, και υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα είναι διπλό, διότι όχι μόνο μειώνει το χρέος, αλλά και οι δυνατότητες μελλοντικού δανεισμού θα είναι πολύ καλύτερες, με χαμηλότερα επιτόκια διαπραγματεύσεων σε κάθε επίπεδο. Είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα και δημιούργησαν ένα πλαίσιο, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό λέει η κυβέρνηση, η χώρα βρίσκεται σε μια πορεία όπου σε ένα χρόνο δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Κουμητσουτάκη το έχει καταφέρει. Αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται, υποστηρίζει η κυβερνητική αφήγηση.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Μητσουτάκης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
3: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε η νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Και να κλείσουμε Νότια Ανιάδη με το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα.
2: Ναι, τα ηλεκτρικά και με δεδομένα όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν μπορούσαν να λείπουν. Προς το τέλος της εισαγωγικής ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, προς το Υπουργικό του Συμβούλιο, σημείωσε ότι επανέλαβε, μάλλον, ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μια και μοναδική διαφορά της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και κάλεσε την Άγκυρα για άλλη μια φορά να απαντήσει αυτό, να συμφωνήσει την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Ουσιαστικά αυτό έρχεται και σαν συνέχεια απαντήσεων και τοποθετήσεων κυβερνητικών τελεχών και του Υπουργού Εξωτερικών Καθήλυνα Αρμοδίου στη συνέντευξη που παραχώρησε χτες στο βήμα δημοσίευσης και μάλλον στο βήμα της Κυριακής, στο οποίο εγώ ξεχωρίζω τη φράση «θέλουμε ειρήνη, αλλά από θέση ισχύως». Και αυτό το θέσει ισχύως η αυτοπεποίθηση, δηλαδή που θέλει ως μήνυμα να σταλεί προς τα έξω, νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της νέας μεταναμόμενης τριβής, πάσης τριβών με την γείτονα.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό.
3: Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες, Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτά λοιπόν είναι ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε το μεταξύ και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στο δρόμο πάντα προς τη ΔΕΘ και με φόντο το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για το 2030. Το News Radio 105,8 και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησαν από σήμερα μια μεγάλη έρευνα. Άνοιξαν τα μικρόφωνα του σταθμού και φιλοξενούν εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα ήθελε να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων του κλάδου, ποιο θα προέτασε ως το βασικότερο, στο πρώτο, στο οποίο θα θέλει απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό επιτελείο.
4: Η ΓΕΣΕΒΕ είχε αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μια σειρά αξώνων πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση.
5: Εάν μπαίναμε σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το
4: κυβερνητικό? Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεχματή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Έτσι, και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης.
1: Ανάλογη ερώτηση έγινε και στο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών. Ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα δείτε προς την κυβέρνηση και θα ζητούσε άμεσα απάντηση?
6: Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχθεί χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
7: Και αν σας ζητούσα μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση.
5: Μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι, ναι.
6: Σίγουρα θα σε έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Η πορεία υλοποίηση της συμφωνίας βρέθηκε επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Υπουργό Ανάπτυξη να ενημερώνει για τους κωδικούς και το είδος των προϊόντων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γογό, τι έχουμε να περιμένουμε σε μια εβδομάδα από σήμερα? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περισσότεροι από 1.100 κωδικοί έχουν μέχρι στιγμής μπει στη λίστα με τις μειώσεις τιμών που έχει καταρτήσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, με τον αριθμό τους, Γρηγόρη, να αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες. Από τις 31 Αυγούστου, όπως είπες και εσύ, την ερχόμενη Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ αυτές τις μειώσεις. Μάλιστα, θα υπάρχει και ειδική σήμανση. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτούς τους 1.100 κωδικούς που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, πρόκειται περίπου για 750 κωδικούς επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παρότι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αρχικά έχει γίνει γνωστό ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν θα περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, τελικά κάποιες αλυσίδες έστειλαν μία λίστα με 100 μέχρι στιγμής κωδικούς. Στην τελική λίστα τώρα προστίθενται και περίπου 300 κωδικοί σχολικών ειδών, όχι μόνο από σούπερ μάρκετ Γρηγόρη, αλλά και από αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών βιβλιοπωλείου που κατέχουν και τη μερίδα του λέοντος στην αγορά, σε αντίθεση με τα σούπερ μάρκετ. Και έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν αυτά τα είδη σε χαμηλότερες τιμές και εκτός σούπερ μάρκετ. Μέχρι στιγμής πάντως η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές κινείται στο 6,5 με 7%. Ωστόσο πρόκειται για ένα ποσοστό που δεν έχει κλειδώσει ακόμα, καθώς δεν έχει προσθεθεί η συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στις μειώσεις τιμών που έχουν στείλει ήδη οι προμηθευτές θα προσθεθεί και ένα ποσοστό έκπτωσης και από κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεχωριστά. Τώρα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται μέχρι στιγμής στα είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα κρέατα, που είναι και η κατηγορία που επιβαρύνει περισσότερο το καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί η εικόνα θα οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, γιατί πρόκειται για νοπά προϊόντα και οι τιμές τους μεταβάλλονται συχνά. Επομένως, οι προμηθευτές θα αποστέλουν τα στοιχεία των μειώσεων μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Τώρα το βλέμμα στρέφεται στις 31 Αυγούστου και το μεγάλο ζητούμενο είναι πόσοι τελικά θα είναι οι κωδικοί. Εκτιμάται ότι θα είναι περίπου στους 1.200 που θα είναι τελικά στη συμφωνία και κυρίως ποια θα είναι η τελική μείωση που θα φτάσει στο ράφι. Να υπενθυμίσουμε ότι στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν το ποσοστό των μειώσεων να κινείται από 5 έως και 20% ανάλογα με το προϊόν.
1: Εγώ, Κασέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχει αρχίσει λοιπόν αντιστροφή μέτρηση σε μια εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα έχουμε τις μειώσεις τιμών στο ράφι. 1.200 προϊόντα περίπου θα είναι σε αυτή τη συμφωνία. Θα έχουμε και εκπτώσεις και στα σχολικά ίδια. Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε νωρίτερα, ακούσαμε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος υπενθύμησε ότι για την εφαρμογή αυτής της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών.
9: Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, και το επόμενο θέμα αφορά όλο τον κόσμο, αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και έχει να κάνει με τις τιμές, αλλά τις τιμές των καυσίμων. Καθώς τα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος Μαΐου διαμορφώθηκαν οι δηληστηριακές τιμές, με αποτέλεσμα στην αντλία βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης να κοστολογούνται πάνω από τα 2 ευρώ. Κρίσιμη είναι η εβδομάδα που ξεκινά για το κόστος των μετακινήσεων. Πάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ερνιού, στον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί είναι κρίσιμη, Θάνο, γιατί πέρα από τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, περιμένουμε και ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο εδώ στην Αθήνα για ενδεχόμενη παράταση των επιδοτήσεων στη χώρα μας από κράτους και δηληστήρια. Καλό μεσημέρι.
10: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η σημερινή κατάσταση στις αγορές καταρχήν, διεθνή τιμή πετρελαίου στα $93 το βαρέλι. Έχουμε δει και χειρότερα το προηγούμενο διάστημα, είναι μια υψηλή τιμή, αλλά έχω να σου πω ότι αυτό το οποίο προκαλεί ανησυχία είναι η πολύ μεγάλη αύξηση που παρατηρείται διεθνώς στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Ένας ξεχωριστός οικονομικός δείκτης που παρακολουθούν οι αγορές, καθώς αυτός είναι που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τις τιμές των καυσίμων όπως τις βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε σαφή μείωση της προσφοράς δηλισμένων προϊόντων και αυτό έχει αποτυπωθεί έντονα. Ήδη οι τιμές χοντρικής ή δηληστηριακές τιμές, αν προτιμάτε, έχουν καταγράψει πολύ μεγάλη άνοδο ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, με αποτέλεσμα ολόκληρη η επιδότηση που είχε θεσπιστεί για το συγκεκριμένο μήνα, τόσο από την πλευρά του κράτους, το οποίο υπενθυμίζουμε είχε δώσει 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και από την πλευρά των δηληστηρίων που είχαν προσθέσει άλλα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και 10 λεπτά στην αμόλυβη, ουσιαστικά να έχουν εξανεμιστεί και οι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα να πληρώνουν τιμές καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ειδικά στα νησιά, όσοι μας βρίσκονται εκεί και μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα βλέπουν τις πινακίδες στα πρατήρια, στα περισσότερα νησιά, ειδικά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλάμε για τιμές που έχουν ξεφύγει ακόμη και πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα, οι εξελίξεις που περιμένουμε. Αφενός, το τι θα γίνει σήμερα με τις κυρώσεις που θα ανακοινωθούν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιες θα είναι οι συνέπειες στις τιμές, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα βεβαίως περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, καθώς είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, να ανακοινωθούν οι κινήσεις που θα γίνουν τόσο από την πλευρά του κράτους, δηλαδή το αν θα παραταθεί ή όχι αυτή η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ή αν θα έχουμε κάποιο άλλο είδος παρέμβαση, και επίσης ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνουν τα ίδια τα δηληστήρια, αν δηλαδή θα προσθέσουν ακόμη έναν μήνα στην επιδότηση, τη δική τους επιδότηση, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι καθοριστικές για το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι τιμές των καυσίμων από την επόμενη εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα δεν περιμένουμε κάποιες μειώσεις. Το αντίθετο, για αύριο αναμένονται από τους εκπροσώπους του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών αυξήσεις, κυρίως στην αμόλυβδη.
1: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τις ασφιχτικές συνθήκες στην αγορά πάμε στις ασφιχτικές συνθήκες που δημιουργεί ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας, κυρίως στις πόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν τις συστάσεις για αποφυγή έκθεση στον ήλιο και συνιστούν την παραμονή ειδικά των ευάλωτων ομάδων σε δροσερούς χώρους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, να δούμε σε ποιες περιοχές έχουμε ήδη σαραντάρια και σήμερα και τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι.
11: Βεβαίως, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι βιώνουμε μια ζέστη δύο ταχυτήτων στη χώρα μας. Κάπου λοιπόν έχουμε συνθήκες καύσωνα και το βιώνουν χειρότερα και με την υγρασία που είπες και με άπνοια. Σε κάποιες περιοχές είναι λίγο πιο ευεργετημένη η κατάσταση, πιο ευνοημένη και οι συνθήκες είναι καλύτερες. Να σου πω ότι αυτήν την ώρα αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι η αίσθηση θερμοκρασίας στην Πρέβεζα και σε παραθαλάσσιες περιοχές εκεί της Ηπείρου είναι στους 48 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι πόσο έντονος είναι εκεί ο δείκτης δυσφορίας, ενώ έχουμε φτάσει και τα σαραντάρια, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές, η θερμοκρασία πέφτει αρκετά το βράδυ, κάτω από τους 25 βαθμούς. Δεν ισχύει το ίδιο για την Αττική, που βιώσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 37 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα είναι σχεδόν ίδια καιρικά, δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα ελαφρύ βοριαδάκι στο Αιγαίο, στα 6 Μποφόρ, μόνο πολύ πολύ τοπικά θα φτάνει 37 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα είναι σχεδόν ίδια καιρικά, δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα ελαφρύ βοριαδάκι στο Αιγαίο, στα 6 Μποφόρ, μόνο πολύ πολύ.

0: Κυρίως θα έλεγα το Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή, όχι όμως χειρότερο σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Άρα μένουμε με οροφή τα σαραντάρια και μια υπομονή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Μας το φίλε για το τέλος του καλοκαιριού όλο αυτό ο καιρός. Νικολάτα Τζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά πριν σε κλείσουμε, να μας πεις και δύο λόγια για τον χάρτη επικοινωνιότητας, γιατί έχουμε και τις πυρκαγιές. Δεν την προλάβαμε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι σε επιφυλακή οι αρμόδιες αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε έντονη ζέστη σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με την υγρασία που δημιουργούν μια αποπνευστική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές, όπως στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Να ακούσουμε κατοίκους της πόλης που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
2: Μου σχήμα έχω γίνει, δεν αισθάνομαι καλά.
3: Ήρθα εδώ λίγο για δροσιά, αλλά.
4: Δουλεύουμε σε όλες τις συνθήκες.
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει άπνοια.
6: Και έχει αυτό το συνεφόκαμα, νομίζεις ότι δεν έχει ζέστη, αλλά τελικά σε ξεγελάει.
1: Δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες και στη Λάρισα, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία. Να ακούσουμε και οι κατοίκους.
7: Εδώ στα παγκάκια είμαστε, εδώ αράζουμε μέχρι τις 10.30, 11. Πάμε στο σπίτι μετά, δεν πιάνουμε το βράδυ έξω. Αν πιάσει πολύ ζέστα, μετά εντάξει, πιάνουμε τον ίσκιο.
1: Δύσκολες συνθήκες σε πολλές περιοχές και στην Λάρισα, βεβαίως, και στην Πάτρα, που η θερμοκρασία εκεί έχει ξεπεράσει τους 39 βαθμούς, γεγονός που οδήγησε πολύ κόσμο προς τις κοντινές παραλίες. Τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί σήμερα οι Αττικοί και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Γιατί προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίσης για περιοχές της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες δράσεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Για την αυξημένη φυλακή μίλησε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
8: Είναι ο χάρτης επικινδυνότητας σήμερα σε τέτοιο βαθμό όπου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις που είναι εμπλεκόμενες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες, γιατί κάθε δραστηριότητα στη φύση η οποία μπορεί να προκαλέσει πυνθυρισμό μπορεί να αφήσει δυστυχώς αποτύπωμα δύσκολο, με επιπτώσεις και συνέπειες όχι μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινων ζώων, αλλά περιουσιών και του δασικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
9: News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στα εθνικά ζητήματα, εκεί όπου κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα οι χειρισμοί της Άγκυρας, η οποία τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά με τη χώρα μας. Το μήνυμα όμως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν επιδίωξη, αλλά το μέσο για μια πιο λειτουργική σχέση με την Τουρκία, εξέπεψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερπετρίδης, μιλώντας νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Τόνισε παράλληλα πως η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της Τουρκίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και το μήνυμα που έστειλε από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρωθυπουργός. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε το μήνυμα που έστειλε ότι είναι ξεκάθαρο. Το μόνο πράγμα που συζητάμε με την Τουρκία είναι τον καθαρισμό της υφαλοκρηπίδας. Τίποτε άλλο. Θέλουμε εστίαση καλής γειτονίας, αλλά είναι απαράβατο το γεγονός ότι θα υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεροπετρίτης, σε μια εφόλιστη συνέντευξή του σε ιδιωτικό κανάλι και απαντώντας στις προκλήσεις της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες, επεσήμανε ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι επιδίωξη, αλλά όπως ήδη προανέφερε, στο μέσο για να συνεχίζονται οι συνομιλίες δεν σημαίνει υποχώρηση και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ανησυχούμε, επαγρυπνούμε και είναι αυτονόητο, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ανάλογες ερωτήσεις, πως εάν χρειαστεί θα απαντήσουμε με όλους τους αναγκαίους τρόπους, ήδη το έχουμε δείξει και επί του πεδίου και αν χρειαστεί και με φρεγάτες και F-16 και με F-35 από του χρόνου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, δρά, η εποχή της αδράνειας, είπε χαρακτηριστικά, έχει παρέλθει οριστικά. Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμενε ακόμα ότι έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών αρχών και οργάνων για τις κινήσεις της Τουρκίας και μάλιστα προανήγγειλε ότι θα προχωρήσουμε στις επόμενες ημέρες σε

0: διεθνή διαβήματα και θα το θέσουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
2: Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως, διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Εάν με ρωτάτε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, η απάντηση είναι ναι, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16. Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού. Ο συμφέροντος, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και όλα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.
1: Τώρα ένα ενδιαφέρον ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον πρόεδρο του ΕΛΕΑΜΕΠ, τον Λουκά Τσούκαλο, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ρήνιο 105,8. Δηλαδή, πώς βλέπουν οι Τούρκοι τους Έλληνες, τι λένε στην Τουρκία για μας εδώ στην Ελλάδα μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Αυτός ο γείτονας πώς βλέπει την Ελλάδα? Βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ μικρότερη χώρα από αυτόν. Πιστεύει ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει υπέρ του. Και ταυτόχρονα βλέπει μία Ελλάδα που τον ενοχλεί σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρώτον τον ενοχλεί γιατί προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι ο γείτονας αυτός, λέω τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, έτσι, πώς σκέφτεται ο κ. Ερντογάν και ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Μια χώρα Ελλάδα η οποία προσπαθεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως αναφέρθηκε και πριν. Ναι. Και τρίτο, και όχι λιγότερο σημαντικό, αλλά γίνεται όλο ένα και περισσότερο σημαντικό, έχει μια Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι έχει δημιουργεί μια στρατηγική σχέση με τη χώρα που θεωρείται σήμερα στην Τουρκία Ισραήλ ως ο μεγαλύτερος εχθρός. Και αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.
1: Φεύγουμε από τα ελληνοτουρκικά και να πάμε στην είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, κυρίες και κύριοι. Το παρελθόν του δράστη της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη ερευνούν οι αρχές καθώς αναζητούν το κίνητρο της πράξης του. Δυστυχώς όμως, όποιο και να είναι το κίνητρο, μία ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, ο 48χρονος είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και μάλιστα είχε συλληφθεί το 2006, ενώ περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψε το έγκλημα του 48χρονου αυτόχειρα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το προφίλ του δράστη. Τραγική φιγούρα μέσα σε όλα αυτά, η μητέρα του θύματος, η οποία μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς.
5: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
6: Πότε το μάθατε για την κόρη σας?
5: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
7: στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει αφενός το περιβαρημένο παρελθόν του 48χρονου δράστη της Άγκρας δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς και η σχέση που διατηρούσε με το θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολυκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ο 48χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Έφτασε εδώ έξω από την πολυκατοικία, αφού είχε σταθμίσει το μπλε αυτοκίνητό του σε κοντινή απόσταση, έστεισε καρτέρι έξω από το κτίριο και μόλις είδε τη 45χρονη να βγαίνει από την είσοδο, τη 45χρονη μητέρα, την πυροβόλησε δύο φορές. Προτού ωστόσο την πυροβολήσει, την απείλησε, έχοντας παρατεταμένο το περίστροφο, αναγκάζοντάς την να γονατίσει και στη συνέχεια της έριξε δύο σφαίρες, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Μάλιστα, στο σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχει ακόμη και η τρύπα από τη σφαίρα που άφησε το περίστροφο του 48χρονου. Μιλάμε για ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο θα κάνει κυρίως με ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα το 2016 στην Αλβανία, όταν τότε ο 48χρονος, σήμερα 48χρονος καθοδράστης, είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό, ενδοοικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του, είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστή δικογραφία, ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξουν αν υπήρχε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο ο οποίος τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στη Νέα Σμύρνη. Ότι δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονετικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστριψε το περίστροφο προς την πλευρά του και έβαλε τέλος στη ζωή του.
1: Σοκαρισμένη κοινή γνώμη, σοκαρισμένη βέβαια και οι άνθρωποι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας και οι άνθρωποι που μένουν στην ευρύτερη γειτονιά. Να ακούσουμε όσα είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ρενιούς ένας από αυτούς.
8: 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις, και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Τους έχω δει, πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
1: Φεύγουμε από τη Νέα Σμύρνη, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην Πελοπόννησο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα να ταξίδευε με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας πει περισσότερο για την επιχείρηση, για τον εντοπισμό του, που είναι σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
9: Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Όταν το συμβάν έγινε στις 18 του μήνα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η σύζυγός του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, ξεκίνησαν για ένα ταξίδι από τις Σιρακούσες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν δεινός ψαράς ο αγνοούμενος. Είχε πιάσει ένα μεγάλο τόνο, τον καθάριζε πάνω στο κατάστρωμα και φαίνεται ότι γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και βρέθηκε στη θάλασσα. Η γυναίκα του είπε πως τον άκουσε να της λέει να κλείσει τη μηχανή του σκάφους. Ωστόσο η ίδια πανικοβλήθηκε και παρόλο που είχε δίπλωμα χειριστή σκάφους, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος. Με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πάρα πολύ από το σημείο της πτώσης του σύζυγου της. Όταν σε κάποια στιγμή κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει, δεν υπήρχε σήμα δηλαδή να επικοινωνήσει. Όταν βρέθηκε το σήμα, ειδοποίησε ένα φιλικό τους πρόσωπο στην Ισπανία και αυτός με τη σειρά του ειδοποίησε τις αρχές και την υπόλοιπη οικογένεια. Το σκάφος μουλκήθηκε, ήταν 18 με 20 μίλια μάλλον μακρύτερα από την ανοιχτά της Πύλου στα διεθνή ύδατα και ρημουλκήθηκε κατόπιν κλήσης από το λιμεναρχείο από ένα ιδιωτικό σκάφος εδώ της περιοχής. Ήταν ακυβέρνητο, έτσι. Η γυναίκα με το γιο της βρίσκονται στην Πύλο και αναμένουν βεβαίως τις εξελίξεις των ερευνών.
1: Όπως και όλοι περιμένουμε λοιπόν για αυτό το θρίλερ. Μαρία Τομαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε όλα αυτά, με την ατμόσφαιρα να είναι απομυθική σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω του καύσωνα, έχουμε και το φόβο του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε φάση κλιμάκωση των κρουσμάτων βρίσκεται ο ιός, με όλο και περισσότερα δείγματα που λαμβάνονται από ασθενείς να επιβεβαιώνονται ως θετικά στην νόσο. Πάμε στη Σμαράδα Γορογιάννη, τη συνάδελφο που επικαλύπτει τα θέματα υγείας και θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα υπολογίζουν οι αρμόδιοι Σμαράγδα ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, πράγματι αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής σε εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας. Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία μέρα μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική, με πιο επιβαρημένους δήμους τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη. Ενώ Γρηγόρη, να πούμε ότι υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα, όπως λένε οι επιστήμονες, και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές, και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχίκου, Μεταμόρφωσης, Νέας Μύρνης, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Να πούμε ακόμη ότι έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική. Και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος, διακόπτεται η αιμοδοσία, δηλαδή κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες. Γρηγόρη.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ατζέντα. Σχόλια και συζητήσεις προκαλεί από βάση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ μερικές μέρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογή στον ιδρυτή της Ελλάς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Πάμε ξανά στο Νότιο Ανιάδη. Νότι, έχουμε ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μπροστά μας.
12: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα πέρα από την απρέπεια και λαζονία είναι ακόμα αιχμηρό που καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ακόμα αιχμηρότερη ήδη από το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα παλιόπεδο. Παλιόπεδο ήταν, παλιόπεδο μέντη. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας, είπε χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζοντας και οι δύο κυβερνητικοί παράγοντες, και ο Παύλος Μαρινάκης, Άδωνης Γεωργιάδης, το άτυπο έθιμο. Υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχει μια χορογραφία, είπε κάποιες χαρακτηριστικά αυστηρή. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει και ανοίγει την έκθεση, λέγοντας ότι έχει να κάνει με την συνέντευξη εκτός από την ομιλία του στις παραγωγικές τάξεις, και μετά με τη θεσμική σειρά ο αρχηγός της κοινωνικής αντιπολίτευσης, άλλη πολιτική στη σειρά, ανεβαίνουν και κάνουν και αυτοί την δική τους επίσκεψη και άρα απαντούν και τοποθετούνται. Ο Παύλος Μαρινάκης, το πρέπει να προσθέσουμε ότι σημείωσε επιπλέον το γεγονός ότι ότι Αλέξης Τσίπρας και Θεσσαλονίκη και διεθνής έκθεση παραπέμπει στο περίφημο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στην ΖΕΣ το 2014, το οποίο απεδείχθηκε ανεφάρμοστο και ο ίδιος άλλωστε που ακύρωσε. Άρα εδώ έχουμε ένα νέο σημείο αντιπαράθεσης. Χαρακτηρίζουν αλαζονία, απρέπεια, τακτικισμό και μάλιστα κακού χαρακτήρα παλιόπεδο, όπως είπαμε, την συμπεριφορά, την αντιθεσμική, σε έναν άγραφο κανόνα του κ. Τσίπρα. Ωραία. Να επιλέξει να ανέβει πριν τον Πρωθυπουργό.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.
13: Ο κ. Τσίπρας όσο και να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι κόμμα. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα πρέπει να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε να δούμε τι λένε στο Πασόκ. Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, έχουμε αντίδραση στο Πασόκ. Τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για την απόφαση του Άλεξη Τσίπρα να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό και πριν από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Γρηγόρη. Θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός, θα έλεγα, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για τις μεθοδεύσεις από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα, όπως δεν αφήνουν ασχολίαστη έτσι την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στη ΔΕΘ για ομιλία στις 2 Σεπτεμβρίου και για συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την καθιερωμένη ομιλία του και συνέντευξη τύπου στις 13 του μήνα. Μάλιστα, στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ενόχλησή τους, σημειώνοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιλέγει εσκεμμένα να μιλήσει μια μέρα πριν την εκδήλωση, μάλιστα, της 3ης του Σεπτέμβρη και λίγα 24 ώρα πριν την παρουσία του Ανδρουλάκη. Του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με βάση αυτή την κόντρα που έλαβε χώρα και το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά και τις αποφάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουν μάλιστα και κάνουν μάλιστα λόγο για μια light αντιπολίτευση από την πλευρά του κ. Τσίπρα προς το Μέγαρο Μαξίμου και επιθετικότητα και αντίστοιχα επιθετικότητα και κριτική προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Θα πρέπει να σου πω βέβαια ότι ο δρόμος του ΠΑΣΟΚ προς την 3η Σεπτέμβρη, επαιτειακή ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος του 1974, αλλά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σίγουρα είναι ανηφορικός και με αρκετά εμπόδια, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να αντιπαραθέσουν ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα στη ΔΕΘ, αλλά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά τις εσωκομματικές έρευνες.
1: Βέβαια, έχουμε νέες φωτιές τα τελευταία 24 ώρα, Ανδρέα. Έχουμε νέες φωτιές εσωκομματικές στη Χαριλάου Τρικούπη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
14: Και ναι, αφορμή Γρηγόρη, στάθηκε η τοποθέτηση του Χάρη Δούκα με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών με τίτλο Το Όχι της Ανατροπής, όπου ο κύριος ο Δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να παραμείνει συνεπές στη συνεδριακή του απόφαση για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά και φυσικά να μην υπάρχει κανένα περιθώριο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήρθε η απάντηση του Παναγιώτη Λούσκου, στελέχους που βρίσκεται κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου, ο οποίος αμφισβήτησε τη λογική ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές και μάλιστα σημείωσε ότι είναι αποφάσεις των κομματικών διαδικασιών που αντανακλούν τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και η πολιτική στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για το τι πρέπει να πράξει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα των εκλογών. Αποστάσεις, θα πρέπει να σου πω, από τις δηλώσεις του κυρίου Λούσκου πήρε η ίδια Διαμαντοπούλου σήμερα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι κανείς δεν μιλάει εξ ονόματός μου και ότι ό,τι θέλω να πω το λέω μόνη μου καθαρά και με την υπογραφή μου, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία, η πολιτική μας αυτονομία, τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον κύριο Τσίπρα, επισημαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Και να έχει ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο και να κλείσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σήμερα μία ακόμα αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, Ανδρέα.
14: Αναμενόμενη ήταν αυτή της Όλγας Γύρω Βασίλη μετά την διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα ήταν η μέρα, όπως αναμενόταν αυτό το τελευταίο διάστημα, και της ανεξαρτητοποίησης της Όλγας Γύρω Βασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να επισημοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές και να ανακοινωθούν δηλαδή επισήμως στην Ολομέλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 12 βουλευτές, αλλά στην ουσία με 10 βουλευτές, αφού αποχώρησαν η κυρία Κασιμάτη και σήμερα η κυρία Γύρω κύριο Βασίλη. Και βέβαια περιμένουμε πλέον και να υπενθυμίσουμε εγώ ότι η κυρία Ρένα Μπόρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυρία Γύρω Βασίλη είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα, είχε ζητήσει από την ίδια να παραδώσει την έδρα της, αίτημα που όπως φάνηκε σήμερα δεν έγινε αποδεκτό από την κυρία Γύρω Βασίλη. Και φυσικά από εδώ και πέρα περιμένουμε και τις διαδικασίες που αναμένεται να υπάρξουν στη Βουλή για την εκλογή νέου αντιπροέδρου του κόμμα, αντιπροέδρου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αυτόματα με την εξαρτοποίηση της κυρίας Γύρω Βασίλη ουσιαστικά εκπίπτει και από την θέση, την ιδιότητα της αντιπροέδρου που κατήχε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Ξεκινώντας από το μέτωπο του Ιράν, βεβαίως, είμαστε πάντα εν αναμονή των ανακοινώσεων απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, του Αμερικανού Υπουργού των Οικονομικών, του Σκοτ Μπέσεντ, για νέα μέτρα, νέες κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης, με στόχο την οικονομική ασφυξία της χώρας. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν εξαπολύει, Δέσποινα, απειλές εναντίον των χωρών που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις τους εναντίον του.
15: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα, όπως είπες, από τον Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εν αναμονή της των ανακοινώσεών του. Νωρίτερα όμως έχουμε άρθρο του Financial Times που προειδοποίησε οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει παριάς της διεθνούς κοινότητας. Υποσχόμενος να διακόψει, υποσχέθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν κάθε ένα από μήνα σε οικονομική δίωδο προς την Τεχεράνη. Μάλιστα και σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαλύσει στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, έχουν καταστρέψει το σύνολο των στρατιωτικών εργοστάσεων και έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Απάντηση όμως είχαμε από την Τεχεράνη, όπως είπες. Ο Ισμαήλ Μπαγκάι, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην καθιερωμένη του ενημέρωση κάθε Δευτέρα, είπε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση χρησιμοποιείται για πιθανές επιθέσεις εναντίον του, προειδοποιώντας τις χώρες να μην παρέχουν έδαφος ή υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτήρισε λάθος την χρήση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ως έμπρακτη συμμετοχή της στον πόλεμο και είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επιοίκεια. Λοιπόν, επίσης είπε ότι είναι προπαγάνδα οι αναφορές ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα επιβάλλει ο επιτιθέμενος. Και τέλος, εν αναμονή του Υπουργού των Εξωτερικών του Ομάν, είπε ότι η συνάντηση με τον κύριο Αραξή θα επικεντρωθεί στη μερή σχέση, στην περιφερεια και ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με το ουκρανικό μέτωπο. Σήμερα στο Κίεβο φιλοξενεί την Σύνοδο Συμμαχία των Προθήμων, την ώρα που η ρωσική πίεση εντείνεται και η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας.
15: Στο Κίεβο, λοιπόν, πραγματοποιείται παράλληλα η σύνοδος, όπως είπες, της Συμμαχίας των Προθήμων, με τις χώρες να συμμετέχουν στην ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας από το 1991. Mm-hmm. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Μάλιστα, έχει υποσχεθεί να βοηθήσει να μοιραστούν διαβαθμισμένες πληροφορίες με τα βρετανικά εξαρτήματα του πυράβλου μεγάλου βεληνικού σκάλπα στην Ουκρανία, κάτι που προκάλεσε και την αντίδραση του Κρεμλίνου.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, με δύο σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτωση ζώων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Χρήστος Δανσής.
16: Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται. Ωστόσο, αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια, μάλιστα, και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Οι αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων είναι μεγάλες. Με εντολή εισαγγελέα, η οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί εις βάρος της δίωξη και θα παραπενθεί σε απολογία. Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο, η εκπροθέσεως θανάτωση ζώου τιμωρείται με αυστηρότατη ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέφρασε η Έλενα Αρβανή, την νομική σύμβουλος της ειδικής γραμματείας για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
17: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
18: Ναι.
17: Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που... Εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι εκείνος που υπερασπίζεται έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πλην όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
18: Βλέπουμε, έτσι ακριβώς.
19: Ναι.
18: Για πείτε μας τώρα, τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις?
17: Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη. Θα σας πω επίσης ότι προβλέπεται και χρηματική ποινή, είναι ανεξάρτητο αυτό από το διοικητικό πρόστιμο που βεβαιώνει η αστυνομική αρχή. Η χρηματική ποινή επιβάλλεται από την έδρα του δικαστηρίου και είναι και αυτή ανάλογου ύψους με το διοικητικό, δηλαδή φτάνει μέχρι τις 50.000 ευρώ.
1: Άλλη μια κτηνοδία καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο, όπου μια 63χρονη γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Η ιδιοκτήτρια της γάτας κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε τη θανάτωση του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζάκυνθου.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε για μια σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα από την πρώτη αγωνιστική από την περμία της Super League και έχουμε και το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
14: Θα ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα, καθώς και τα έξι μάτς που έγιναν είχαμε νικητές. Δεν υπήρχε καμία ισοπαλία. Η πρωταθλητριά και ο ΠΑΟΚ πέτυχαν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ ο Όφη μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οριακή νίκη πέτυχαν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ 3-1, ήταν τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει αναβληθεί με κατέλημα του Παναθηναϊκού που θέλει να. Καθώς θέλει να προετοιμαστεί ενώπιον των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του. Να πάμε γρήγορα και στο μπάσκετ, να πούμε ότι μετά την νίκη της 89-81 χθες για την εθνική ομάδα, προχθές για την εθνική ομάδα, στο Χριστόδημο Ολυμπιακό καταστάσεων, νέο φιλικό για την εθνική σήμερα στις 6 ώρα με την Κύπρο, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Εδώ είμαστε και σήμερα συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας σε πολύ διασκευασμένα και κλασικά κομμάτια. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι στον ήχο σήμερα, ο Γιώργος Λεζέκης παρουσίαση και μέλη της εκπομπής. Και αυτή είναι η Ζικόλ Ζουράτης, μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, σε μια πολύ ωραία όμορφη διασκευή του Τζολίν, του κλασικού Τζολίν, 2025. Πέρσι έγινε αυτή η διασκευή.

Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες της Ερτχανίων, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Παρουσιάζουμε, συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε, όπως είπαμε, πολυδιασκευασμένα κομμάτια, και σίγουρα ένα από τα κλασικότερα και πολυδιασκευασμένα είναι και αυτό εδώ, το Τζολίν, βέβαια.

Αυτή ήταν η Νικόλ Τζουραΐτης με λιθουανικές ρίζες και ιταλικές, ίσως να υπήρξαν και κάποιες ελληνικές βέβαια ρίζες. Τζολίν 2025 η διασκευή αυτή. Το κομμάτι αυτό έγινε, ξανά έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία το 2012 βέβαια, όταν το τραγούδισε η Μίλεϊ Σαρούς, μία από τις πιο δημοφιλές, μία από τις δημοφιλέστερες pop τραγουδίστρες βέβαια, και την νεολαία κυρίως, 2012.

Αυτή ήταν η πολύ επιτυχημένη διασκευή που έκανε βέβαια και εμπορικά επιτυχημένη διασκευή η Miley Cyrus, ένα από τα μεγάλα αστέρια των εποχών μας, βέβαια των ημερών μας αν θέλετε, 2012. Το κομμάτι βέβαια έχει πάνω από μάλλον κοντά στις 300 διασκευές, ένα από τα κλασικότερα, και εννοείται το έχει τραγουδήσει και η Olivia Newton-John το 1976. Η Olivia Newton-John που ήταν ένα μεγάλο αστέρι της country βέβαια πολύ πριν τον Grease με τον John Travolta και όλα αυτά. 76 η Olivia Newton-John.

Είμαστε χρονιά του 1976, το Τζολίν έτσι όπως το τραγούδισε, το διασκεύασε η Ολίβια Νιούτον Τζον, όπως είπαμε ένα από τα μεγάλα ονόματα της country βέβαια, πολύ πριν γίνει ευρέως γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο με τον Γκρίζ και όλα αυτά. Το Τζολίν ένα κομμάτι κλασικό της country βέβαια, κοντά στις 300 διασκευές και βέβαια η πρώτη εκτέλεση ανήκει στην μια θρυλική μορφή της country, την Dolly Parton βέβαια, έτσι το τραγούδισε το 1973, μάλιστα είναι ο συνθέτης του κομματιού η θρυλική Dolly Parton, 80 ετών σήμερα η Dolly Parton.

Από τη χρονιά του 1973 η πρώτη εκτέλεση βέβαια του Τζολίν, με την ίδια την συνθέτη του κομματιού, την θρυλική Ντόλι Πάρτον. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, Money, τι να πούμε και για αυτό το κομμάτι, πάνω από 200 διασκευές. Θα τα ακούσουμε πρώτα διασκευασμένα από τον Dr. John, τον ιδιαίτερο Dr. John, με την ιδιαίτερη φωνή, επηρεασμένος πολύ βέβαια από την jazz της Νέας Ορλεάνης, τα blues και όλα αυτά. 1994, ο Dr. John.

Αυτός ήταν ο ιδιαίτερος Dr. John, και στη μουσική ιδιαίτερος και στη φωνή βέβαια ιδιαίτερος. Αυτή ήταν η διασκευή που έκανε πάνω στο Money το 1994. Money, that's what I want, ο πλήρες τίτλος του κομματιού. Μια σύνθεση βέβαια του Barry Gordy. Η πρώτη εκτέλεση είναι του Barrett Strong. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Motown αυτό το κομμάτι, και το έχουν διασκευάσει πάρα πολλά συγκροτήματα, κυρίως στην δεκαετία του 1960. Αυτή είναι η διασκευή που έκαναν οι Rolling Stones το 1964 στα πρώτα τους βήματα στο κομμάτι.

Είμαστε στα 1964, στα πρώτα ουσιαστικά δισκογραφικά βήματα τότε των Rolling Stones και διασκευάζουν το Money, ένα κομμάτι που αμφιβάλλω αν υπήρχε συγκρότημα στη δεκαετία του 60, κυρίως βρετανικό, που να μην είχε διασκευάσει αυτό το κομμάτι. Το ίδιο κάνει και οι Beatles βέβαια στα πρώτα τους βήματα, μία χρονιά πριν τους Rolling Stones, διασκευάζουν και αυτοί το Money. Θα τα ακούσουμε, 1963 για τους Beatles, μία σύνθεση όπως είπαμε του Berry Gordy, του ανθρώπου ουσιαστικά που δημιούργησε τη Motown, ίσως να βοήθησε μαζί του και ο Barrett Strong, αυτός που είπε την πρώτη εκτέλεση του κομματιού. Έτσι κι αλλιώς όμως το Money ήταν η πρώτη, όπως είπαμε, μεγάλη επιτυχία της Motown. Beatles 1963.

Ήταν η εποχή βέβαια δεκαετία 60 που τα περισσότερα συγκροτήματα τότε ξεκινούσαν με διασκευές. Αυτό έκαναν και οι Rolling Stones, αυτό έκαναν και οι Beatles και όλα τα υπόλοιπα συγκροτήματα. Αυτή ήταν οι Beatles 1963, στα πρώτα τους και αυτοί οι δισκογραφικά βήματα τότε διασκευάζουν το Money. Ένα κομμάτι που όπως είπαμε ήταν η πρώτη επιτυχία της Motown, της εταιρείας, της θρυλικής αυτής εταιρείας, της Soul. Το κομμάτι πρωτοτραγούδησε βέβαια ο Barrett Strong το 1959, ένα κομμάτι που έχει όπως είπαμε γύρω στις 200 διασκευές και ήταν μια κλασική σύνθεση του Berry Gordy που ήταν και ο άνθρωπος ουσιαστικά που δημιούργησε και τη Motown. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση του κομματιού 1959, ο Barrett Strong, και η μεγαλύτερη επιτυχία του βέβαια στην καριέρα του.

Αυτό ήταν το Money, Money That's What I Want, ένα από τα κλασικότερα βέβαια και πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια στην πρώτη του εκτέλεση το 1959, όπως είπαμε, από τον Barrett Strong. Πάμε σε ένα ακόμα πιο διάσημο κομμάτι, ένα ακόμα πιο κλασικό, πάνω από 600 διασκευές. Θα το καταλάβετε. Αυτή είναι η Amanda Lear, έτσι όπως το διασκεύασε το 2014.

Αυτή ήταν η Amanda Lear το 2014, ιδιαίτερα δημοφιλής βέβαια η Amanda Lear, ίσως την θυμάστε κυρίως στα χρόνια της δεκαετίας του 1980. Το κομμάτι It's Now or Never, το οποίο έγινε παγκόσμια τεράστια επιτυχία τη χρονιά του 1960 βέβαια, όταν το τραγούδισε ο Elvis Presley.

άλλο. Τεράστια και παγκόσμια επιτυχία βέβαια το 1960, όταν τραγούδησε ο Elvis Presley το It's Now or Never. Το 1960 ο Elvis Presley ήταν ακόμα φαντάρος, είχε παρουσιαστεί το 1958, ήταν ακόμα φαντάρος και τότε άκουσε αυτό το κομμάτι στο ραδιόφωνο, αυτή τη μελωδία από τον Tony Martin. Ο Tony Martin είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές, κυρίως για τα χρόνια από τη δεκαετία του 30 και μετά. Ο Tony Martin είχε τραγουδήσει αυτό το κομμάτι το 1950 με τον τίτλο There's No Tomorrow. Αυτή η

Είμαστε στη χρονιά του 1950, ακριβώς 76 χρόνια πριν. Μεγάλη επιτυχία τότε, εκείνη τη χρονιά, το There's No Tomorrow από τον Τόνι Μάρτιν. Όπως είπαμε, αυτή την εκτέλεση άκουσε ο Έλβις Πρίσλι όταν ήταν φαντάρος και ζήτησε από τους συνεργάτες του να μετατρέψουν το κομμάτι και να το κάνει It's Now or Never. Στην ουσία, βέβαια, και το It's Now or Never και το There's No Tomorrow ήταν βασισμένο πάνω στο κλασικό ιταλικό Όσο Λε Μίο. Ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1901, το έχουν τραγουδήσει μεγαλύτεροι τενόροι βέβαια και ο Ενρίκο Καρούζο, ο μεγαλύτερος τενόρος του 20ου αιώνα. Εμείς θα τα ακούσουμε από τον Λουτσιάνο Παβαρότη, τον γνωστό, 1979, όπως τραγούδησε ο Παβαρότη το «Όσο Λε Μίο».

Αυτό ήταν το κλασικό Σολεμίο, έτσι όπως το τραγούδισε ο Λουτσιάνο Παβαρότη το 1979. Ένα κομμάτι που όπως είπαμε πάνω του βασίστηκαν και το It's Now or Never και το There's No Tomorrow, και όπως το τραγούδισε ο καθένας. Ένα κομμάτι με πάνω από 600 διασκευές που πρωτοειχογραφήθηκε όπως είπαμε το 1901. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, κλασικό και αυτό, In the Air Tonight, πολύ πιο πρόσφατο βέβαια. Ένα κομμάτι με γύρω στις 150 διασκευές και αυτή είναι η εκτέλεση του Marilyn Manson 2025, πέρσι.

Ένας ακόμα πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης βέβαια, ο Marilyn Manson, έτσι όπως διασκεύασε το In The Air Tonight το 2025. Και αυτή που ακολουθεί είναι η διασκευή στο ίδιο κομμάτι βέβαια, τον Proto Man, 2015 η Proto Man, ένα αμερικάνικο rock θα λέγαμε συγκρότημα. Και αυτή πολύ όμορφη διασκευή.

2015, όχι πολύ μακριά θα λέγαμε από την πρώτη εκτέλεση του κομματιού. Αυτή ήταν η Αμερικανή Πρότομεν, έτσι όπως το διασκεύασαν εκείνη την χρονιά. Και πάμε να θυμηθούμε βέβαια την πρώτη αξεπέραστη εκτέλεση βέβαια από τον ίδιο τον Phil Collins, που ήταν και ο συνθέτης του κομματιού. Έτσι το πρωτογράφησε το 1981 στον πρώτο του προσωπικό δίσκο που έκανε τότε τη χρονιά του 1981, παράλληλα βέβαια με την πορεία που είχε με τους Genesis. Ο Phil Collins, ο οποίος είναι 75 ετών σήμερα, έχει ξεκινήσει από πιτσιρίκι βέβαια, τον βρίσκουμε μέχρι και στην θεατρική παράσταση του Oliver Twist το 1962, στα πιτσιρίκια που συμμετείχαν τότε στην θεατρική παράσταση του Oliver Twist, ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πολλά. 1981, Phil Collins, η πρώτη εκτέλεση βέβαια του In The Air Tonight, μια σύνθεση δικιά του με γύρω στις 150 διασκευές.

Και βέβαια η ίδια η πρώτη εκτέλεση βέβαια του In the Air Tonight από τον ίδιο τον συνθέτη του, τον Phil Collins, έτσι όπως το ηχογράφησε στο πρώτο του προσωπικό άλμπουμ το 1981, παράλληλα τότε με την πορεία του με τους Genesis. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο να ακούσουμε μια ακόμα διαφορετική αυτή τη φορά διασκευή από την Lil Kim, μια σπουδαία rapper. Έχει πάρει το κομμάτι, έχει χρησιμοποιήσει το κομμάτι, το αυθεντικό κομμάτι και τα αυθεντικά φωνητικά εκείνης εποχής του Phil Collins για να δημιουργήσει το δικό της κομμάτι το 2001, που μάλλον κατά τη γνώμη μας πρέπει να πήρε και την έγκριση ας πούμε του Phil Collins για να δημιουργήσει αυτό το κομμάτι. Η μουσική έχει πολλά να μας προσφέρει, άσχετα με τις εποχές, άσχετα με τα είδη, αρκεί να ξέρεις να τη φιλτράρεις. Ο Μάνος Παπαδάκης ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζέκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. 2001, η Lil Kim από τον χώρο της rap. Τα ξαναλέμε την Τετάρτη. Γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να είναι ιδιαίτερα καυστικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Καυτηρίασε κατά πρώτο λόγο την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας του 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα σχολείο στο ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγορεί για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Η Ελλάς αντεπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας τον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών, η χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και άλλες 34 περιοχές αύριο, ανάμεσά τους Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο όρος Κερκή στη Δυτική Σάμμο. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη, οι δασικές πυρκαγιές στη Βέρεια, κοντά στο χωριό Καστανιά και στο περιβόλι Γρεβενών. Η Τεχεράνη δημοσίευσε για πρώτη φορά τη λίστα με τα πλοία που παραβίασαν τα ιρανικά πρωτόκολλα διέλευσης και πλέον κινδυνεύουν με περιορισμούς στις μελλοντικές διελεύσεις τους, πρόστιμα, κράτηση ή κατάσχεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την αμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία για τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Στην Κρήτη συνελήφθη ηγετικός στέλεχος σερβικής εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ Σερβίας, αλλά και ένταλμα σύλληψής του από την αστυνομία Βελιγραδίου για υποθέσεις πλαστογραφίας. Στα Χανιά προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται ότι ασελγούσε στην 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016, όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Ανατολικής Στάφρου Χανιά. Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 9. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Χανιά. Μας ακούτε και από τους 1512 χιλιόκυκλους στα Μεσαία. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Δάνδολος, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Άρτεμις Κατράκη. Ιστορικές ηχογραφήσεις θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων, μέσα από τον πρωτοτόμο Κρήτες Μουσηγέτες, αρχείο κριτικής δισκογραφίας, με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά, ιστορικές ηχογραφήσεις 1907-1955». Το άλμπουμ της εταιρείας Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Σκουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Μετά από πολυετείς προσπάθειες αναζήτησης των πρώτων ηχογραφήσεων κριτικής μουσικής, η εταιρεία Orpheum Phonograph παρουσιάζει τον πρώτο τόμο της σειράς Κρήτες Μουσηγέτες με σπανιότατους δίσκους γραμμοφώνου της περίοδου 1907-1955, πολλοί από τους οποίους σώζονται σήμερα σε ένα και μόνο αντίτυπο. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται ένα τόσο μεγάλο και πολύπλοκο εγχείρημα για την ιστορία της κριτικής μουσικής. Συγκεκριμένα σε 8 CD παρουσιάζονται συνολικά 175 τραγούδια και σκοποί μαζί με σημαντικές πληροφορίες για τις δισκογραφικές εταιρείες αλλά και με πλούσια βιογραφικά στοιχεία των μουσικών που συμμετείχαν. Συνοπτικά στην έκδοση συμπεριλαμβάνονται η πρώτη ηχογράφηση κριτικής μουσικής με το κριτικό νηφιάτικο από το Βαμιανό Λιράρι Ιωάννη Καραβανάκη στα 1907, ο ύμνος της κριτικής πολιτείας, η πρώτη ηχογράφηση του κριτικού πηδικτού από τον τουρκοκριτικό κλαρινετίστα Ιμβραϊμάκη, τα πρώτα τα μπαχανιώτικα τραγούδια με του Σκουφιανό, Λαζαρίδη και οι 4 πρώτες εκτελέσεις του γνωστού Ριζίτικου «Πότε θα κάμε ξεστεριά». Τα άπαντα της κριτικής δισκογραφίας στην Αμερική μεταξύ 1917-1926 με τους πρωτοπόρους Λιράριδες, Καπόκι και Καντέρι, αλλά και τον πρώτο ηχογραφημένο μουσικό της Ανατολικής Κρήτης, τον Νικόλαο Μαστοράκη με τη μαντόλα του. Τα άπαντα της προπολεμικής δισκογραφίας από τους τριλικούς Φουστάνη, Λαγουδάκη, Καραβίτη, Μαριάνο, Χάρχαλη, Παπαδοφραγκάκη, Άντωνο Γιωργάκη, Λευκάρη και Ψήλο. Το μεγαλύτερο μέρος από το δισκογραφικό έργο του περίφημου Λιράρη Νικόλαου Κουφιανού και τον Αντώνη Παπαδάκη, Καρεκλά και Στρατή Καλογερίδη. Οι πρώτες ηχογραφήσεις του σπουδαίου Χαρίλαου Πιπεράκη μαζί με δύο ηχογραφήσεις του 1938 που δεν εκδόθηκαν ποτέ στην εποχή τους και που περιέχονται για πρώτη φορά ψηφιοποιημένες από τις σωζόμενες μήτρες της εταιρείας. Πρόκειται για μια ακριβέστατη καταγραφή των διαφορετικών μουσικών ταυτοτήτων της Κρήτης με επίκεντρο την πρώιμη περίοδο της δισκογραφίας. Πολύτιμο είναι το ένθετο των 300 σελίδων που συνοδεύει την έκδοση, εμπεριέχει σπάνιο φωτογραφικό υλικό με ιστορικά και μουσικολογικά σχόλια από τους διακεκριμένους μουσικολόγους, καθηγητές Πανεπιστημίου Μαρία Χναράκη και Γιάννη Ζαϊμάκη, καθώς και τους ερευνητές Άγη Σύλλα Ολιγιζάκη, Γιώργη Βαβουλέ, Γιάννη Χαρκούτσι, Κώστα Κοπατσινάνο, Σταύρο Κουρούση και άλλους.

Ο Γεώργιος Περδικάκης του Ιωάννη Περδικάκη και της Μαρίας Περδικάκη, το γένος Σπανού, γεννήθηκε το 1871 στο κόκκινο χωριό του Αποκόρωνα του νομού Χανίων. Πήγε ως μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αναχωρώντας από τον Πειραιά στις 26 Μαρτίου του 1907. Υπήρξε εξαιρετικά φιλομαθής προσωπικότητα που κατόρθωσε να προοδεύσει σημαντικά και να ξεχωρίσει ανάμεσα στους Έλληνες ομογενείς. Επίσης, υπήρξε και πολύ καλός τραγουδιστής, με συμμετοχή σε δύο ηχογραφήσεις της εταιρείας Πανελλήνιων, όπου τραγουδάει στο Κρητικό Νηφιάτικο, γνωστό τραγούδι που λεγόταν στους γάμους, καθώς και ένα σιρτό χανιώτικο. Ενδιαφέρον έχει ότι στον τρόπο τραγουδίσματός του διατηρούσε έντονα τους ιδιωματισμούς της κρητικής γλώσσας. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι διετέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Μεγάλου Κρητικού Πολιτιστικού Σωματείου Ομόνια στην Αμερική, ενώ απεβίωσε το 1948 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η Greek Record Company ήταν μια μικρή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων που ιδρύθηκε από τους μουσικούς Γεώργιο Γκρέτσι στο βιολί και Σπύριο Στάμο στο τσίμπαλο, με έδρα το Σικάγο. Εξέδωσε συνολικά 35 δίσκους ποικίλης ελληνικής μουσικής, όπως δημοτικά, ρεμπέτικα και ελαφρά της εποχής. Αν και η παραγωγή των δίσκων δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, οι ηχογραφήσεις της είναι μείζονος σημασίας λόγω του ότι κατεγράφησαν σπουδαία μουσική, αλλά και πολλά τραγούδια που δεν θα είχαν σωθεί στις μέρες μας. Επειδή η επιλογή των μουσικών που θα συμμετείχαν στους δίσκους της εταιρείας γινόταν από τους δύο προαναφερθέντες κορυφαίους μουσικούς, γνώστες της ελληνικής μουσικής αλλά και του μουσικού γύρναστε στην Αμερική, επιλέχθηκαν οι καλύτεροι στο είδος τους, όπως οι φημισμένες τραγουδίστριες Μαρίκα Παπαγκίκα και Αμαλία Βάκα, καθώς και μια ομάδα καταξιωμένων μουσικών. Για τον ένα και μοναδικό δίσκο που εξέδωσαν με κριτική μουσική, κάλεσαν τον Χαρίλαο Παπαδάκη, γνωστό στην Αμερική και ως Χαρίλαο Κριτικό. Ο συγκεκριμένος δίσκος αναφέρει χαρακτηριστικά ως εκτελεστή μόνο το μικρό όνομα του Χαρίλαου και από κάτω την ένδειξη «Λύρα με κύμβαλον». Στις δύο ηχογραφήσεις τον συνοδεύει ο καλύτερος ίσως Έλληνας τσιμπαλίστας, Σπύρος Στάμος. Εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερο και πρωτοποριακό πάντρεμα δύο ίσως Έλληνας τσιμπαλίστας, Σπύρος Στάμος. Εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερο και πρωτοποριακό πάντρεμα.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στη στράτα της ΕΡΤ Χανίων. Ακούτε την Άρτεμ Κατράκη στο μικρόφωνο, στην παρουσίαση της εκπομπής. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Δάνδολος. Ο κυμβαλίστας, τσιμπαλίστας Σπύρος Στάμος ήταν ένας εξαίρετος μουσικός, ένας πραγματικός καλλιτέχνης. Καταγόταν από την Αράχοβα και από πολύ μικρός ξεκίνησε να παίζει σαντούρι, ενώ ο πατέρας του Κώστας ήταν καλός παίκτης του κλαρίνου και ο αδελφός του Άγγελος έπαιζε βιολί και ήταν ιδιαίτερα καλός τραγουδιστής. Όταν νεαρός έφτασε στην Αμερική, ήταν ήδη ένας καθιερωμένος έμπειρος παίκτης σαντουριού. Εκεί έμαθε να παίζει τσίμπαλο και εξελίχθηκε σε κορυφαίο μουσικό του οργάνου αυτού. Έπαιζε σε μερικά από τα καλύτερα νυχτερινά κλαμπ και ακριβά εστιατόρια του Σικάγου και αργότερα στο Σαν Φρανσίσκο. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους εκτελεστές του τσίμπαλου, ο οποίος εμφανίστηκε ως προσκεκλημένος με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο υπό τη διεύθυνση του Φρέντερικ Στοκ, καθώς επίσης και με τη Συμφωνική

Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ντιτρόιτ υπό τη διέθεση του Καρλ Κρούγκερ εμφανιζόταν στο Ραβίνια Πάρκ κατά τη θερινή σεζόν, καθώς και σε αρκετά αξιόλογα τηλεοπτικά προγράμματα στο NBC και Mutual Networks υπό την διεύθυνση του Χέρλ Βέμπερ και Τζόζεφ Πάστερνακ. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι και το σαντούρι και το κύμβαλο είναι τραπεζοειδούς σχήματος όργανα, που ταξινομούνται ως εγχόρδα κρουστά και παίζονται με δύο μπακέτες. Η πρώτη διαφορά ανάμεσα στα δύο όργανα είναι η διευθέτηση των χορδών και η τοποθέτηση των γεφυρών. Λόγω της πολύ κοντινής του σχέσης στον τρόπο παίξηματος και τον ήχο, πολλές φορές τα δύο όργανα συγχέονται. Το τσίμπαλο είναι ένα όργανο που το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη κύμβαλο. Όμως, πολλές φορές και το σαντούρι αναφέρεται στους δίσκους ως κύμβαλο, όπως στην περίπτωση των δίσκων της Victor που προαναφέραμε. Και τα δύο όργανα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα στο ελληνικό χώρο, αποτελούσαν βασικό κομμάτι μιας κομπανίας κυρίως στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και τις πρώτες του 20ου. Το τσίμπαλο παίζεται σε δύο εκδοχές. Η πρώτη είναι σε μέγεθος σαντουριού, όπου εύκολα ένας παίκτης μπορεί να το μεταφέρει, και η δεύτερη σε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, σε μέγεθος μεγάλου τραπεζιού με δικά του πόδια και πεντάλ, ανάλογο του πιάνου, για να κόβει τον απόϊχο των χορδών που πάλλονται. Αυτό το ιδιαίτερο όργανο για τα ελληνικά δεδομένα έχει ήχο πολύ κοντινό με αυτό του πιάνου, χωρίς να αφήνει τον απόϊχο του μικρού τσίμπαλου ή του σαντουριού. Ο Σπύρος Τάμος, με το μεγάλου μεγέθους τσίμπαλό του, λόγω του ότι δεν ήταν γνώστης της κριτικής μουσικής, συνοδεύει με διαφορετικό και ιδιαίτερο τρόπο τον χαρίλαο, ανάλογο της ουγγρικής τεχνικής του. Ο τρόπος αυτός δεν συναντάται συχνά στους Έλληνες σαντουριέριδες, ειδικά δε σε αυτούς που έπαιζαν κριτική μουσική.

Στη δισκογραφία της Αμερικής, εξαίρεση αποτελεί ένας ιδιαίτερος δίσκος που έχει εντοπιστεί με τον μουσικό Νικόλαο Μαστοράκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το καταστατικό επιβατών του Ellis Island, ο Νίκος Μαστοράκης του Ιωάννου γεννήθηκε στη Σιτία το 1888. Έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τις 8 Ιουνίου του 1914 στην ηλικία των 26 ετών, ενώ εντοπίζεται ως κάτοικος της Βοστόνης σε απογραφή του 1940. Τίποτα άλλο δεν μας είναι γνωστό για αυτόν, πέρα από το γεγονός ότι ηχογράφησε ένα δίσκο γραμμοφόνου στον οποίο παίζει μαντολίνο, ο ίδιος με συνοδεία κιθάρας. Ο δίσκος αυτός αποτελεί πραγματικό μυστήριο. Είναι διαμέτρου 12 ιντσών χωρίς την αντιγραφή επωνυμίας κάποιας δισκογραφικής εταιρείας, ενώ διαθέτει ένα πολύ όμορφο λογότυπο στην ετικέτα του με σχέδιο ένα μαντολίνο. Ο αμερικάνικος τρόπος κοπής του μαρτυρεί τον τόπο προέλευσής του, ενώ από την ποιότητα του ήχου είναι εμφανές ότι η εγγραφή του έγινε με ακουστικά μέσα, γεγονός που τον τοποθετεί χρονολογικά πριν από το 1926, χρονιά που πλέον άρχισαν να πραγματοποιούνται οι εγγραφές των δίσκων με ηλεκτρικά μηχανήματα και βελτιώθηκε αισθητά η απόδοση του ηχητικού τους αποτελέσματος.

Τα δύο αυτά ηχογραφήματα είναι τα μόνα που έλαβαν χώρα στην Αμερική και μπορούμε να τα συγκαταλέξουμε από πλευράς ρεπερτορίου στην Ανατολική Κρήτη. Οι μελωδίες από τον χορό Πεντοζάλη που περιέχονται αποτελούν το μοναδικό δείγμα κρητικής μουσικής με σόλο μαντολίνο παιγμένο από γηγενή κρητικό μουσικό στη δισκογραφία Γραμμοφώνου. Το πιο πιθανό είναι ότι υπήρξε μια προσπάθεια δημιουργίας δισκογραφικής εταιρείας από τον ίδιο τον παίκτη, όπως έκαναν πολλοί Έλληνες μουσικοί στην Αμερική, η οποία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Οι ηχογραφήσεις που περιλαμβάνονται στην έκδοση προέρχονται από το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο που έχει βρεθεί. Ιστορικές ηχογραφήσεις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη Στράτα της Ερτχανίων μέσα από τον πρώτο τόμο «Κρήτες Μουσιγέτες», αρχείο κρητικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά». Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907-1955. Το άλμπουμ της εταιρείας Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Από εμένα την Άρτεμη Κατράκη και τον Κώστα Δάνδολο στη ρύθμιση του ήχου, ευχές για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να είναι ιδιαίτερα καυστικό στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Καυτερίασε κατά πρώτο λόγο την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας το 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγορεί για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς αντεπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας τον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Λακωνίας και της Μεσσηνίας, όπως η Σκάλα Μεσσηνίας, το Γήθιο και το Κρανίδι. Η αυριανή ημέρα αναμένεται να κινηθεί σε παρόμοια επίπεδα, με τα σαραντάρια να επιμένουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κήθρα και άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Truth Social ότι το Ιράν καταραίει πλήρως μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσετ, έχει ανακοινώσει μια οικονομική D-Day εναντίον του Ιράν για σήμερα, κάνοντας αναφορά στην απόβαση των συμμάχων στη Νορμανδία το 1944.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Ανατολικής Στάφρου Χανιά. Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 9. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

you won't do for love. Και λέγαμε πριν για τους Jungle που επέστρεψαν με ένα πάρα πολύ ωραίο δισκάκι και αυτές τις ημέρες του Αυγούστου, και αυτές τις ημέρες είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το δεύτερο μέρος του Happiness Anytime του Leon Bridges, που θα κυκλοφορήσει μέσα στο Σεπτέμβριο, προς τα τέλη Σεπτέμβριο ολόκληρο το άλμπουμ. Τώρα έδωσε άλλα 4 τραγούδια. Θυμάστε, είχε δώσει 17 Ιουλίου τα 4 πρώτα singles και τώρα έδωσε τα 4 επόμενα τραγούδια από αυτό το δίσκο που περιμένουμε. Αυτό το τραγούδι δίνει και τον τίτλο στο άλμπουμ, Happiness Anytime, λοιπόν.

0: Bridges, Happiness Anytime. Και η αλήθεια είναι πως μας αρέσει που με αυτή τη δουλειά βλέπουμε έναν πιο εξωστρεφή και με χορευτική διάθεση Leon Bridges, που φυσικά δεν εγκαταλείπει ποτέ αυτή την κομψότητα που έχει ο ήχος του και που χαρακτηρίζει τη δουλειά του μέχρι σήμερα. Και είναι ένας δίσκος ο οποίος θέλει να δημιουργήσει την αίσθηση, έχω την εντύπωση, ενός ταξιδιού σε έναν παραθαλάσσιο ηλιόλουστο προορισμό, και μας αρέσει. Αυτό μας ταιριάζει πολύ, νομίζω.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me.

Town, εκεί από τα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 90. Και επειδή κάνει ζέστη αυτές τις ημέρες και δεν προβλέπεται να αλλάξει αυτό, θα υπάρξει λίμνος, διάβαζα πριν, μια ανάσα δροσιάς εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, μετά πάλι θα ανέβει ο υδράργυρος. Επειδή λοιπόν έχει ζέστη αυτές τις ημέρες και επιστρέφουμε στην πόλη αρκετή, μια ωραία ιδέα είναι σινεμά, και ειδικά σινεμά σε ταράτσα, έτσι λίγο να ξεχαστείς από το γεγονός ότι βρίσκεσαι πάλι πίσω στην ζεστή Αθήνα. Παίζει και μια έτσι χαλαρή κομεντή, μια κομμωδία, μια ρομαντική κομμωδία, το «Για μια νύχτα μόνο» αυτές τις ημέρες στα σινεμά, σε σκηνοθεσία Will Gluck. Γράφει ο Χριστός Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι πρωτότυπη ιδέα η οποία αξιοποιείται κομικά στο έπακρο, πικάντικες λέει σενεριακές εμπνεύσεις, ταιριαστό το πρωταγωνιστικό δίδυμο, αδύνατον όμως να αποφευχθεί το προβλέψιμο γλυκανάλατο φινάλε, αλλά δεν πειράζει, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Συνολικά 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που στόχο έχει τη μείωση του κόστους τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο True Social μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορία συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλής συνέργειας κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Έθριος και ζεστός αύριο ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Σε goodbye λοιπόν. Εμείς θα πούμε αντίο σε 25 λεπτά από τώρα στις 6. Είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το ξεκίνημα της εβδομάδας. Απόγευμα Δευτέρας επιστρέψαμε μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Στο rteko.gr επίσης μας βρίσκεται. Και θέλω να πιστεύω ότι εσείς είστε ακόμα σε διακοπές. 2-10-6-06-64-29, τελευταίες καλησπέρες και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Baby, I've been missing you. We left in the morning. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Μάγια Φεντίβα λοιπόν, και το Kiss, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, διάβαζα τώρα για το Vacation Hangover που περιγράφει, λέει, αυτή τη διαδικασία της ψυχολογικής προσαρμογής που περνά ο οργανισμός όταν επιστρέφουμε στη δουλειά μετά από ένα διάστημα απουσίας. Ο Jackson Parsons, που είναι ειδικός στις καριέρες και στην σχέση μας με την εργασία, εξηγεί, λέει, ότι το φαινόμενο δεν σημαίνει απαραίτητα πως οι διακοπές δεν κατάφεραν να μας ξεκουράσουν. Μπορεί να ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Καθώς ο εγκέφαλος έχει συνηθίσει σε λιγότερες απαιτήσεις, λιγότερες αποφάσεις και μικρότερο όγκο πληροφοριών κατά τη διάρκεια της ημέρας, η επιστροφή σε ένα γεμάτο inbox, ένα φορτωμένο πρόγραμμα και μια μεγάλη λίστα με υποχρεώσεις απαιτεί μια νέα περίοδο ψυχολογικής προσαρμογής. Και λέει ότι υπάρχουν συμβουλές για να το ξεπεράσουμε, όπως το να ξεκινήσουμε από τις προτεραιότητες και όχι από τα emails που έχουν έρθει, να προστατεύσουμε την πρώτη ώρα μετά την επιστροφή μας στη δουλειά, δηλαδή να μην γεμίσουμε το πρόγραμμα με συναντήσεις, να αποδεχθούμε ότι θα είμαστε πιο αργοί. Ωραίο είναι αυτό, νομίζω να το εφαρμόσουμε όλο το χρόνο για να μην πνιγόμαστε με κάποιο τρόπο. Τι άλλο μας προτείνει? Να κρατήσουμε, λέει, μια συνήθεια από τις διακοπές, όπως το να βγαίνουμε για φαγητό με φίλους, να μην συγκρίνουμε τα συναισθήματα της Δευτέρας φυσικά με την επιστροφή από τις διακοπές. Είναι άλλη η μελαγχολία που έχουμε τις Δευτέρες και άλλο το γεγονός ότι μας λείπουν οι διακοπές. Να βάλουμε κάτι ευχάριστο στο ημερολόγιο και να πούμε όχι σε περιττές νέες απαιτήσεις. Εγώ λέω να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε αυτά.

αυτό κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες και αν με ρωτάς είναι ένα από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Hold Me. Αν μπορούν, επιστρέφει μετά από 6 χρόνια με νέο υλικό και με άλμπουμ που θα έχει τίτλο I Thought We Were The Same. 6 Νοεμβρίου θα βγει και θα μιλάει για την εμπιστοσύνη και την προδοσία. Θα μιλάει για την εμπιστοσύνη τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και θα είναι ένα σχόλιο για την εποχή μας. Αυτό ήταν το Hold Me, το πρώτο σίγγλ από αυτό το νέο άλμπουμ όπου διαπραγματεύεται την οικειότητα και τη δυσλειτουργία που έχουν οι σχέσεις. Κάναμε και το preview μας σήμερα στην επόμενη σεζόν, τουλάχιστον στην μουσική που περιμένουμε να κυκλοφορήσει ή έχει κυκλοφορήσει αυτές τις ημέρες και θα ακούμε, θα βάλουμε σε αποσκευές για το φθινόπωρο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αύριο στις 4 πάλι μαζί. Ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις προηγούμενες 2 ώρες. Ευχαριστούμε για την παρέα, Κλάουντια Μάτουλα για το επόμενο 2 ώρο. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε, για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ανά Μαρία, η όρκεστρα Baobab. Στο 2026. Στο 2026 η όρκεστρα Baobab, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλή εβδομάδα, 24 Αυγούστου, άλλη μία επιστροφή ανάμεσα σε διακοπές στην πόλη. Κάποια ακόμη σε κάποιο νησί, σε ένα προορισμό δίπλα στη θάλασσα. Λίγοι πάντως είναι έτοιμοι για το ξεκίνημα τη σεζόν, αφού ούτε καλό φθινόπωρο οι περισσότεροι δεν μπορούν να πούνε ακόμα. Εμείς είμαστε εδώ στον κόσμο 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Με καύσωνα μας βρίσκει αυτή η εβδομάδα. Και γερό, έτσι, από τους καύσωνες που δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Εκεί έξω, δηλαδή, δεν είναι για περίπατο. Η Αθήνα. Και όχι μόνο η Αθήνα, και διάφορα άλλα μέρη που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το αεράκι, δεν το έχει.

Summer in the City, λοιπόν, ακούσαμε Τζο Κόκερ, 2-10-60-66-4-29, το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο του κόσμου. Και καλώς ήρθατε όσο μόλις συντονιστήκατε, επιστροφή από τις διακοπές. Και αν είστε και σε μέρη όμορφα, μας ακούτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber μέσα από την official σελίδα μας στα social media. Στέλνετε τα μηνύματά σας, καλείτε στο 2-10-60-66-4-29, τρόποι υπάρχουν για να είμαστε παρέα όπου και αν βρίσκεστε.

Light the Way από Leon Bridges, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, όπως είπαμε και μέσα από τα Messenger στις official σελίδες μας στα social media. Στέλνετε τα μηνύματά σας και ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr όπου και αν βρίσκεστε. Ο Ραούλ Μάλο, ζωντανά από το Nashville, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, το 2025. Forever and ever.

Ζωντανά λοιπόν ο Ραούλ Μάλο. Ντέμις Ρούσους ακούσαμε το Forever and Ever από τον Ραούλ Μάλο. Los Ojos del Condor, Γερμάνος Γκουτιέρες στον αέρα μας. Και με καύσωνα ειδικά στην Αθήνα αλλά και σε άλλα σημεία, αυτό συζητούσαμε, ότι ο καύσωνας είναι καύσωνας και στα σημεία που δεν τον περίμενες.

Los Ojos del Condor από τους Ερμένους Γκουτιέρες. Οι Rolling Stones έρχονται με νέο άλμπουμ. Αυτά είναι τα ωραία και στο 2026 δημιουργική Jealous Lover στον αέρα μας. Foreign Tongues, ο τίτλος του άλμπουμ. 2026 οι Stones μας κάνουν αυτή την έκπληξη. Και εδώ το Jealous Lover.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επισήμανε ότι στην Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027. Επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέραν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Πειρά από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική. Κάψονας διαρχίας στην χώρα, κόκκινος συναγερμός και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιοχές. Πυρκαγιά στην περιοχή Τραγανό Ηλίας, επιχειρούν 24 πυροσβέστες, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορίας συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλή συνεργίας κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Καιρός έθριος και ζεστός αύριο, έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Κόσμος Radio.

My Sweet Lord, Damian Marley, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή σε κάποιους, γιατί βρίσκεστε στο δρόμο. Τουλάχιστον είναι μια καλή μέρα να επιστρέφει κανείς Δευτέρα. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, για κάποιους στην αρχή της σεζόν, για κάποιους άλλους οι διακοπές τώρα ξεκινούν. Έτσι, καλές διακοπές και σε εσάς που τώρα αρχίζει η περιπέτεια με τον καύσωνα το φοβερό. Υπομονή με δροσερές μουσικές του 2026, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Παπισδούκαρος στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Όμορφα σημεία, μας στέλνετε τις φωτογραφίες, τις εικόνες από όπου μας ακούτε. Welcome to Ecclesia, Νάικα στον αέρα μας. Πολύ ωραία παραγωγή, Νάικα, στο 2026, από τις ομορφιές της χρονιάς.

Ναΐκα, λοιπόν, στις ομορφιές του 2026. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Μας ακούτε από κάποιο χωριό, κάποιο νησί, κάποιο παραθαλάσσιο σημείο, στο βουνό, σε σπίτι, πίσω στην Αθήνα, στη δουλειά. Όπου και αν βρίσκεσαι, ακούς διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand. Όλες οι εκπομπές και τα podcast για εσένα. Και αν έχεις επιστρέψει, είμαστε παρέα να δροσίσουμε σε αυτόν τον καύσωνα το φοβερό. Ό,τι μπορεί να δροσιστεί. Έτσι, ιδιαίτερα στην πόλη. Αν και είναι και λίγο χαλαρή η Αθήνα, αυτό το καλό έχει από το 15 Αυγούστου. Αυτό το δεκαήμερο. Αν και έχει αρχίσει και φορτώνει και η Αθήνα. Σιγά σιγά. Άδεια δεν τη λες.

Ιμπραήμ Φερέρο, Μάρα Πορτουόντο μαζί στο Τόντε Σταβαστού Κόσμο στα ραδιοφωνά σας 93,6 και Λουσέν. Love Bites Back.

μας από τη Holy Golightly. Απόγευμα Δευτέρας, Κόσμος 93,6, 24 Αυγούστου. Ορνέλα Βανώνη έρχεται στον αέρα μας. Ο Σεπτέμβρης έχει τις συναυλίες του, δεν τελείωσαν όλα. Δεν τελείωσαν οι συναυλίες, βέβαια. Δεν θα ξαναδούμε το ριλί στην πλατεία νερού στο Φάληρο. Αυτό ήταν ένα από τα νέα που δεν μας άρεσαν. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στην πλατεία νερού στο Φάληρο. Το ρίλις βέβαια συνεχίζεται σε άλλο όμορφο τόπο που θα μάθουμε.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα Δευτέρα στον κόσμο 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Καλή εβδομάδα. Καλή επιστροφή για κάποιους. Άλλοι έχουν επιστρέψει στη ρουτίνα, στο ξεκίνημα τη σεζόν, που για κάποιους είναι οι διακοπές τώρα, έτσι. Μην σας το χαλάσουμε εσάς. Μην μπούμε καλή σεζόν. Κάποιοι είναι ακόμα διακοπές και θα είναι και ο Σεπτέμβρης, λίγο μυστήριος μήνας. Είναι διαφορετικό το φως. Αλλά όχι τόσο πολύ ο κόσμος. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Καλή εβδομάδα. Επιστροφή στην Αθήνα. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας. Γράφει ο Χρήστος ότι ούτε ταράτσες ούτε περπατήματα έξω, κανείς πεζός μέσα μαζικής μεταφοράς. Αγκαλιά με ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Ιδιαίτερα το κλιματιστικό, έτσι. Είναι δύσκολος ακόμη και ο ανεμιστήρας με αυτόν τον καύσωνα. Είναι δύσκολος. Αυτή είναι η αλήθεια. Bill Withers, Let It Be, να δροσίσουμε με μουσικές του κόσμου. Erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου κι αν είσαι. Καλώς ήρθατε και μείνετε εδώ παρέα μας μέχρι τις 8.

Valerie ακούσαμε από την Amy Winehouse το 1966. Αυτή τη μέρα θα μεταφερθούμε εμείς το 1966, γιατί τον Αύγουστο, 24 Αυγούστου, οι Doors ξεκίνησαν την ηχογράφηση του πρώτου τους άλμπουμ στα Sunset Sound Recording Studio στο West Sunset Boulevard του LA. Είχαν φτιάξει ένα μεγάλο μέρος για τον ντεμπούτο που θα έκαναν, με ζωντανές εμφανίσεις το 66 στο Whiskey Go Go στο Los Angeles, και το 67 έκαναν το θαύμα τους. Ένα θαύμα που έγραψε μια τεράστια ιστορία στη μουσική. Ένα άλμπουμ, ένα ντεμπούτο που λες δεν θα το ξεχάσει ποτέ κανείς την ιστορία. Ότι κάποιοι έγραψαν αυτό το άλμπουμ που τίποτα δεν έμοιασε σε αυτό. Οι ρυθμοί που είχαν μέσα, όλες οι ιδέες, ο λυρισμός που είχε ο Μόρισον σε οτιδήποτε έκανε αυτή η σπουδαία τεράστια παρέα, που είναι φοβερό το ότι ζήσαμε πάνω κάτω στην ίδια αέρα σε αυτό τον πλανήτη. Ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λος Άντζελες το καλοκαίρι του 65, όταν ο Μόρισον συνάντησε τυχαία τον συμφοιτητή του από τη σχολή κινηματογράφου του UCLA, Ray Manzarek, στην παραλία Venice Beach. Το τραγούδισε το Moonlight Drive που είχε γράψει. Ο Manzarek κατάλαβε αμέσως ότι απέναντί του είχε ένα τεράστιο ταλέντο και ότι κάτι πρέπει να κάνει γι' αυτό. Το όνομα επιλέχθηκε από τον Μόρισον, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Aldous Huxley The Doors of Perception του 54, το οποίο βασιζόταν σε ένα στίχο του William Blake. Αν οι πύλες της αντίληψης ήταν καθαρές, όλα θα μπορούσαν να εμφανιστούν στον άνθρωπο όπως πραγματικά είναι, άπειρα. Και έτσι, ακριβώς όπως το λέει και το τραγούδι τους, η ιστορία γράφτηκε ένα απόγευμα του Αυγούστου το 1966, και μια ομάδα ανθρώπων κατάφεραν να κάνουν πράξη το break on through to the other side και να φτάσουν στην απέναντι όχθη.

Το θαύμα τους λοιπόν κάνουν εντός γράφοντας ιστορία, όχι μόνο Playground Through, Soul Kitchen, Alabama Song, Light My Fire, Backdoor Man, The End, όλα μέσα σε ένα δίσκο το 1967 και το τραγούδι που ακολουθεί. Το διασκεύασαν φέτος οι Cigarettes After Sex και ο Rodriguez, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητος καλλιτέχνης άνθρωπος, ιδιαίτερος. Έφτιαξε την μπάντα του γιατί ήθελε να κάνει κάτι, να δημιουργήσει που να μοιάζει λίγο με αυτά που κάνει η Σαντέ, με την αισθητική της, με το περιβάλλον αυτό, με την αίσθηση περισσότερο. Αυτό είναι που κυνηγάει ένας καλλιτέχνης, να υπάρχει αυτή η αίσθηση που κάνει η Σαντέ η μοναδική. Και έκανε τη δική του. Ακριβώς λοιπόν όπως μας έχει αποδείξει ο Ροντρίγκες μέσα από τους Cigarettes After Sex, ότι μπορεί να εμπνευστεί από κάτι χωρίς να αντιγράψει καθόλου, αλλά να βάλει τόσο πολύ το προσωπικό του χρώμα μέσα, κατάφερε να το κάνει με τον πιο δύσκολο τρόπο, να διασκευάσεις Doors. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ιδιαίτερα μια μπάντα που είναι τόσο μακριά από την αισθητική των Doors, και όμως μπόρεσε να διασκευάσει το Crystal Ship με τελώς το δικό του χρώμα, μακριά από τους Doors, ώστε να μπορεί και ένας φαν τον Doors να το δεχτεί, να το αγκαλιάσει έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πάρεις οτιδήποτε από τον Morrison σε περιβάλλον.

της 26 από Cigarettes After Sex. Alley Cats, αυτή είναι μια σειρά animation που έχει πολύ ενδιαφέρον για ενήλικες, που δημιουργήθηκε από τον Ricky Gervais σε συμπαραγωγή της δικής του εταιρείας Direct Productions. Μια σειρά animation έτσι με γάτες που παρακολουθεί μια ομάδα δέσποτων γατών, γάτων που ζουν σε ένα στενό αλλή και σχολιάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, την καθημερινότητα, τη φιλοσοφία, τα παράδοξα του κόσμου με φοβερά καυστικό τρόπο. Εντάξει, η Ρίκη Τζερβές είναι ακριβώς όπως σκέφτεται και μιλάει ο Τζερβές. Είναι animated comedy, είναι σαν να βλέπεις stand-up σε μορφή short form επεισοδίων με γάτες φοβερές που μιλούν από, για την τεχνολογία, για τα πάντα, για όλα αυτά που πάντα απασχολούν το Ρίκη Τζερβές και τα λέει έτσι όπως είναι, και έχει και τις εκπλήξεις του μέσα μουσικά. Αυτό είναι το ωραίο με αρκετές σειρές που διαλέγουν τραγούδια που δεν περίμενες ότι θα τα ακούσεις, ας πούμε ότι θα ακούσεις στο Alley Cats με τις ατάκες που γράφει ένας άνθρωπος από τον Ρίκη Τζερβές. Να πέσει James Taylor, you can close your eyes, αλλά να μου πεις ένας άνθρωπος με το μυαλό του Ρίκη Τζερβές σίγουρα θα εκτιμούσε τον James Taylor.

James Taylor, λοιπόν, You Can Close Your Eyes. Υπέροχο James Taylor και έκπληξη στην επιλογή του Ricky Gervais για ένα πολύ ωραίο soundtrack. Η απλή αγάπη, τα απλά πράγματα δίνουν την ομορφιά στη ζωή και κυρίως το να προσφέρεις, να αγαπάς και να προσφέρεις. Αυτό λέει η Alison Krauss, ένα τραγούδι που δεν είναι δικό σου, αλλά το ερμηνεύει υπέροχα αυτόν τον στίχο, που μιλάει για τα απλά όμορφα πράγματα, την οικογένεια, τους στενούς ανθρώπους, τους φίλους, ένα κήπο με ανθρώπους που μπορεί να αγαπούν τη μουσική ή οποιοδήποτε είναι το χόμπι τους και έχουν την ευκαιρία να το ζουν έτσι σε μια ομορφιά. Και κάπως η αγάπη, η παρέα, η καλή, τα κοινά ενδιαφέροντα σε κάνουν να κοιτάξεις πίσω στη ζωή και να νιώσεις ότι τα απλά είναι που κάνουν τα όμορφα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότους. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότους. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

σας. Καλώς ήρθατε στους μόλις συντονιστές για το 24 Αυγούστου. Είναι καλή εβδομάδα. Επιστροφή στην Αθήνα για κάποιους. Αρχίζουν οι διακοπές για άλλους. Καύσωνας δυνατός. Δυνατός. Από αυτούς που δεν αντέχονται για πολύ ούτε για μία βόλτα έξω, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα σε άλλα σημεία που μπορεί να έχει και ένα αεράκι, κάτι γίνεται. Εμείς εδώ είμαστε δροσερά στο Ραδιομέγαρο, στην Αγία Παρασκευή. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτω λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Road trip μουσικό. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Viber, Messenger, Facebook, Instagram. Τα ξέρετε όλα, ό,τι social υπάρχει. Είναι και ο κόσμος και Viber. Forget to shine upon your face, so when others would have

0: κόσμος.
1: Classic. Χέρι σας ο Γκάβι.

Beautiful World, Israel Καμά Καγουίκολε, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Μία ανάλυση, βλέπω εγώ, έρευνα που έγινε για τις αναζητήσεις, 800.000 αναζητήσεις στο αυτό το καλοκαίρι, αποκάλυψε ότι τα 3/4 των ερωτημάτων που βάζουμε στην Google εδώ στην Ελλάδα αφορούν ταξίδια, εισιτήρια και θάλασσα. Ψάχνουμε νησιά, συγκεκριμένα νησιά, όχι γενικά διακοπές. Και οι αναζητήσεις για τα κλιματιστικά. Το καλοκαίρι αυτό, έτσι τώρα μιλάμε, αυξήθηκαν 22% σε σχέση με πέρυσι, αντιλιακά 17%, παγωτά 15%, ενώ οι αναζητήσεις για ανεμιστήρες έπεσαν στο 30%. Γιατί ο καύσωνας ήταν σκληρός, ο ανεμιστήρας δεν κάνει τίποτα. Όσο για τις διακοπές, η εικόνα είναι ξεκάθαρη, ενώ στους 7 μένει σε ξενοδοχείο, υπόλοιπο εξοχικό, κυρίως εξοχικές κατοικίες σε φίλους και δικά του σπίτια, είναι και αζόμενα δωμάτια. 6 στους 10 ψωνίζουν τοπικά αυθεντικές γεύσεις, μικρές επιχειρήσεις και λιγότερα εστιατόρια. Και μάλιστα στην Ελλάδα είχαμε πάρα πολλές κρατήσεις στην Αθήνα στις συναυλίες των Iron Maiden και των Metallica. Βέβαια. Λογικό. Ήρθαν από παντού. Πώς γέμισε 90.000 άτομα το ΆΚΑ.

Άλεξ Καπράνος, Κλάρα Λουτσιάνη, σε αυτό το Summer Wine. Η Σίρλεϊ Μπάση για τη συνέχεια έρχεται στον αέρα μας να ερμηνεύσει Boy from Ipanema.

We from Ipanema ακούσαμε λοιπόν από τη Shirley Bassey. Το 2026, ο Αύγουστος αυτός, έδειξε να είναι ο πιο hot προορισμός σε Ισπανία. Είναι και τώρα και οι συναυλίες, είναι και η συναυλία του Weekend που πολλοί κόσμος θα πάει στην Ισπανία, αλλά εντάξει, κοντά στις θάλασσες παραλίες. Η Ιταλία είχε πάρα πολύ μεγάλο πικ και μάλιστα είχε και το μεγαλύτερο καύσωνα, Ισπανία και Ιταλία, που είχαν και τα μεγαλύτερα τουριστικά πικς, και η Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, οι χώρες το 2026 με τους περισσότερους τουρίστες. Νομίζω στην Ιταλία παίζει να ήταν όλοι στο Αμάλφι. Με το που περνάς από το Αμάλφι, σε πιάνει και φόβος. Φόβος, φωνάζουν όλοι, ένα χαμός γίνεται, πανικός. Πανικός στην Ιταλία και με τον καύσωνα που παίρνει και φόρα κι άλλο τις επόμενες μέρες σε Ιταλία και Ισπανία.

σινιόρε, στην Ιταλία με καύσωνα, με ένα αμάλφι να βυθίζεται στον τουρισμό, στη ζέστη, και η Ισπανία με τη συναυλία του Weekend έρχεται, που αυτό είναι το μεγάλο event του καλοκαιριού. Και εμείς στην Ελλάδα, που δεν τελείωσαν οι συναυλίες, ένα διάλειμμα παίρνουμε για τις διακοπές και το Σεπτέμβρη θα απολαύσουμε Τζακ Σαβορίτη στην πόλη μας, και όχι μόνο αυτό, θα δούμε και Brian Adams αργότερα προς το χειμώνα. Περνάει ο χρόνος, καύσωνας 2026 με δροσιά, με προσοχή, γιατί αλήθεια αυτό το διαβάζω και στα μηνύματά σας που έχετε κλειστεί στο σπίτι με κλιματιστικό. Είναι δύσκολη ακόμη και μια βόλτα έξω με αυτή την ατμόσφαιρα που υπάρχει. Μπάβης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας δροσερά. Κλάουντια Μάτο λέει στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Περιμένουμε Τζακ Σαβορίτη, αυτό το υπέροχο αγόρι, και θα τον ακούσουμε στο We Will Always Be The Way We Were. Τζακ Σαβορίτη έρχεται, φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα. Πέτρος και Ρουμπίνι, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, φιλιά.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 24 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου κι αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα με καλοκαιρινή διάθεση. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει έτσι, φίλες και φίλοι, ούτε τον Αύγουστο και έτσι όπως έχουν αλλάξει και οι καιροί, ούτε το Σεπτέμβριο. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε με ωραίες μουσικές και με πολύ καλή διάθεση πάνω απ' όλα για τις επόμενες δύο ώρες. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive on demand. Ό,τι ώρα θέλετε 24 ώρες το 24ωρο. Τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ. Η παραγωγή του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Ρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Τελενόβα. Η Τελενόβα που δημιουργήθηκαν το 2020 στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Ένα συγκρότημα που συνδυάζει τα samples, το trip hop με τη χορευτική pop. Και αυτό το καταλάβαμε όλοι όταν ακούσαμε το Tranquilize, το extended play που κυκλοφόρησε το 2021. Και μέχρι σήμερα οι ίδιοι έχουν εκτοξεύσει ιδιαίτερα τη δημοτικότητά τους, κυρίως από μια πανέμορφη διασκευή που είχαν κάνει στο Hang Up της Μαντόνα. Τους είχαμε δει και στην Ελλάδα τους Τελενόβα στα πλαίσια του Release Athens. Και θα τους ξαναδούμε τους Τελενόβα στις 17 Οκτωβρίου το 2026, σε λιγότερο από δύο μήνες, στο Γκαζάρτε. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Νωρίτερα ακούσαμε τους Soulesses στο Aquarel και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Τζακ Σαβορέτη από την Miss Italia και πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Miss Italia είναι ένα τραγούδι που φαντάζομαι ότι θα το ακούσουμε από τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη, τον περιμένουμε στην Αθήνα την 5η 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Μια βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της περιοδίας του για το άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were και θα ανοίξει και την ευρωπαϊκή περιοδία του Τζακ Σαβορέτη, τη μεγαλύτερη στην μέχρι τώρα καριέρα του Ιταλού τραγουδιστή που μένει μόνιμα και δραστηριοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία.

Αυτή είναι η κλασική φωνή τη Σιλβί Βαρτάν. Σιλβί Βαρτάν, εδώ την ρεμιξάρουν οι Γάλλοι Bon & The Ter. Οι Bon & The Ter που εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίρνουν τραγούδια ξεχασμένα μέσα εισαγωγικά, διαμάντια παλιά από το γαλλικό τραγούδι αλλά και από το βραζιλιάνικο και γενικά από το παγκόσμιο τραγούδι και τα ξαναφέρνουν πάλι στην επικαιρότητα κάνοντας πάρα πολύ ωραία ρεμίξ και παραγωγές. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε το μεγάλο αφεντικό της ροκ που μας εξέπληξε πραγματικά όταν κυκλοφόρησε πέρυσι το καλοκαίρι τα 7 άλμπουμ από τα τραγούδια τα οποία δεν είχαμε εμείς προσωπικά ακούσει ποτέ από το θησαύρο φυλάκιο, λοιπόν, του Springsteen εκεί στο New Jersey.

Εδώ είμαστε και εμείς, επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς επιστρέψαμε με τους Rolling Stones. Rolling Stones από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, το Foreign Tongues. Έχουμε διαβάσει πολλές συνεντεύξεις που έχει δώσει το τελευταίο διάστημα και ο Keith Richards και ο Mick Jagger και ο Ron Wood. Διάβαζα και άκουγα μια συνέντευξη που είχε δώσει στα τέλη Ιουλίου από τον Mike Stern, τον διευθυντή και τον άνθρωπο πίσω από το Sirius XM, το μεγαλύτερο ιντερνετικό ραδιόφωνο και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Mick Jagger λοιπόν εμφανίστηκε και εκεί, έλεγε πόσο πολύ εντυπωσιασμένος και χαρούμενος είναι που ηχογράφησε άλλο ένα άλμπουμ το οποίο είναι τόσο φρέσκο και τόσο νέο, δίνει κίνητρο στους Rolling Stones να ηχογραφήσουν και να ξαναβγούνε σε περιοδεία έστω και σε αυτή την ηλικία. Από την άλλη δεν έχει πάψει ποτέ ο Mick Jagger να ηχογραφεί, ήδη γράφει καινούργια τραγούδια λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του Foreign Tongues και είπε χαρακτηριστικά το ότι δεν είναι απαραίτητο να γράφω εγώ τραγούδια και να τα ηχογραφούν οι Rolling Stones. Αν κάποιο από τα τραγούδια αυτό δεν ταιριάζει για τους Rolling Stones, μπορούν να τα τραγουδήσουν και άλλοι καλλιτέχνες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός λοιπόν είναι ο Elton John, παρέα με την Brady Carlile και φυσικά τον Bernie Taupin. Δεν υπάρχει κάτι που να ηχογραφήσει ή να κάνει σε δισκογραφική δουλειά ο Elton John χωρίς να έχει τον Bernie Taupin στο πλευρό του. Βέβαια, πέραν του Bernie Taupin, συμμετέχουν μέσα στο άλμπουμ και εξαιρετική μουσική. Ο πρώην drummer, το Red Hot Chili Peppers. Ξέρετε, δεν είναι πρώτη φορά που μουσική από άλλα είδη μουσικής, δηλαδή από τη rock ή από την country, από τη soul, συμμετέχουν πια με τους pop stars. Και φυσικά, πέραν από την μεγάλη επιτυχία που μπορεί να έχει ένα άλμπουμ, οφείλεται βέβαια και στον παραγωγό. Και εδώ μιλάμε για τον Andrew Watt, για τον άνθρωπο που έχει κάνει και την παραγωγή στο άλμπουμ των Rolling Stones και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και το νέο άλμπουμ του Elton John μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάντα σε συμμετοχή, σε συνεργασία με τον Elton John και φυσικά με τον Bernie Taupin, όπου αυτή τη φορά ο Bernie Taupin έχει γράψει τους στίχους και βρίσκεται στο πλευρό του Elton John, όπως κάνει από το 1973.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το 500 Miles. Αυτή ήταν η Hooters. Λίγο πριν τις 9 θα μας πάνε η Afro Celt Sound System με καινούργια δισκογραφική δουλειά. Αυτή η κολεκτίβα που μας έρχεται από το Βορρά, που συμπλέκει την κέλτικη μουσική με τις αφρικάνικες νότες και φυσικά με την ηλεκτρόνικα τους. Είχαμε δει πριν από πάρα πολλά χρόνια και στη χώρα μας σε ένα εξαιρετικό live που είχαν δώσει και στο θέατρο του Λυκαβητού.
1: Banco Santana Kadugutan Akachile Folodan Seneca Morotante Akachile Dan Seneca Bigandante Akachile Dan

0: σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, αν έχετε επιστρέψει από τις διακοπές, σιγά σιγά θα προσαρμοστείτε στην πόλη, σε μια πόλη που δεν είναι γεμάτη ακόμα και είναι και από τις λίγες περιόδους που μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει στην πόλη, να κάνει ό,τι θέλει στην Αθήνα. Να παρκάρει εύκολα, να πάει σε συναυλίες, να πάει σε εκδηλώσεις, να πάει στη θάλασσα. Σας κοντινές παραλίες. Καλή ακρόαση λοιπόν, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή ήταν η Coop, φίλες και φίλοι, και η Αν Μπρουν εδώ να ερμηνεύει το Coop Island Blues στα γαλλικά. Το είχε κάνει 1,5 χρόνο αφού του είχε πρωτοκυκλοφορήσει η μεγάλη επιτυχία των Coop, που έγιναν γνωστοί σε όλη την Ευρώπη αλλά φυσικά και στη χώρα μας. Ενώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξε ο Γκίντον παρέα με τον Σαλίφ Κεϊτά στην πιο κλασική από τις γνωστότερες επιτυχίες του Σαλίφ Κεϊτά. Ο Γκίντον μας έρχεται από το Άμστερνταμ, είναι DJ, παραγωγός και κιθαρίστας, γνωστός κυρίως για την ηλεκτρόνικα, την άφρο, τη world μουσική, αλλά και την jazz που βάζει μέσα στους ήχους και στις μελωδίες του. Ούτως ή άλλως, στο παρελθόν ο Γκίντον έχει δουλέψει όχι μόνο με τον Σαλίφ Κεϊτά αλλά και με τον Λίον Μπρίτζες και με αρκετούς άλλους καλλιτέχνες από την Ευρώπη και από τη Μεγάλη Βρετανία κυρίως.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

9 Ιουνίου του 2017, όταν ο Γκλεν Κάμπελ κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios. Μετά την διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε αφού ο διάσημος τραγουδοποιός ολοκλήρωσε την αποχαιρετιστήρια περιοδία του, και ο Γκλεν Κάμπελ, αυτός ο μεγάλος και σπουδαίος τραγουδοποιός, έφυγε λίγο μετά, μερικούς μήνες αργότερα από τη ζωή. Η δημιουργία του Adios ήταν μια βαθιά συναισθηματική προσπάθεια σε αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Χογραφήθηκε το 2012 στο Station Well στο Nashville. Η παραγωγή του άλμπουμ επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την νόσο Alzheimer, επειδή η μνήμη και οι γνωστικές του ικανότητες μειώνονταν γρήγορα. Ήταν δύσκολο πάρα πολύ να βρεθούν μέσα στο στούντιο και να μπορέσουν να βγάλουν ένα κανονικό άλμπουμ, ένα κανονικό τραγούδι να ηχογραφήσουν. Δυσκολίες, όπως έλεγαν η παραγωγή, ο Carl Jackson, ότι έπρεπε να σταθεί μέσα στο φωνητικό θάλαμο με τον Glen Campbell, κρατώντας ψηλά φύλλα με τους στίχους, με μεγάλα γράμματα, δίνοντας τους στίχους κάθε φορά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να βγει πραγματικά αυτό το άλμπουμ. Πρέπει να είναι το μοναδικό άλμπουμ από καλλιτέχνη ο οποίος ήταν σε τελικό στάδιο Alzheimer και δεν έχει σε τίποτα να συγκριθεί με την εποχή που τραγουδούσε ο Τόνι Μπένετ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με την νόσο, αλλά τον είχαμε δει να κάνει δύο εξαιρετικά live στο Radio City Music Hall παρέα με την Lady Gaga. Ο Γκλεν Κάμπελ ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, και μάλιστα υπήρχε και μια οικογενειακή προσπάθεια με τα παιδιά του να τον ακολουθήσουν στο στούντιο για να κάνουν την ενορχίστρωση δεύτερα φωνητικά, δημιουργώντας ένα μεσαγωγικά παρήγορο και οικείο περιβάλλον για να μπορούν να μετριάσουν το άγχος του. Στην ουσία είναι ότι το άλμπουμ όμως βγήκε, ο ίδιος τα κατάφερε και το 2017 κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios.

Into the Night, αυτός είναι ο Γκισμό Βαρύγιας, λίγο πριν τις 9.30 και εγώ προτείνω να κάνουμε μία βόλτα στο παρελθόν, να πάμε μερικά χρόνια πίσω να συναντήσουμε τους Full Garden να μας ερμηνεύουν το Lemon Tree.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το τελευταίο άλμπουμ του εξαιρετικού Robert Plant. Ένα άλμπουμ το οποίο παρουσίασε στην Αθήνα και στο Λόφο της Άνης στη Χαλκιδική. Ένα άλμπουμ το οποίο προέτρεψε και την Americana Association να του δώσει το Live Achievement Award, ένα βραβείο που σπάνια δίνουν σε καλλιτέχνες που δεν προέρχονται αμιγώς από το χώρο της folk και της Αμερικάνα. Ωστόσο, ο Robert Plant είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ο Robert Plant είναι ένας άνθρωπος που προάγει τον πολιτισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο κομμάτι της country και στο κομμάτι της Αμερικάνα και στο κομμάτι της folk μουσικής.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Jeff Goldblum με την ορχήστρα του εδώ. Τον ακούσαμε παρέα με την γλυκιά φωνή της Melody Gardot στο Misty. Το Misty είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1954 από τον πιανίστα, από τον Errol Garner, και έχει διασκευαστεί από άπειρους καλλιτέχνες, από άντρες βέβαια. Η πρώτη εκτέλεση θεωρώ ότι είναι πέραν των κλασικών, από τα κλασικά, 1959, ο Johnny Mathis, όταν είχε ηχογραφήσει το Heavenly, ένα τα καλύτερα του άλμπουμ. Εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά σε αντρική φωνή και φυσικά το τραγούδι, το Misty. Έχει διασκευαστεί άπειρες φορές η Melody Gardot, που ούτως ή άλλως έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στην jazz και σε όλες αυτές τις μελωδίες, και περιμένουμε και νέα δισκογραφική δουλειά μέσα στο 2027, ανεξάρτητα αν η ίδια κατά καιρούς κάνει συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τη Μαρίσα Μόντσι και τον Σέου Ζόρτζι, μια βόλτα μέχρι τη Βραζιλία.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Λοιπόν, πάρα πολλοί λένε τζίγκο τζίγκολα, ενώ είναι τζίγκολαμπά. Να το ξαναπώ άλλη μία, τζιγκολομπά. Γιατί αν δεν λες τζιγκολομπά, πώς θα γυρίσεις στην Αθήνα μετά από διακοπές? Τζιγκολομπά. 1959, ντραμίστας από την Ιγερία, Μπαμπατούντε Ολατούντζι. Γνωστό το τζιγκ από το Σαντάνα. Ήταν το πρώτο άλμπουμ το 1969. Αλλά και ένα disco funk καταπληκτικό από τον Κάντιντο την ίδια χρονιά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 24 Αυγούστου. Όσοι λείπετε ακόμα, καλά κάνετε. Εδώ λοιπόν το τζιγκολομπά από Τζιν Τον και Όστιν Μίλτ, ένα καινούριο cover που έγινε. Μαρή Φρόες είναι αυτή που ακολουθεί, Ντόνα Ντομάρ. Θα ακούσουμε σίγουρα ωραία μουσική. Και τι άλλο να πω, καλά κάνετε όσοι λείπετε, ζέστη, ζέστη, ζέστη.

Αυτός που ακολουθεί τον φώναζαν El Barbaro del Ritmo, δηλαδή ήταν μάστερ του ρυθμού, El Sonero Major, Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, κουβανός τραγουδιστής, με ένα πολύ χαρακτηριστικό λεπτό μουστάκι, αλλά πέραν αυτού η φωνή του, τενόρος, μπορούσε να τραγουδά εύκολα σονέο και αγαπούσε σον κουμπάνο, μάμπο, γκουαράτσα. Πρώτη του μπάντα, big band, the banda gigante, η οποία βεβαίως την χρυσή εποχή τότε της Κούβας, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 50, έσκιζε. Τώρα τι κάνει η Κούβα σήμερα? Αντιμετωπίζει μια βαθιά οικονομική και ενεργειακή κρίση, blackout στη ηλεκτροδότηση, ελλείψη σε βασικά αγαθά. Μπαίνει η Αμερική, μάλλον πάει η Κούβα, όπως την ήξερα κάποιοι.

μεγάλος πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, πρέσβες καλής θελήσεως της UNESCO, γεννημένος σαν σήμερα στη Λιόν, ήρθε 22 Ιουνίου στην Αθήνα, Ζαν Μισελ Ζαχ.

Έχει πουλήσει πάνω από 85 εκατομμύρια δίσκους στην καριέρα του. Εδώ Magnetic Fields Part 2 από το άλμπουμ Magnetic Fields του 1981, και κάτι το οποίο δεν γνωρίζει πολύ ο κόσμος είναι ότι ο Ζαν Μισελ Ζαχ έγραφε στίχους για τον Christophe, τον Patrick Juvet, και όπως δήλωσε και ο ίδιος για τη συναυλία που έδωσε στην Αθήνα για τη μουσική του σε σχέση με την τεχνολογία, διότι το τελευταίο του άλμπουμ είναι VRAR Project, επαναφέρει και επανεφεύρει τα όρια της ηλεκτρονικής μουσικής. Θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα θα ξεχωρίζει και ότι κάπως πρέπει να την αγκαλιάσουμε κι εμείς. Αυτός την ονομάζει ενισχυμένη φαντασία. Ζαν Μισελ Ζαχ, θα ακούσουμε και άλλη μουσική του λίγο αργότερα από αυτή την εκπομπή. Στους Fontaine DC έρχεται, παίρνει σκητάλη μουσική για την καινούργια τους δουλειά, η οποία θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβρη. Dopamine Chamber, ένα Μαριάν το οποίο κυκλοφόρησε, και όπως δηλώνουν οι ίδιοι, διότι κάνουν ταξίδια για να εμπνευστούν τη μουσική, ο τραγουδιστής, ο Grant Chaitin, ταξίδεψε, λέει, Βενετία, Βιέννη, Σικελία.

Άιλα Νόβα σε ένα cover από David Bowie. The Man Who Sold the World. Έτσι λίγο πιο Bossa Nova. Εγώ θέλω να σας πω όμως την ιστορία του Μπένι Μωρέ. Ήταν 18 παιδιά. 18. Ούτε ένα ούτε δύο. 18. Βεβαίως μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει μουσική και έφτιαξε μια κιθάρα από ένα κονσερβοκούτι σαρδέλας. Φεύγει, πάει στην Αβάνα, δουλεύει σε ζαχαροκάλαμα. Ξεκινάει και στην Αβάνα το 1940 εκεί και βγάζει ένα καπέλο στο δρόμο, αρχίζει να τραγουδάει, αλλά το ραδιόφωνο τον έσωσε. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός έκανε ένα καταπληκτικό διαγωνισμό, τον οποίο βεβαίως κέρδισε. Και λίγο αργότερα ο Ζήρο Ροντρίγκες, ένα τρίο πολύ γνωστό ήταν τότε, το τρίο Ματαμόρος, άκουσε τον Μπένι Μωρέ σε ένα μπαρ να τραγουδάει, εντυπωσιάστηκε και του ζήτησε να συνεργαστούν. Πολύ αργότερα πέταξε μέχρι και το Μεξικό, μέχρι την πόλη του Μεξικού, όπου έκανε ηχογραφήσεις για την RCA Victor μαζί με τον Πέρες Πράδο. Εκεί θα πάμε, Μπαμπαρά Μπατηρή, ένα κλάσικ μάμπο τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 49 από τον Μπένι Μωρέ, μαζί βεβαίως με τον βασιλιά του μάμπο Πέρες Πράδο.

Λοιπόν, είναι αυτοί οι οποίοι δεν ευχαριστήθηκαν συναυλίες. Γιατί έφυγαν. Είναι άλλοι που πήγαν σε πολλές συναυλίες, αλλά έρχονται κι άλλες το Σεπτέμβρη. Κορυφαίες συναυλίες στην Αθήνα. Να ξεκινήσω με τη Sister of Mercy στο Floyd 12 Σεπτεμβρίου. Η Άλαλας στο Γκαζάρτε 14 Σεπτεμβρίου. Τι άλλο ξεχωρίζει, Silver Hoyem έρχεται στο Λυκαβίτο 19. Μία συναυλιάρα Jeff Mills. Έχει τον Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων και μαζί του πριν σε ένα πολύ έτσι, ατμοσφαιρικό DJ set θα είναι ο Max Cooper. Η Villages of the Ionia City. Βεβαίως και αυτή 20 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβιτό και ο Τζακ Σαβορέτη 25 Σεπτεμβρίου. Εννοείται. Τώρα θα μου πείτε, πολύ πήγαμε διακοπές, έχουμε χαλάσει όλα μας τα λεφτά. Αυτό συμβαίνει εδώ στο Σεπτέμβρη. Εντάξει, διαλέξτε, πηγαίνετε σε μια συναυλία, είναι ωραία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Μιλάνο το βράδυ της 22ης Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί που όλος ο χώρος μετατράπηκε σε έναν ηλεκτρονικό καμβά όπου χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν Ζαν Μισελ Ζαχ, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα, κλείνεται 78, πρωτοπόρος ηλεκτρονικής μουσικής. Ακούσαμε Oxygen Part 4 από το Oxygen το 1976. Oxygen, Equinox, μια σκηνή φωτισμένη και με πάρα πολύ ωραία visual. Ακούσανε και πάρα πολλά remix και σε κάποιους δεν άρεσε. Αλλά αυτός όμως είναι ο Ζαν Μισελ Ζαχ, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Βράδυ Δευτέρας, 24 Αυγούστου, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, από την πλατφόρμα του Ερτέκο, αλλά και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, τους δέκτες της τηλεόρασης.

Λίγο πριν ο Γκαουντί σε ένα καταπληκτικό Cool Justice και εδώ η Λακού Μιζίκ. Μαζί με άλλη ωραία, μια άλλη ωραία παρέα από την Νέα Ορλεάνη, στο πολύ γνωστό Aiko Aiko Creole.

Τζο Εκινώνες, Αμερικανός, Ανατολικό Λος Άντζελες, Don't Let Go, και από εκεί στο Jimmy Cliff, στην τεράστια επιτυχία του Jimmy Cliff, Reggae Night. ...1983 για το άλμπουμ The Power and the Glory, Columbia Records. Και στη σύνθεση να συμμετέχει και η Λατόγια Τζάκσον.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Ιάννα Λί, καταπληκτική φωνή, House Broken, όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Τελευταίο στούντιο άλμπουμ, 7ο για τη σειρά. Βρετανός, James Blake, Trying Times, κυκλοφόρησε το Μάρτιο που μας πέρασε από την Good Boy Records. Έφυγε από την Polydor. Μια πολύ ωραία παραγωγή, ερωτική μουσική. Δεν θα το έλεγα, αλλά θα έλεγα ότι έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές, ειδικά το Trying Times, το μόνιμο που θα ακούσουμε.

Επαναλαμβάνω, η τελευταία δουλειά του καταπληκτικού James Blake έχει αυτή την ονειρική φωνή. Είναι αυτή η φωνή η οποία σε αφήνει έτσι πολύ ανάλαφρο και ανάλαφρη. Τελευταία του δουλειά λοιπόν, Trying Times, κρατήστε το και ακούστε το άλμπουμ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο James Blake έχει κάνει μουσική όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά έχει γράψει μουσική για τον Jay-Z, για τον Kanye West, για την Beyoncé, για τον Kendrick Lamar. Μεγάλη λίστα. Και θα μείνουμε στην Αγγλία, να πάμε στην Olympia Vitalis, ένα κορίτσι το οποίο μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο και σίγουρα είναι μια φωνή που ήρθε για να μείνει.

0: temps. On est...
1: Τώρα αν η αγάπη είναι αναρχική, αυτό είναι για τον καθέναν κάτι πολύ προσωπικό. Αυτό που ακούσαμε το Avec le temps 1970, Léo Ferré. Εδώ από τον Benjamin Biolay, σαν σήμερα είναι το 16, μονδεγάσκος, ποιητής, συνθέτης, έγραψε μουσική. Και για την Edith Piaf, η οποία αυτή τον παρακίνησε να κάνει μουσική. Θεωρείται μαζί με Georges Brassens, άλλους σπουδαίους συνθέτες και μουσικούς της Γαλλίας.

στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Η Τσάνε Μόους μας έκανε τη χάρη με τον Χωσέ Τζέιμς και ήρθαν στο Λυκαβητό. Εδώ τραγουδάει Hot Stuff. Μην τη συντονισμένη, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ. Sometimes we need a little. A one, a two, a one.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance, avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ανθρώποδες των Άλπαιων το ξεκίνημα, όχι αστεία. Έτσι στα ψηλά βουνά να δροσιζόμαστε. Λίγα χιλιόμετρα απόσταση από τη λίμνη Γκάρντα. Η Μπρέσια είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της περιοχής μετά το Μιλάνο και φιλοξενεί και τον Αλφρέδο, ο οποίος εμπνέεται και παίρνει τη δημιουργικότητά του από την πόλη του. Εδώ είμαστε στην Ιταλική επικράτεια και ψάχνουμε για δημιουργία, inspiration το κομμάτι, το οποίο κρύβεται σε μια συλλογή για το αληθινό πνεύμα της Ibiza, selected by DJ Alfredo. Εδώ η Rebirth Records κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί για να μας φτιάξει το κέφι και εγώ σας καλωσορίζω κάπως έτσι στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και η Δήμητρα Χαουνάκη διαλέγει μουσικές. Ο Νικόδημος έρχεται εδώ με την Απέλικα να φτιάξουν αυτό το disco star, το οποίο εδράζει στη Μαδρίτη.

ταξίδι μου μεγάλο και μας περιλαμβάνει όλους. Όσο για τον Peter Power, έβγαλε καινούριο σιγκλάκι και τον παρακολουθούμε από τη Γαλλία να ταξιδεύει. Τζαναίνα είναι το κομμάτι που

βρεθούμε στο Brighton μαζί με τον Bonobo. Γιατί όχι, εννοείται. Έβγαλε άλμπουμ μέσα στο 2026 και το είπε Distance in Static. Εγώ και εσύ, Me and You, είναι το κομμάτι.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Μόμπι αγάπησε και αυτό τον David Lynch μαζί και τους Twin Peaks του. Εδώ το Go στη ρημιξαρισμένη εκδοχή.

Παραμένουμε στα ιταλικά προάστια. Να συναντήσουμε πριν από χρόνια αυτό το συγκρότημα που έπαιζε funk και όχι μόνο. Τους Just the Funk. Say it again ήταν το κομμάτι με το οποίο κάναν το ντεμπούτο τους.

παραμένει μόνο στις καλές προθέσεις αυτοί που υπογράφουν ως Sonic Funk Foundry και κατοικοδεύουν κάπου στη Γαλλία. Sex in the Harem είναι το κομμάτι που παίρνουν για να του δώσουν ένα δικό τους edit. Ο James Edit έρχεται να υπογράψει και οι Sonic Funk Foundry μεταμορφώνουν μέσα στο 2023 αυτό.

Μια αξιοσημείωτη συλλογή που κανείς δεν πρέπει να χάσει, αυτή με τίτλο Living in the Streets, από όπου και αντλούμε το περίφημο και διαφορετικό Use Me.

φτάσουμε στις Woman Sisters, γιατί να μην φτάσουνε. Καινούριο πρώτο άλμπουμ για αυτές στη Tap Town Records. Όλα αυτά αποτελούν είδηση. If I Let You είναι το κομμάτι που έφτιαξαν.

0: Además dice que cuando anda borracho, anda con pracho.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κόσμος Radio.gr. Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, παρέα, με ωραίες μουσικές. Και η Κλώε να υπογράφεται και να υπογράφει. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

πάλι Muscle White. Μόνος αλλά καθόλου έρημος φτιάχνει μαζί με τους GA καινούριο άλμπουμ εδώ στο περίφημο Cristo Redentor, όπου παραμένει μόνος.

Η επόμενη φυσαρμόνικα, ο κύριος που θα βοηθήσει. Help me και το κομμάτι. Gotta help me, baby. I can't do it all by myself.

Records θα πει Βαρκελόνη, θα πει πιτσιρικάδες που αγάπησαν τη ρέγγε και ηχογραφούν εκεί, και ένα Real Humanity που φτιάχτηκε πριν από ένα χρόνο.

η ώρα στον κόσμο είναι 2.

0: μαζί μας προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.